φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

σβήνει και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή. Και μονάχα τρεις λέξεις

γύρευα πρώτα. Κουράστηκα μάτε σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα. Με νόμιζαν ύποπτο, ψαχνόμουν για σένα.

κοιτάγα χρόνια, σε βρήκα χαρά σε μέρη περίεργα, παλιά ξεχασμένα, ποτέ δεν περίμενα.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει πολύ μακρινό, είναι όμως αυτό που μας καθορίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος και εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά, γιατί τα τσιμέντα καίνε, έχουν ανάψει. Όσοι έχουν την τύχη να ζουν στις τσιμέντου πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, καταλαβαίνουν ποιο είναι το μεγάλο λάθος που έκανε στη ζωή τους, παρότι είναι αργά πλέον να το διασώσουν. 90,1 παραπολιτικά μας ακούτε στην Αθήνα και σε όλους τους εργαζόμενους σταθμούς. 107,7 Status FM μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και σήμερα σας έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, ακριβώς επειδή σας έχει ψήσει ο ήλιος, σας έχουν θερμάνει τα τσιμέντα. Θα προσπαθήσουμε μαζί με έναν ακτήμονα, ο οποίος έχει καταφέρει στη ζωή του να καταφέρει να βιώσει την επιστροφή στην Ήπεθρο με βουνά δυσκολίες, να μας πει πόσο δύσκολο είναι όλοι εμείς οι αστεί πλέον να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να ζήσουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς μας. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Εσείς βάλτε καφέ, ο Ηλίας ο Προβόπουλος είναι μαζί μας και θα κάνουμε ένα ταξίδι διαφορετικό, ένα ταξίδι αναζήτησης τρόπων να γλιτώσουμε από αυτό εδώ το μπάρμπεκιου του τσιμέντου. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε μία ώρα. Εμείς μια προσπάθεια θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που το έχει βιώσει και ως ακτήμονας ξέρει πολλά περισσότερα από ότι εμείς. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: πολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και εμείς εδώ βρισκόμαστε μαζί σας, όχι ακριβώς για να σημαδέψουμε κάτι ή να σας παρουσιάσουμε κάποιο καινούριο όπλο ή κάποια καινούργια εξόρμηση κυνηγετική, αλλά να σας διηγηθούμε την προσπάθεια που πολλοί εύχονται να είχαν κάνει να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και να προσπαθήσουν να ζήσουν στο πατρικό σπίτι, στο πατρογονικό, καλά το λέω Ηλία?
2: Στο πατρογονικό.
1: Πατρογονικό, έτσι ακριβώς. Να ζήσουν στο πατρογονικό, κάτι μη εφικτό, αλλά κάποιοι δοκιμάζουν, κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Κάποιοι τους βοηθάνε οι δήμοι, όπως έχουμε δει στην Βρετανία, σε κάποιες προσπάθειες που γίνονται. Κάποιους δεν τους βοηθάει κανένας. Κάποια σχέδια υπάρχουν να γυρίσουν άλλοι στον Εύρο, σε εγκαταλελειμμένα χωριά, που αν πετύχει αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία μοιάζει ανέφικτη, αλλά η ελπίδα δεν τελειώνει ποτέ. Προχθές ένας συνάδελφος, τον ξέρει και ο Ηλίας, μου δείξε το ερυπωμένο σπίτι, το αγροτόσπιτο που αγόρασε σε μια κορυφή ενός βουνού στο πουθενά. Και το αγόρασε και τα μάτια του έλαμπαν μόνο και μόνο που μου δείχνει τη φωτογραφία ενός γκρεμίσματος. Και αυτό δείχνει πόσο τελικά ανάγκη το έχουμε όλοι αυτό. Και ειδικά τώρα που αν βγάλετε το χέρι σας έξω από το αυτοκίνητο ή έξω από το παράθυρο του κρατοκάμαρας, θα το ξαναπάρετε μέσα ψητό. Εκεί αν σκεφτείτε μόνο ότι κάποιοι βάζουν κουβερτούλα τώρα για να κοιμηθούν σε ένα από αυτά τα ωραία χωριά της ελληνικής Ήπεθρου, σίγουρα θα τους ζηλεύετε αυτή τη στιγμή. Ηλία, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε όλους τα βουνά, κάμπους, στις θάλασσες, στα νησιά.
1: Όπου και να είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πάλι μαζί μας, τακτικός άλλωστε θαμώνας εκπομπής. Αλλά τώρα δεν θα σταθούμε στο ότι στις αναζητήσεις παλαιότερες μας που είχαν σχέση με συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος και όλα αυτά. Θα σταθούμε στην προσπάθειά σου να επανενταχθείς στο χωριό των προγόνων σου. Πόσο εφικτό είναι αυτό για τον αστό να φύγει τώρα από την Πατησίων ο ψημένος αστός, ψημένος από τη ζέστη εννοώ, και να πει όχι, θα πάω στο σπίτι της μάνας μου και του πατέρα μου και θα προσπαθήσω να συντηρήσω τα δέντρα μας. Εσύ είχες και καστανιές,
2: καρυδιές, κήπους.
1: Καστανιές, καρυδιές, τα έχεις όλα. Πες μας, πόσο εύκολο ήταν η αυτό?
2: Έκανα μια απόπειρα 3-4 χρόνια. Να επιστρέψω στο χωριό έχοντας το νου να μείνω και μόνιμα. Εγώ έφυγα από το χωριό 18 χρονών, 20 και μετά το στρατό, γιατί το λογαριάζουμε και το στρατό σαν μια περίοδο που ήμουν στο χωριό. Σε αυτά τα χρόνια έμαθα όλες τις δουλειές που έχει ένα χωριό. Τη ζωή ενός χωριού την είχα ζήσει κανονικά, και σαν παιδίς και σαν έφηβος, και
1: ήξερες τις δυσκολίες.
2: Τις έζησα βλέποντας τη μάνα μου και τον πατέρα μου και συμμετέχοντας στις δουλειές όλες ενός χωραφιού, ενός δάσους, ενός κοπαδιού.
0: Status FM, σταθμός στους 107.7.
2: Επέστρεψα ξεκινώντας κάτι πολύ συμβολικό. Να καθαρίσω το χωράφι το πατρικό.
1: Αυτό το δίπλα στο σπίτι, να το πούμε.
2: Δίπλα στο σπίτι. Τα χωράφια.
1: Το μπαξέ.
2: Όλο το χωράφι. Ήταν στην άκρη στο χωριό, ήταν και ο μπαξές και το υπόλοιπο χωράφι. Όταν λέμε χωράφι, εννοούμε ένα σύνθετο πράγμα, ένα σύνολο που περιέχει τον κήπο, ένα βοσκότοπο, ένα λόγκο, ένα ρέμα, μια στέρνα, δέντρα ποικίλα, καρυδιές, καστανιές που ήταν η πατρογονική περιουσία. Αυτά είχε και από αυτά συντηρούνταν
1: οι
2: γονείς και οι πρόγονοι, όλοι από αυτά τα δέντρα, όπως και σε όλο το χωριό. Αυτό το χωράφι είχε παρατηθεί εξαιτίας της δυναμίας των γονέων πολλά χρόνια. Ή μη συμβάτου, αγριόδεντρα.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για ορεινή περιοχή που είναι το χωριό σου, πες το υψόμετρο.
2: Το χωριό είναι στην Φριστό. Σε υψόμετρο 800 μέτρα και λέγεται και Μεγάλη Κάψη.
1: Καμία σχέση με κάμπο.
2: Όχι. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή μου έφαγε 2-3 μήνες.
1: Ο καθαρισμός απλώς.
2: Ναι. Είχε γεμίσει, όταν λέμε, δηλαδή ήταν 8 ώρες την ημέρα, ήταν ανάλογο τις ημέρες. Δουλεύεις όταν βρέχει ή δεν βρέχει, όταν κάνει κρύο, όταν έχει πολύ ζέστη. Προσαρμόζεσαι στο κλίμα της ημέρας. Χρειάστηκε αρκετός καιρός, ας μην πούμε 3 μήνες, να καθαρίσω το χωράφι πρώτα από τα δέντρα, τα άγρια που γέμισε, γιατί οι βελανιδιές, παράδειγμα, απλώνουν ρίζες και φυτρώνουν και σε 2 χρόνια έχεις ένα δέντρο έτοιμο μέσα στο χωράφι. Να τα ξεριζώσω να μην έχουν ρίζες αυτά τα πράγματα, να κόψω ό,τι είχε ξεραθεί, ό,τι είχε χαλάσει, να κόψω τα βάτα, να καθαρίσω το ρέμα γιατί είχε βουλώσει και το ρέμα από τα φύλλα το ένα το άλλο κτλ. Και να το ετοιμάσω να καλλιεργήσω κάποια πράγματα με τον τρόπο που καλλιεργούσαν. Η διαφορά ήταν ότι δεν είχαμε μουλάρι πλέον, είχαμε ένα τρακτέρ. Ξεκίνησε αυτό, το καθάρισα, το έχει άνοιξει προς το καλοκαίρι. Φρόντισα να βγάλω στην άκρη όλο αυτό την ύλη, που ήταν τεράστια ύλη, ξερών χόρτων, κλαδιών, φύλων, όλα αυτά.
1: Άμα και δεν είχες και ζώα να τα φάνε?
2: Όχι, δεν είχα ζώα. Σωστά είπες τώρα εδώ. Αυτή τη δουλειά που έκανα εγώ, που την υπολόγισα σε 30 μερογάμματα χοντρικά, να καθαρίσω 30 στρέμματα. Όμως είπαμε ένα ποικίλο χωράφι. Έχει και 8, έχει και ίσωμα, έχει και ρέμα. Όσο είχαμε μία γελάδα στο σπίτι.
1: Και μία κατσίκα.
2: Είχαμε 10 κατσίκες.
1: Ναι.
2: Δεν χρειαζόταν κανένα χορτοκοπτικό.
1: Τα καθαριζόταν.
2: Και σημείωσε, έγραψε τελευταία κάπου, ότι μία γελάδα είναι 2 χορτοκοπτικά.
1: Βέβαια.
2: Κατάφερνε και ήταν όλο καθαρό, δεν υπήρχε ούτε και κίνδυνος πυρκαγιάς. Και επιπλέον αναζωογονόταν και το χωράφι από την αγελάδα. Τρώγοντας ξανά έβγαινε το επόμενο. Αυτό όμως τώρα μάζευε σωρός, ήταν, μπορώ να πω σε ορισμένα σημεία, ήταν σωρός στα φύλλα 15 χρόνια. Δεν λιώνουν όλα. Τέλειωσε αυτό το πράγμα και όργωσα. Έκανα και κήπο και είχε φυτευτεί αυτός ο κήπος 20 χρόνια, 25, σε ένα σημείο το οποίο φύτεψα πατάτες, φασόλια, ντομάτες, φακές, μετά από πολλά χρόνια, ρεβίθια, καλαμπόκια, καρπούζα, πεπόνια, όλα, ό,τι καλλιεργούσαμε εκείνα τα χρόνια που ήμασταν μια οικογένεια πλήρη στο χωριό. Αποδώσανε. Είχε μια καλή παραγωγή, μια χρονιά. Όλα αυτά τα έκανα όμως μόνος. Γιατί δεν, η μάνα μου ήταν μεγάλη πλέον, δεν μπορούσε να βοηθήσει, αλλά ήταν ο καλύτερος σύμβουλος σε όλα τις κινήσεις που έκανε.
1: Ότι ήταν εν ζωή η μητέρα σε βοήθησε, γιατί είχες τη σωστή συμβουλή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, παρακολουθούσε, με παρακολουθούσε, κουνούσε το κεφάλι, βέβαια, αλλά τι κάνει αυτός. αλλά ήταν πολύ χρήσιμη σε συμβουλές που έκανε και ορισμένα πράγματα τα οποία τα είχα ξεχάσει. Η μάνα έχει,
1: με εμπειρία 80 χρόνων, 85
2: η μάνα. Έχει φυτέψει 80 φορές στη ζωή της πατάτες. Πριν από τρία χρόνια του εμφυλίου που ήταν αντατόπληκτη στην Αθήνα, έχει φυτέψει 80 χρόνια πατάτες. Είχε αυτή την εμπειρία 80 χρόνων σε ένα χωράφι. Κάτι ασύλληπτο. Είναι ένα βιβλίο που ετοιμάζω για τη μάνα και για το χωράφι. Το πώς κλαρώνεις ένα φασόλι, το πώς δένεις τις ντομάτες, το πώς απλώνεις την κολοκυθιά να πάει εκεί που θες εσύ, όχι όπου θέλει η κολοκυθιά. Ήταν τεράστιο πράγμα.
1: Αυτά κάποιοι τα βιώνουν και πέριξ των Αθηνών που έχουν ένα κυπάκο. Εσύ όμως είχες να κάνεις και με δέντρα, είχες καρυδιές παρατημένες. Ναι. Είχες καστανιές παρατημένες. Εκεί είχες απίστευτη δουλειά.
2: Ναι. Καθάρισα τα δέντρα. Τέλειωσε με τον κήπο, τον πόντισα κανονικά. Όσο γέμιζε η στέρνα, είχαμε μια στέρνα και δικό μας νερό. Πήγε καλά. Παράλληλα καθάρισε και τον γύρω χώρο που ήταν καστανίες καρυδιές. Θυμάμαι το 1967 είχαμε βγάλει στο σπίτι 2,5 τόνους καρύδια. Έκαναν 14 δραχμές το κιλό το 67. Ήταν η περιουσία. Γι' αυτό δεν φύγανε οι γονείς μου από το χωριό, γιατί είχαν τις καρυδιές και τις καστανιές.
1: Μπορούσε η καρυδιά να σώσει μια οικογένεια.
2: Ναι, ναι, όχι. Έτσι ζούσε το χωριό αυτό και με τα φρούτα και κεράσια παλιότερα, τα οποία πηγαίναν από το χωριό μου στην Καρδίτσα. 80 χιλιόμετρα.
1: Όχι 11 ευρώ που ξεκινάνε τα κεράσια, αυτή ήταν τιμή. Ναι, 11 ευρώ όχι, το κιλό εκεί.
2: Και δεν παθαίναν τίποτα σε κάσες, δεν παθαίναν τίποτα. Τα δέντρα αυτά είχαν μαραζώσει από το...
1: την εγκατάλειψη.
2: Την εγκατάλειψη. Τον πρώτο χρόνο δεν ανταποκριθήκαν. Το δεύτερο χρόνο όμως ήταν πολύ καλύτερο και παρατήρησε κάτι το οποίο το λέω και δεν το πιστεύω, ότι όταν κυκλοφορεί στο χωράφι αισθάνονται και τα δέντρα και τα... ότι κάτι συμβαίνει και ότι υπάρχει άνθρωπος και τα προσέχει. Και έτσι είχαν καλύτερη απόδοση. Τη δεύτερη
1: άρχισαν να συμπεριφέρονται, ναι, περίεργα.
2: Καθαρίζοντας το χωράφι, παρατήρησα και ότι άρχισαν και έρχονταν για τα πουλιά. Δεν ερχόντουσαν πριν.
1: Στο καθάριστο.
2: Στο καθάριστο. Ερχόντουσαν πουλιά. Τα μικροπούλια.
1: Αλλά το θέλουν τον άνθρωπο.
2: Θέλουν τον άνθρωπο. Έφτασε στο χωράφι να έρθει. Ερχόντουσαν και στις Αρκάδια. Έχουμε στις Αρκάδια εκεί πέρα. Χαιρόμουν, δηλαδή τα κυνήγησα, τα έβλεπα, φεύγανε μέσα, δεν τα προλάβαινε, αλλά μου χαλάγανε τις καστανιές.
1: Πηγαίνανε και τριβόντουσαν.
2: Τις καινούργιες που τις τρώγανε.
1: Τις καινούργιες.
2: Τις καινούργιες που τις τρώγανε.
1: Θα μας πεις πολύ ωραίες τέτοιες ιστορίες, να κάνω ένα υποχρεωτικό ραδιοφωνικό διάλειμμα και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή της τσιμεντόβρασης που έλεγε ένας φίλος μου, το θυμήθηκα αυτό, μεγάλη γιορτή, όταν βράζουν τα τσιμέντα. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε νοερά από κάποιον που ταξίδεψε πραγματικά στο χωριό του και προσπάθησε να αναστήσει τα χωράφια της οικογένειας και να ζήσει, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κανένα τρελό εισόδημα, να μπορέσει να επιβιώσει στο χωριό, το οποίο δεν ήταν μόνο το δικό του σπίτι και τα δικά του χωράφια για τα λελειμμένα. Πλέον αυτό είναι σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, έτσι δεν είναι, Ηλία?
1: Ναι.
0: Η κατάσταση, εσύ που τα ξέρεις, που πήγαινες χρόνια, κάθε φορά που πηγαίνεις είναι και πιο καταλελειμμένα τα βουνά.
1: Είναι εντελώς. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 1971 στο χωριό καλλιεργούσαμε γύρω, έχουμε τις δικές μας θετικές, 300 στρέμματα κήπους. Το 2021 είναι ζήτημα αν ήταν όλα μαζί 2,5-3 στρέμματα.
0: Τρία στρέμματα. Αυτό τα λέει όλα. Και τα δέντρα παρατημένα παρά την εισόδημα. Ναι, είναι, το κάσταν έχει ανέβει, τη μύρη, το καρύδι έχει ανέβει.
1: Είναι παρατημένα παντού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα κάνουν.
0: Τα δουλέψουν.
1: Η προηγούμενη μεταπολεμική γενιά, η οποία τα ασχολήθηκε και έζησε με αυτά, έχει αποχωρήσει από τη ζωή και οι νεότεροι τα παρατήσανε και δεν μπορούν να τα δουλέψουν όπως τα δουλεύαν οι παλιοί. Είναι μια ζούγκλα πλέον. Όταν ζούγκλα, δηλαδή αδιαπέραστο. Χωράφια τα οποία ήξερα, το καλλιεργούσαμε πριν από χρόνια, είναι δάσος πλέον και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και δεν είναι δάσος βοσκημένο, πατημένο όπως το ξέραμε, είναι γεμάτο, είναι λόγκος. Δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Τα μονοπάτια κλείσαν όλα. Δεν μπορείς να περάσεις πουθενά.
0: Τα νερά χαλάσαν οι δρόμοι του νερού.
1: Χαθήκαν τα νερά, γιατί τα νερά θέλαν μια φροντίδα. Τα μάζευες κάθε.
0: Ο προηγούμενος καθάριζε, ναι, το διαδρομή.
1: Μάζευες όχι μόνο τα βλάκια, αλλά και τις πηγές. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν ήταν μόνο αυλάκια. Ήταν μικρές πηγές. Είχε χωράφια και κήπους όπου υπήρχαν μικρές πηγές. Και ανάλογα το νερό που ήξερες και την εμπειρία του που είχες, αν φέτος έχει πολύ νερό. Νερό φαινότανε. Έκανες και την ανάλογη καλλιέργεια. Ακόμη εγώ έχω πρόλαβα και ξερικές καλλιέργειες, καλαμπόκια ξερικά. Γιατί δεν θέλανε υπότισμα. Και τριφύλια ξερικά. Ανάλογα με το νερό κινούσες.
0: Και να κρατήσεις και ανάλογο σπόρο που δεν υπάρχει τώρα και να βρεις ξερικό καλαμπόκι.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Υπάσματε.
0: Είναι απίστευτο. Πες μας για τα δέντρα που έλεγες, σου ρώτησαν τα ζαρκάδια, γιατί κάνανε.
1: Χαλάγανε τις νέες καστανιές.
0: Είχες φυτέψει και καινούργιες.
1: Ναι.
0: Α, το τόλμησες, ε?
1: Ναι. Πήρα φυτωρίο, αλλά τις ξεπάστρεψα, γιατί είναι, συμπεριφέρονται πλέον και αυτά τα δέντρα όπως οι ροδακινιές. Έχουν έναν όριο ζωής 20-30-20 χρόνια, πόσο έχουν αυτά τα δέντρα. Και φύτεψα από παλιό κάστανο, ντόπιο άγριο, και να τις μπολιάσω φέτος, τώρα έχουν μεγαλώσει λιγάκι, να τις μπολιάσω με τις δικές μας παλιές ποικιλίες που υπήρχαν. Μια ποικιλία, τα λεγόμενα κριτικά είχαμε εμείς εκεί, όχι τα μαρών αυτά τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Τα γαλλικά που φέρνουν τη Γαλλία τα δέντρα.
1: Ναι, όχι αυτά. Τα οποία καστανιές, οι περισσότερες, είχαμε 100 καστανιές στο σπίτι, στο χωράφι, από μια αρρώστια εδώ και 30-40 χρόνια έχουν ξεραθεί οι περισσότερες. Τεράστιες καστανιές, μεγάλες. Μείναν 3-4 από αυτές και από αυτές πήραν πόλη για να εμβολιάσω και να κάνω τις καινούργιες.
0: Ξέρετε, στέκονται εκεί παρατημένες στο πουθενά.
1: Όχι, τις κόψαν κάποτε.
0: Α, τις πήραν κάποιοι, ναι, από το ξύλο.
1: Ναι, πριν από 30 χρόνια είχαν ανάγκη. Δηλαδή, στο χωριό δεν είχαν πετρέλαια και ακόμη τότε καλοριφέρ. Τις κόψανε τότε.
0: Ό,τι ξύλο υπήρχε πρέπει να κοπεί.
1: Ναι, ναι. Η λειτουργία ήταν τα ξέρα ξύλα, δεν είχε χλωρό ξύλο να κόψεις για τα θέρμανση το χειμώνα.
0: Δεν επιτρεπόταν κιόλας, οι άνθρωποι ζούσαν από τα δέντρα. Δεν έκοβε κανείς χλωρό.
1: Τις καστανιές, λέει, όχι, ήταν και δικές σου. Ή έλα τα έκοβες, δηλαδή ξερά παλαιότερα. Τώρα δεν κόβει κανένας και έτσι ξαπλώνεται και η αρρώστια.
0: Γι' αυτό και η αρρώστια στα έλατα, ναι, προχωράει.
1: Γιατί παλαιότερα έκοβες ένα έλατο και έπαιρνες.
0: Όχι, ήταν ξερό, το παίρνανε όλο το χωριό.
1: Και έπαιρνες και άδεια από το δασικό. Δεν το έκοβες έτσι. Αλλά έπρεπε να καθαρίζεις όλο το κομμάτι εκεί πέρα, δεν άφηνες τίποτα. Τώρα κόβεις, η ξύλευση των ελάτων γίνεται, θέλουν μόνο τον κορμό, δεν μαζεύουν τα υπόλοιπα ξύλα. Γιατί δεν διαθέτει κανένας χρόνο. Παλαιότερα ένα σημαντικό πράγμα για όλα την έννοια των χωραφιών που λέμε, ήταν, η έννοια του χρόνου ήταν λίγο διευρυμένη. Δεν αποτιμόταν σε μεροκάματο.
0: ήταν με τη δύση του ηλίου.
1: Ναι, ήταν ανάλογα με τη μέρα και πώς αυτό. Παράδειγμα, στο σπίτι, το καλοκαίρι, αυτό που λέμε χωράφια και τα λοιπά και κήπους, και ζωντανά, γιατί είχαμε και ζωντανά, όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι τις 10 η ώρα, 11 το πολύ. Από τις 11 μέχρι τις 3-4 σταματούσε η ζωή.
0: Έκανε ζέστη μεγάλη.
1: Έκανε ζέστη, ούτε τα ζώα να είναι εκτεθειμένα στη ζέστη, ούτε ποτίσματα έκανε εκείνη τη στιγμή.
0: Και ξανά έρθαν όλα 5 με 6.
1: Ναι, και δεν τελεπαριώσουν εσύ και ο άνθρωπος. Ήταν σοφή κίνηση αυτή το μεσημέρι. Δηλαδή, περισσότερο να κοιμηθεί στο χωριό τα μεσημέρια παρά στην πόλη.
0: Ξυπνούσε βέβαια 5 το πρωί.
1: Ξυπνούσε νωρί για να προλάβει όλα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να ποτίσει κατά μεσημέρι, ξατμίζεται το νερό. Και ταλαιπωρείται και το φυτό.
0: Γιατί το λες αυτό, λέει οι Δήμοι τώρα να πάμε μια βόλτα, έχουν τα ποτιστικά το μεσημέρι, 12 ώρα θα ανάψουν.
1: Γιατί οι Δήμοι και όπως και όλοι αυτοί.
0: Και οι ιδιώτες και όλοι.
1: Και οι ιδιώτες, όπως και οι.
0: Δεν ξέρουν καν αυτό, δεν ποτίζει το μεσημέρι.
1: Η ηγεσία και των οργανισμών όλων και τα λοιπά, δεν έχουν καμία σχέση πλέον με την πραγματική ζωή της υπαίθρου. Έχουν απομακρυνθεί.
0: Δεν έχουν σχέση με τη φύση και το ναι. Παίζουν οι φυσιολάτες.
1: Εντελώς. Ένας, δηλαδή,
0: και ζωόφιλοι.
1: Και ζωόφιλοι.
0: ούτε ζωόφιλοι είναι.
1: Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή τι θα πει σκυλί κανονικό, τι θα πει.
0: Τι θα πει γάτα αληθινή.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Είδα χθες έναν να έχει.
0: Οι γάτες στο χωριό Σαύρες δεν τρώνε τις ελεύθερες ώρες τους. Τις Σαύρες δεν
1: κυνηγάνε. Εμείς είχαμε 4 στο σπίτι. Και
0: για τους ποντικούς έχουν
1: φάει. Η μάνα μου σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου δεν υπήρχε σαύρα, φίδι, ποντίκι, τίποτα. Στο σημείο που είπα στη μάνα ότι δεν γίνεται. Στο χωράφι δεν είχα δει σαύρες. Τις περνάγανε οι γάτες.
0: Ναι, αφού βάλαν τους ποντικούς, τώρα τις σαύρες μετά.
1: Έχω ένα ωραίο κείμενο στο βιβλίο αυτό για μία από τις γάτες μας, η οποία ανέβαινε και στα δέντρα. Και έβρισκε φωλιές και χάλαγε τις φωλιές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο. Θίγεις τώρα ένα θέμα που στην Ελλάδα δεν έχει τολμήσει κανείς να αγγίξει. Είναι οι ζημιές που κάνουν στα πουλιά οι αδέσποτες γάτες. Γι' αυτό στη Γαλλία απαγορεύονται.
1: Η δικιά μας δεν ήταν αδέσποτη.
0: Ναι, οι δεσποζόμενοι που βγαίνουν σε έξω.
1: Μία που την έλεγα και κουρελού κιόλας, γιατί ήταν έτσι σαν κουρελού. Την βλέπω μια μέρα εκεί στο χωράφι, ανεβαίνει σε έναν έλατο. Την φωτογράφησα, την έχω φωτογραφίσει.
0: Έλατο ψηλά,
1: ανέβηκε 8 μέτρα. Κοιτάω τι κάνει και ο δαίμονες. Την άφησα, ανέβηκε, δεν βρήκε τίποτα σε τη φωλιά, είχε ξανανέβει φαίνεται και το έβλεπε ότι υπάρχει πουλί.
0: Σου λέει πάνω να δω μέσα και να βγω μέσα.
1: Πανέβηκε πάνω ο δαίμονας και με βλέπεις και δίνει ένα σάλτο. Εγώ ήξερα ότι ανεβαίνουν, δεν αφήνουν τίποτα οι κάτες γύρω.
0: Άντε τώρα να πεις στη μέση γατόφυλλη του Παγκρατίου ότι στη Γαλλία, όχι στις πόλεις, στην εξοχή, είσαι υποχρεωμένος αν δεις αδέσποτη γάτα να την πυροβολήσεις. Πού θα το πεις αυτό, όταν υπάρχει άγνοια της φύσης. Εκεί πονάμε στην Ελλάδα. Εκεί είναι η άγνοια η μεγάλη.
1: Αντώνη,
0: θα σου πει το γατάκι. Το γατάκι όμως όταν τρώει 100 πουλάκια τη βδομάδα, δεν είναι γατάκι πια. Είναι ένας δολοφόνος. Ένας κατασυρωή δολοφόνος.
1: Όχι μόνο πουλάκια. Τρώει ό,τι βρει μπροστά.
0: Στα πτηνά είναι η μεγάλη ζημιά. Οι Γάλλοι φοβούνται ότι. Έχουν βγάλει μάλιστα και μελέτη ότι φοβούνται ότι περνάνε το 1 δισεκατομμύριο τα πουλιά και τα σπουρίκια ακόμη που τρώνε οι γάτες της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
1: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει.
0: Και εδώ το ίδιο γίνεται.
1: Το ίδιο συμβαίνει.
0: Δεν έχει ασχοληθεί κανένας.
1: Δεν υπάρχουν στατιστικές, αλλά είναι ολετήρες.
0: Εγώ ένα απόγευμα.

0: Ξέρουν αυτά τα πράγματα γίνεται. Δεν έχουν γάτα. Εμάς μία έφερνε τα φίδια που σκότωνε στο σπίτι.
1: Τα κουβαλούσε.
0: Τα κουβαλούσε για να δείξει ότι.
1: Τα κουβαλούσε για να δείξει το έργο της. Πρόσεξε, ναι, το ξέρουν αυτό. Είναι, σε αυτό είναι έξυπνες.
0: Ναι,
1: το έφερνε. Λέει, να δείξω ότι δουλεύω. Δεν είμαι.
0: Έφερε μια οχιά μια μέρα. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουν τα ζώα. Δεν ξέρουν πώς μπορείς να επιβιώσεις με το ζώο.
1: Εσύ τα θυμόσουν αυτά, δεν τρόμαξες. Δηλαδή, στο χωράφι πρόσεχε τα χέρια σου, μην είναι κανένα όχια εκεί που πας να σκαλίσεις.
0: Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν πας έτσι.
1: Αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή.
1: Δεν πας τα χέρια σου πουθενά.
0: Εγώ μπορώ να ακούσω και αν είναι οχιά ή δεντρογαλιά.
1: Από τον ήχο.
0: Από τον ήχο. Μάλιστα, στο χωράφι πήρε και μια γριά δεντρογαλιά, δεν ξανάδα. Την έχω δει. Πολλά χρόνια την έβλεπα, μια καφετιά που ήξερα και που είχε και φωλιά πάνω κάτω και την παρακολουθούσα. Τώρα δεν την έδωκα, πρέπει να πέθανε, δηλαδή, ψώφισε.
1: Οι γιαγιάδες μας, το ξέρεις, τη βάζανε γάλα στη δεντρογαλιά για να μην φύγει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τη βάζανε σε ένα πιατάκι γάλα για να πίνει και να μην φύγει από το σπίτι, ναι, να φυλάει το σπίτι.
0: Τη λέξη χατήλια την ξέρεις τι είναι?
1: Όχι.
0: Είναι οι στέγες στα σπίτια τα παλιά που δεν είχαν ταβάνι και έβλεπες πάνω τα δοκάρια.
1: Έβλεπες τα δοκάρια,
0: και τα ξύλα κτλ. Αν του πει τώρα ότι να βλέπει τον δεντρογαλιά να κινείται πάνω στα χατήλια, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ήρθαν και τους έξυπνες δεντρογαλιές, αποφεύγαν τις γάτες.
1: Ναι, γιατί η γάτα θα την έτρωγε.
0: Θα την έτρωγε. Ήταν μια συμβίωση περίεργη.
1: Και δεν αφηνεύευε στη στέγη να έχει ποντίκια.
0: Όχι, γι' αυτό δεν έχει ποντίκια στο σπίτι. Η γάτα δεν είναι ποτέ σίγουρη. Ενώ η δεντρογαλιά ή τα άλλα φίδια,
1: τα υπόλοιπα, ναι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ένα όνομα τώρα. Ήταν πιο αποτελεσματικά.
1: Ναι. Μια μικρή διακοπή, Ηλία. Ιστορίες για αγρίους έχουμε ξεκινήσει, αλλά αν θέλεις να πεις ότι σου αρέσει η φύση, είναι αυτά που πρέπει να ξέρεις. Γιατί το να το παίζεις φυσιολάτρης, αλλά να μην ξέρεις αυτές τις άγνωστες λεπτομέρειες της επιβίωσης στην Ύπαιθρο, είναι σαν κενό γράμμα. Μια μικρή διακοπή και ξαναμαζήσεις σε πολύ λίγο.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Σήμερα είμαστε μαζί σας σε μια διαφορετική εκπομπή. Όχι διαφορετική, η ουσία της εκπομπής που κάνουμε είναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Ηλία τον Προβόπουλο, έναν άνθρωπο που τόλμησε πριν από λίγα χρόνια και είπε: «Εγώ θα πάω να ζήσω στο πατρικό το σπίτι, να καθαρίσω τα χωράφια, να κλαδέψω τα δέντρα και να προσπαθήσω να δω αν είναι εφικτό». Άλλωστε έχει μια στήλη Ακτίμων, δεν τη λες τη στήλη?
3: Παλαιά, ναι, σύντομα.
2: Παλαιά έχει τη στήλη του Ακτίμωνα, και να προσπαθήσει να αναστήσει μια γη που έχει εγκαταληφθεί προπολού. Άλλωστε όλοι ξέρετε, όλοι πάτε περισσότεροι στα πατρικά σας και βλέπετε από τη διαδρομή και μόνο με το αυτοκίνητο ότι αριστερά και δεξιά δεν υπάρχουν πλέον ούτε χωριά, ούτε καλλιέργειες, ούτε δέντρα. Υπάρχει μόνο ένα απόλυτο χάος που θυμίζει ζούγκλα. Ψάχνεις να βρεις τους Αμερικανούς στρατιώτες να πεταχτούν μέσα σαν κάτι ταινίες από το Βιετνάμ. Έτσι είναι η ελληνική ύπαιθρος αυτή τη στιγμή, στα περισσότερα μέρη και ειδικά στη Φθιώτιδα, από όπου βρίσκεται το χωριό του αγαπητού μας του Ηλία. Ηλία, για συνέχισέ μας.
3: Είπαμε για την απόπειρα της πανένταξης της επιστροφής.
2: Έκανες παραγωγή, έβγαλες δυο σακιά καρύδια, κατάφερες κάτι?
3: Ναι, εγώ καλά έκανα.
2: Έκανες.
3: Ναι, και πούλησα και όλες.
1: Status FM, σταθμός, στους 107.7. Ναι.
3: Το πρώτο.
2: Το πρώτο χρόνο.
3: Ναι, εξαιρετικά γίνανε όλα.
2: Και οι πατάτες βγήκανε.
3: Και οι πατάτες εξαιρετικές.
2: Και δεν ήταν και καλές, γιατί είχε ξεκουραστεί το χωράφι τόσα χρόνια.
3: Ναι, με τη φλούδα τραγόντουσαν. Δεν χρειάζεται. Μόνο πλημμένες να τις έπινες. Όχι, πήγε πολύ καλά. Δεν συνέχισε όμως για πρακτικούς λόγους και για λόγους επαγγελματικούς που έχω κτλ.
2: Ναι, εσένα είπαμε, ήταν μια απόπειρα του ψαγμένου αστού να δει αν μπορεί να ζήσει στο χωριό.
3: Όχι, δεν είμαι ψαγμένος. Αστός είμαι πλέον.
2: Αστός είσαι.
3: Και ψηφίζω και στην Αλφα Αθηνών.
2: Παρά είσαι αστός.
3: Παρά είμαι αστός. Επιλογή μου ήταν. Γιατί βλέπω ένα πλήρες αδιέξοδο στο ύπαιθρο και όλα αυτά είναι διάφορα πυροτεχνήματα τα οποία διαβάζουμε. Πήγε ο ένας ο άλλος κτλ.
2: Δεν μένουν αυτοί όλοι, δυστυχώς τους βλέπουμε στα ρεπορτάζ των καναλιών, ότι να οι οικογένειες ή πλέον στο χωριό στο πουθενά και κάνει παρέα με τον μοναδικό κάτοικο. Να πάμε και 2-3 χρόνια μετά να δούμε, είναι ακόμη αυτή η οικογένεια, τον παράτησε η γυναίκα του. Δεν έχουμε και τέτοια, εντάξει. Τα παιδιά ζητήσαν να γυρίσουν στους φίλους σου στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
3: Μια εξέλιξη που σε αυτό το βιβλίο που ετοιμάζω, έχω και ένα κεφάλαιο το οποίο, γιατί ήρθαμε στην Αθήνα, γιατί φύγαμε από το χωριό.
2: Δεν είναι δυνατόν. Ο μισός πληθυσμός της χώρας.
3: Περισσότερος.
2: Πιο πολύ για να φτάσουμε.
3: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να το παραβλέψεις όταν το 1972, παράδειγμα, όχι, σου πω κάτι πιο σημαντικό. Το 1969 στο χωριό είχε έρθει η τηλεόραση, έχουμε δει την προσελήνωση, η τηλεόραση και η Coca-Cola.
2: Στο καφενείο του χωριού?
3: Ναι, στο καφενείο του χωριού.
2: Και είδες και την προσελήνωση?
3: Την προσελήνωση. Το ρεπορτάζ τότε, όσο καταλαβαίναμε. Βλέποντας αυτό, δεν καθέσαι στο χωριό.
2: Ναι.
3: Στο διπλανό γυμνάσιο που πήγαμε, όταν είδαμε την ταινία «Το μικρό μεγάλο ανθρωπάκι» με τον Dustin Hoffman το 1972 σχεδόν, που είχε βγει, δεν κάθεσαι στο χωριό. Όταν βλέπεις ένα σωρό ταινίες, είχαμε κινηματογράφο στο γυμνάσιο, απογορευμένος ήτανε, αλλά πηγαίναμε, μας άφηνε ο γυμνασιάρχης, πηγαίναμε. Όταν έχεις στο χωριό, στο γυμνάσιο διαβάζαμε το Φαντάζιο με την Βίκη Βανίτα Εξώφυλλο, αν τα θυμάστε, είσαι μικρότερος, δεν μένεις στο χωριό.
2: Έτσι. Άρα τους δικαιολογίες που φύγανε.
3: Ναι, όλους. Δεν μένεις στο χωριό. Το θέμα σήμερα είναι επιστρέφεις πώς, αλλά δεν είναι χωριό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η δυσπιστία αυτών που μείνανε.
2: Είναι το ερώτημά μου, και επειδή είμαστε τώρα προς το τέλος της εκπομπής, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Αθηναίος, Κολοαθηναίος, να το πω γιατί έτσι μας λένε, ο δημοσιογράφος και ήρθε τώρα στο χωριό να μας κάνει το μάγκα. Έτσι λέγαμε.
3: Όχι, όχι, γιατί όχι. Είχε η μάνα μια συνέχεια. Πήγαινε και πάντα ένα κομμάτι της αδειάς μου και καθάριζε τα χωράφια και βοηθούσε τη μάνα στις διάφορες δουλειές που είχε, στο μικρό κοπάδι που είχε στα χωράφια, στις μεταφορές. Έκοβα τα ξύλα, ήμουν εκεί.
2: Σε βλέπανε.
3: Με βλέπανε, με ξέρανε και ξέρανε ότι ξέρω αυτό.
2: Κουβάλαγες πράγματα.
3: Ναι. Υπήρξε μια δυσπιστία σε αυτό που έκανε. Μεγάλη απορία του ήταν φυτεύεις φακές. Ξέρει πόσα χρόνια έχουμε να φυτεύσουμε φακές. Ναι, 40.
2: Παίρνανε κινέζικες.
3: Ναι,
2: τελευταία φορά. Στον Αντιχριστό.
3: Τελευταία φορά που είχαμε φυτέψει μισό χωράφι ήταν πριν 40 χρόνια. Φακές και ρεβίθια. Σε ένα χωράφι που είναι δάσος πλέον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χωριό που έχεις είναι. Μάλλον η προϋπόθεση για να πας στο χωριό, όπως και να είσαι και αποφασισμένος, είναι να έχεις γείτονα ενεργό.
2: Παίζει ρόλο αυτό για να μπορέσει να επιβιώσει τον δικό σου
3: γείτονα. Γείτονα και οικογένεια γειτόνων. Σήμερα δεν υπάρχουν οικογένειες με παραγωγικούς ανθρώπους κτλ. Είναι οι περισσότεροι συνταξιούχοι ηλικίες. Έναν ενεργό γείτονα που να έχει κρατήσει τη συνέχεια στο δικό του χωράφι, στο δικό του σπίτι, να είναι ένα σπίτι αγροτικό, μιας αγροτικής οικονομίας, πράγμα σπάνιο. Και ένα το πιο σημαντικό το οποίο αντιμετώπισα, Αντώνη, ήταν το ότι δεν είχαμε ένα μουλάρι να κάνουμε μια μικρή μεταφορά.
2: Δεν υπάρχουν καθόλου μουλάρια πια. Και ούτε υπάρχει κανείς που ασχολείται. Ένα ο Παλαβός στο άλλο χωριό που έχει τα γαϊδούρια, τα μουλάρια. Καθήκαν και αυτοί.
3: Ναι. Για να κάνεις μια μεταφορά έπρεπε να πατάει αυτοκίνητο. Όποτε πατούσε το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα. Ήταν τεράστιο ζήτημα αυτό το
2: τέλος. Ούτε μουλαράς υπήρχε να πεις να δίνει κιά σου να φέρει τούβλα.
3: Όχι, αυτοί είναι 5-10 μουλαράδες στην Ελλάδα είναι. Δεν έχουν να μεταφέρουν τα ξύλα και τα λοιπά.
2: Ή τα τούβλα στο σπίτι.
3: Ναι,
2: αν θες να μείνεις κάπου όχι, που να μην έχει δρόμο.
3: Όχι, όχι, δεν μπορείς να πας πουθενά.
2: Μα και στο νησί μου, και γιατί μην κρυβόμαστε, είναι μόνο η ορεινή Ελλάδα, και στο νησί μου αυτοί που είναι μακριά από την πλατεία του χωριού το σπίτι, δίνουν πιο πολλά χρήματα στο μουλαρά να τους μεταφέρει την άμμο, τα τούβλα και τα τσιμέντα, παρά στον οικοδόμο.
3: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ήταν τεράστιο ζήτημα.
2: Και δεν ενδιαφέρει και κανείς, δεν υπάρχει τίποτα.
3: Όχι, δεν είναι, ούτε πρόκειται να ενδιαφέρει.
2: Ούτε άκουσε το δάδε χωριό είναι ένας που έχει μουλάρια.
3: Όχι, δεν πρόκειται να ενδιαφέρει κανένας να πάρει ένα μουλάρι στο χωριό, γιατί κανείς δεν θα πάει να ζήσει εκεί πέρα σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική ζωή, με τις πραγματικές συνθήκες.
2: Οι Γάλλοι πώς το έχουν καταφέρει? Να, εκεί
3: οι Γάλλοι είναι ένας άλλος.
2: Οι Γάλλοι γιατί τα καταφέρουν?
3: Είναι ένας άλλος κόσμος. Ήταν παλιότερη κουλτούρα στους Γάλλους σε αυτό το πράγμα.
2: Της υπαίθρου.
3: Σαν πιο αστικός χώρος, αστικό κράτος, είχε, και δεν είχε καταστρέψει την Ήπεθρο.
2: Ό,τι προσέχουν πολύ.
3: Ναι. Εμείς την έχουμε καταστρέψει. Είτε λέγεται αυτό ορεινά λιβάδια, είτε λέγεται κάμπος, είτε λέγεται με όλους τους τρόπους την έχουμε καταστρέψει. Την έχουμε στραγγίξει στο μεταξύ. Θα σου πω κάτι που είπε η μάνα και ήταν πολύ σωστό. Έχουν αδυνατήσει οι πηγές, έχουν ξεραθεί στο χωριό. Μου λέει, αφού τραβάνε στον κάμπο όλες οι γιοτρήσεις και τα λοιπά, γιατί να μην είναι στο βουνό? Έτσι είναι.
2: Τραβάνε συνέχεια αντλίες, ναι, έχουν φτάσει παντού.
3: Ο κάμπος στις Ισλαμίες ήταν ξερικός. Όσο,
2: και έγινε ποτιστικός.
3: Όσο έφτανε ο Σπερχιός, όσο είχε νερά, ποτιζόντουσαν και έκαναν καπνά και κάτι τέτοια πράγματα και τριφύλια. Όταν κάνανε βαμβάκι όμως, χρειάστηκαν πολύ νερό. Και αντλήσαν νερό και τράβηξε το νερό από όλα τα βουνά, από την Όθρη, από την Ήτη, από τον Τυφριστό τράβηξε. Ο διορφόρος ορίζοντας πέφτει από τον κάμπο που λένε τόσα μέτρα, πέφτει και στα βουνά. Δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στον κοινό των χρόνων.
2: Χάσαμε και το παρελθόν τους, δεν το χιόνι.
3: Για να έχει χιόνι και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι 40 μέρες να έχουμε να βγούμε από το σπίτι. Είμαι λίγο μεγαλούτσικος. Το δεκαετία του 60.
2: Από το χιόνι.
3: Ναι, το 67 χιόνισε τον Φώτον και ξεχιόνισε τη Μεγάλη Παρασκευή που ήταν μέσα το Απρίλι. Χόρτασε νερό. Και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και την ξύρανση των ελάτων και ένα σωρό αλλαγές που συμβαίνουν. Αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος δεν, βασικά λείπει το περπάτημα του ανθρώπου.
2: Η παρουσία του.
3: Και η παρουσία του. Και δεν λέμε ο περπάτημα, κάναμε, ανοίγουμε μονοπάτια κτλ.
2: Πόσα άτομα έχουν μείνει στο χωριό σου?
3: Τώρα καμιά 20-30.
2: Πόσοι ήσασταν το 70?
3: Το 71 ήμασταν 180.
2: 180-71.
3: Ανάλογα είναι όλα τα χωριά. Στο γυμνάσιο που πήγαινε στον Άγιο Γιώργο την Πριστού, το 69-70 είχε 512 παιδιά.
2: 512 παιδιά.
3: Ναι. Και από όλα τα χωριά γύρω της περιοχής της Δυτικής Φθιώτιδες, από τη Μακρακόμη και πάνω, και από την Βόρεια Βρυτανία, Αγία Τριάδα, Φουρνάς κτλ. Δηλαδή χρειαζόντουσαν για να έρθουν τα παιδιά σε ένα σχολείο το πρωί με το λεωφορεία, ένα-δύο λεωφορεία, γεμίζανε παντού.
2: Να φέρουν τα παιδάκια
3: και το σχολείο αυτό έκλεισε το 1995.
2: 512 παιδιά. Στο νούμερο ασύλληπτο. Δεν υπάρχει τώρα στην Αθήνα τέτοιο σχολείο.
3: 600 έχει η Μακρακόμη, 700 η Σπερτιάδα.
2: Την Γράμμα δεν έχει τέτοια τόσα ναι. Το παιδιά. Ναι.
3: Ήταν γεμάτο ο κόσμο. Τότε έβγαινε στο βουνό, στο Λόγκο, στα χωράφια και έβρισκε άνθρωπο. Τώρα δεν βρίσκει πουθενά.
2: Ναι, οδηγά στην ελληνική Ήπεθρο και τώρα το καλοκαίρι θα το δείτε όσοι κάνετε τη βόλτα σα και να την κάνετε με τα παιδιά σα. Θα οδηγάτε. Και δεν θα βλέπετε κανέναν. Είναι φοβερό. Θα είναι Αύγουστος, θα είστε σε εξοχή και θα οδηγάτε μόνοι σας σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Δεν σας λέω να πάτε στη Μύκονο και μου πείτε τι λέει αυτός ή στην Πάρο. Λέω να πάτε με το αυτοκίνητό σας εδώ. Μου λέμε τώρα στη Φθιώτιδα, στην Φωκίδα, στην Βρυτανία. Θα οδηγάτε και δεν θα συναντάτε αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι άλλο σας λένε είναι ψέμα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή
2: ανάμνηση. Και μόνο που ήσουν εδώ, θα το ξαναδοκιμάσεις, άμα ξαναπέσει η ιδέα στο κεφάλι σου.
3: Ναι, ναι.
2: Το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου,
3: ναι. Ναι.
2: Στο ευχόμαστε να το καταφέρεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ήταν εκπομπή όλα στο στόχαστρο. Καμία διαφορετική προσέγγιση, μια προσπάθεια προσέγγισης της πιθανότητας επιστροφής στην ελληνική Ήπεθρο. Όλους εμάς εδώ να σας ευχηθούμε να είσαστε δροσερά σήμερα. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή, όλα τα άλλα είναι περίτα. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: traffic to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσύ, Χριστίνα, πόσο μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο έτσι να είναι χαμογελαστός και ωραίος. Βέβαια, αυτή που είδα έτσι, ήταν στο λιμάνι. Στο λιμάνι ήταν όλοι χαμογελαστοί, ξέρεις έτσι. Παναγιώτα, εσύ χαμογελαστή φεύγεις, μάλλον επειδή τελειώνει η βάρδια, έτσι. Δεν πας ταξίδι.
1: Πας... Το βράδυ θα είμαι πάλι.
0: Το βράδυ εδώ θα είσαι πάλι. Ταξίδι είναι και αυτό, κορίτσι μου, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά ταξίδι. Όχι προς το κέντρο της γης, του Ιουλίου Βέρν. Είναι ταξίδι κανονικό, κανονικότατο της εργασίας αυτό που κάνουμε και είναι καλό να έχουμε δουλίτσα. Όμως πρέπει να πω ότι εσείς οι οποίοι φεύγετε τώρα σε λίγο τέλος πάντων, τις επόμενες ώρες για διακοπές, πώς να μην είστε έτσι, με χαμόγελο διάπλατο. Λογικό δεν είναι. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε σε κανένα δίωρο, κοιτάξτε να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν στο λιμάνι, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Πες ότι σου συμβαίνει ένα λάστιχο. Είπα ξύλο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, αλλά να είμαστε προμηθείς, όχι επιμηθείς. Μην ερχόμαστε μετά να θεραπεύσουμε τα ζητήματα και τα θέματα, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να τα προλαμβάνουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε ενέργεια και να επιστρέψετε έτσι δυναμικά και έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Αυτό. Οι υπόλοιποι που πάτε για δουλειά, καλή δύναμη, κουράγιο, θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει θέμα, θα το πετύχουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Τώρα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν το Σαββατοκύριακό τους και τα λοιπά, και αναμένουν πότε θα πάρουν σειρά και αυτοί, όπως και αυτοί που προανέφερα, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου, οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει και η δική μας η ώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάντως είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας, 200η ημέρα του έτους. 200 ακριβώς σήμερα γράφει το κοντέρ. Πώς πέρασαν έτσι μέρες. Δηλαδή, μετά τα 20, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Καλά, ναι. Μακάρι, αλλά. Πού. Λέω, πάνω, μετά τα 30-40, οι μέρες περνάνε γρήγορα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, δράξτε την μέρα. Κάντε πράγματα. Έτσι, να γεμίζουμε, ρε παιδί μου, τη ζωή μας. Αυτό χρειάζεται. Ανατολή Ηλίου, σε 11 λεπτά. 6 και 16. Δύσεις στις 20 και 46. Σήμερα γιορτάζει Μακρίνα. Ωραίο όνομα, ε. Δεν το έχω ακούσει βέβαια σε κανένα. Σε καμία. Έχεις ακούσει το Μακρίνα? Όχι. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη αδερφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης, η οποία αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία για τον ενάρετο βίο της. Στην Καπαδοκία φυσικά, όπως και ο Μέγας Βασίλειος. Κόρη του Βασιλείου του Γέροντος και της Εμέλειας. Και εκείνοι οι Άγιοι ανακηρύχθηκαν από την Εκκλησία. 12 ετών, ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, λέει. 12 ετών αραβωνιάστηκε, λέει, ένα πολύ καλό άνθρωπο, πλούσιο και ελεήμονα, ο οποίος όμως πέθανε προτού τελεστεί ο γάμος τους. Είδες, ατυχία. Έκτοτε δεν θέλησε να συνάψει νέα σχέση και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των μικρότερων τέκνων της οικογένειάς της, επί των οποίων άσκησε βαθύτατη επίδραση. Ιδίως επί του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης. Πήγε στον Πόντο όταν ελληνικιώθηκε, έμεινε κοντά στον ποταμό Ήρη και εκεί έφτιαξε ένα κοινόβιο, θρησκευτικό κοινόβιο, ένα το λεγόμενο φροντιστήριον, μαζί με τη μητέρα της και τις πρώην υπηρέτριές της, και επιδόθηκαν στη μελέτη της γραφής και της θεολογικής γραμματείας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια πολύ πολύ φοβερή, έτσι τα έλεγα, θεολογική μόρφωση. Παρέδωσε το πνεύμα το 379. Η παράδοση λέει ότι ψήλησε μια πολύ μακρά προσευχή προς τον Κύριο, και πληροφορίες για τη ζωή της δίνει ο αδερφός της, Γρηγόριος Όνησης, στα έργα του «Ο Βίος και ο Λόγος περί ψυχής και Αναστάσεως». Αυτά, γιατί είναι και Κυριακή και είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό. Οι Άγγλοι τη λένε «Sunday», «Sun», μέρα αφιερωμένη στον ήλιο. Παγανιστικό περισσότερο αυτό. Αλλά αν το δεις και διασταλτικά, ο ήλιος, έτσι, ο ζωοδότης, το φως, αυτό. Σαν σήμερα θα εύχονταν οι Τούρκοι να μην υπήρχε αυτή η μέρα. Γιατί? Γιατί μετά από αυτή τη μέρα εξαπολύθηκαν τα σκυλιά της Κολάσεως, άνοιξαν οι πύλες της Κολάσεως. Τι έκαναν λοιπόν? Είναι 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκούνται στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα χειρά τους και κατακρεοργούνται. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημάδεψε τους κολοκοτρονέους και ειδικότερα αυτή την τεράστια μορφή, τον φοβερό, το μεγαλύτερο ίσως σειρά του αγώνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος έγινε ο φόβος και ο τρόμος και ο μεγάλος διώκτης και δυνάστης των Τούρκων. Εσύ ήξερες ότι οι Beatles θέλαν να αγοράσουν ένα νησάκι εδώ στην Ελλάδα, στην Εύβοια? Όχι, βέβαια. Το 1967 λοιπόν είχαν σκάσει μύτη εδώ οι Beatles και κάνανε tour στα νησιά. Βρίσκονται λοιπόν στα νυχτά της Ερέτριας και βλέπουν ένα νησάκι που το λένε Αγία Τριάδα, το οποίο νησάκι έχει, αν το δεις από ψηλά, το σχήμα κιθάρας. Απίστευτο, ε. Λοιπόν, και τι έκαναν? Άρχισαν να το σκέφτονται να το αγοράσουν το νησί για να το μετατρέψουν σε χίπικη κοινότητα. Η ιδέα ανήκε στον Τζον Λένον. Όταν λέμε χίπικη κοινότητα, τι εννοούμε? Δηλαδή ναρκωτικά, χασισάκια και τέτοια και ιστορίες, τέτοια ήθελαν να το κάνουν. Μαστουρωμένοι ήταν όταν το εκπώνησε το σχέδιο ο Λένον, πάνω λέει στην κουπαστή του πλοίου. Και τελικά δεν προχώρησε, δεν τελεσφόρησε. Γιατί λέει, ποιος θα το καθαρίζει? Ποιος θα καθαρίζει το κοινόβιο? Άκου προβλήματα που είχατε τότε, Εντάξει. Έλα, παίρνεις λέει μια καθαρίστρια. Έλα μου ντε. Μα κοινόβιο, θα το κάνουν κοινόβιο. Διαφορετικό από αυτό της Οσίας Μακρίνας, βέβαια. Έτσι, καμία σχέση, όπως καταλαβαίνετε. Άλλου είδους κοινόβιο σχεδίαζαν οι Beatles και ο Λένον. Καλημέρα λοιπόν στους απανταχού νορμάλ ακροατές αυτού του σταθμού. Σήμερα λέω, αδερφιά, να νιώσουμε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς μας. Εσείς τώρα θα μου πείτε για παράξενες συνήθειες, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε εσείς τώρα ότι τρώτε τα νύχια σας. Ή ότι ελέγχετε τρεις φορές άμα έχετε κλειδώσει την πόρτα, ξέρω εγώ. Ή αν έχετε ξεχάσει ανοιχτό το μάτι της κουζίνας. Λοιπόν, οι διάσημοι έχουν, ρε παιδί μου, τέτοιες συνήθειες, ό,τι να είναι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι να είναι συνήθειες. Πάμε όσο κάνει ο Elon Musk, η τεράστια αυτή η μορφή, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Τι κάνει, λέει, κοιμάται στο πάτωμα κάπου από γραφείο του στα εργοστάσια της Τέσλα. Όταν πηγαίνει εκεί, κοιμάται, λέει, στο πάτωμα. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι, πήγαινε πάρε ένα στρωματάκι εκεί, πάρε ένα κάτι. Δεν είπα να πάρεις, ας πούμε, αυτά τα φαντεζί και τα άλλα. Πάρε ένα εκστρατεία, ξέρω εγώ τι να πω, στο πάτωμα. Ο Σάιμον Κάουελ ανεβαίνει καθημερινά σε δέντρα, λέει, για να έρθει σε επαφή με τη φύση. Εντάξει. Οκ. Okay. Ο Τέσλα, αυτός ο φοβερός επιστήμονας, ο Νικόλα Τέσλα, είχε αιμονή με τον αριθμό 3. Πριν μπει λοιπόν σε ένα κτίριο, οποιοδήποτε κτίριο, έκανε 3 φορές τον κύκλο του κτιρίου. Ακού τώρα παραξενιά. Ο Ζούκερμπεργκ, ο Mr. Facebook, φοράει το ίδιο γκρι μπλουζάκι κάθε μέρα, έχει χιλιάδες ξέρω γκρι μπλουζάκια, για να μην χάνει χρόνο επιλέγοντας ρούχα. Η Κάμερον Ντίας ανοίγει τις πόρτες μόνο με τους αγκώνες της για να αποφύγει τα μικρόβια, να μην πιάνει τις πόρτες. Δεν βάλει κανένα γαντάκι. Δηλαδή, έχει και άλλα. Ο Σαντόρ Μαρσάι, αυτός είναι ένας ποδηλάτης πολύ έτσι δυνατός. Τι έκανε αυτός ο τύπος, ρε, σε άκου. Έτρωγε ομό σκόρδο, λέει, πριν από κάθε αγώνα ποδηλασίας. Και έκανε όπως όταν πλησίαζαν αντίπαλοι του, τους έκανε και φεύγανε για να τους απομακρύνει από κοντά του. Αυτό το έχουν κάνει και Έλληνες στην Αγγλία. Δηλαδή ο παππούς μου, ο οποίος είχε κατορθώσει να φύγει με πλοίο του πολεμικού ναυτικού και να πάει να ενσωματωθούν, ξέρω εγώ, με άλλα πλοία των δυτικών συμμάχων στο δεύτερο παγκόσμιο πολεμό, είχαν δέσει κάποια στιγμή, είχαν πάει στην Αγγλία. Έτσι. Και μπαίνοντας στο μετρό μέσα, λέει, γιατί ήταν ασφυκτικά γεμάτο το μετρό, τι κάνανε, μου τα έλεγε τώρα αυτά, τώρα πριν πολλά χρόνια, τρώγαν όντως σκόρδο και λακίζαν οι Άγγλοι. Σκόρδο δεν τρώνε οι Άγγλοι, ξέρεις, έτσι. Λακίζανε, μιλάμε, άδειασε το βαγόνι. Άρε παππού. Λοιπόν, αυτός ο παππούς, πρόσεξε, εγώ έχω τώρα και το φοβερό, έτσι, και ίσως και γι' αυτό να είναι λίγο πιο ανοιχτό το μυαλό μου. Ο ένας μου παππούς ήταν κομμουνιστής, από αυτούς που ήταν στο βουνό, Ο άλλος παππούς είχε σχέση με, πώς το λένε, το στρατό, στρατηγό, Βασίλειο Φροντέ. Τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι, δηλαδή μπορεί να σε κάνει και πιο ανοιχτό, αλλά μπορεί να σε κάνει και μουρλό. Διαλέξτε και πάρτε τι ακριβώς είμαι. Κάτσε, δεν έχω τελειώσει. Ο Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρονας. Τι πιστεύεις ότι είχε, ρε παιδί μου, στο δωμάτιο του στο Κέμπριτζ, στο Πανεπιστήμιο? Επειδή απαγορευόταν τα σκυλιά. Δεν με έμπαιναν σκυλί μέσα και οι γάτες. Τι είχε μέσα, ούτε πουλί είχε. Να σε βοηθήσω. Τι είχε μέσα στο δωμάτιο? Χάμστερ? Όχι. Δεν τα ξέρα τα χάμστερ τότε. Λοιπόν, αρκούδα. Φοβερό. Αρκούδα στο Κέμπριτζ. Μπορείς να του πει κάνεις τίποτα όμως. Αρκούδα, παιδιά. Μεγάλη μορφή ο Μπάιρον. Η Πατρίτσια Χάισμιθ, η συγγραφέας, κουβαλούσε. Κάτσε, υπάρχει χειρότερο. Κουβαλούσε στην τσάντα της σαλιγκάρια μέσα σε μαρούλια για να τις κρατάνε, λέει, συντροφιά στα πάρτι. Ζήτω η τρέλα. Κάτσε, έχω κι άλλα. Τσαρούχης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο φοβερός, ο ζωγράφος. Όταν πήγαινε, λέει, σε τραπέζια, έπαιρνε κρυφά το αλάτι και έριχνε στις γλάστρες των οικοδεσποτών αν το φαγητό δεν του άρεσε, για να εκδικηθεί, λέει, γαστρονομικά. Δηλαδή, παίρνει το πιάνο τώρα, έριχνε αλάτι, τι φταίγανε, γελάντε. Ο Νίκος Αλιάγας έχει μανία, λέει, να φωτογραφίζει τα χέρια των ανθρώπων που συνεντευξιάζει, θεωρώντας ότι τα χέρια λένε την αληθινή ιστορία τους. Δηλαδή, άμα έχει κάλους, ας πούμε. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν άντεχε το πρωινό ξύπνημα με τίποτα, έτσι. Έγραφε και ζούσε μόνο τη νύχτα, απαιτούσε από τους συνεργάτες του να τον παίρνουν τηλέφωνο αυστηρά μετά το μεσημέρι. Τα αντίθετα από εμάς είναι, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν. Ο Ψινάκης έχει μόνιμα βεντάλιες. Μόνιμα, χειμώνα καλοκαίρι. Στην καρδιά του χειμώνα, μάλιστα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Και τη ζέστη των προβολέων. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει παραδεχτεί ότι μιλάει καθημερινά στα φυτά του, αλλά όχι με γλυκόλογα. Τους κάνει, λέει, αυστηρή κριτική για την εμφάνισή τους αν έχουν μαραμένα φύλλα. Αμάν. Αυτό. Βέβαια στην Μύκονο μαραμένα θα είναι, νερό δεν έχουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ο Μαζονάκης κάνει, λέει, κατακόρυφο ή push-ups σε εντελώς άκυρα σημεία. Backstage, πριν βγει να τραγουδήσει, ή σε λόμπι των ξενοδοχείων. Πάει στο λόμπι του ξενοδοχείου δηλαδή, και εκεί που έβλα, άμα δείτε το ψινάκι, το Μαζονάκι, και κάνει push-ups. Δηλαδή, okay. Και κάπου εδώ, παιδιά, κλείνει και το μικροσκόπιο της τρέλας για σήμερα. Τελικά, για να γίνεις διάσημος πρέπει, και σε αυτή τη χώρα ειδικά, πρέπει να έχεις το δικό σου προσωπικό κουζουλό. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα δείτε τον Γαβαλά να ταχώνει και να μαλώνει μια γλάστρα ή το Μαζονάκι να κάνει push-ups, μην παραξενευτείτε, είναι απλά μια ακόμη μέρα στη δουλειά, παιδιά. Άντε ρε Χριστίνα, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Χριστίνα Αγγελάκη, ο άγγελος των ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμα ο Σαντορινέος. Θα πάμε παραίτσα, ως τις 9. Άντε βρε, με χαμόγελο να πάμε. Μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μάρο Κοντού πάλευε μόνη της επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Η τελευταία της επιθυμία, η μεγάλη πορεία και το τελευταίο της ταξίδι. Ασφυξία οδήγησε στον θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά. Πώς τον καράζ του αυτοκινήτου έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας. Λορέντζο Καριέρε, η γενναία μάχη με τον καρκίνο και το αντίο στα 51 του χρόνια. Άφησε πίσω του σύζυγο και τους 2 γιους του. Η πολύμηνη περιπέτεια υγείας. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στα 21 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, έτσι για να σας... μην νομίζω ότι δεν τα έχω λάβει, τα έχω παραλάβει. Να είστε καλά και ευχαριστώ που έχουμε αυτή την επικοινωνία. Θα διαβάσω μόνο το αυτό που έχει σχέση με το Σκόρδο που λέγαμε νωρίτερα. Το στέλνει ο Σπύρος και λέει: Σκόρδο έτρωγε και ο Βέγκος σε ταινία που είχε πάει να πολεμήσει το Βιετνάμ. Είδες. Φοβερό. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σε λίγο θα τα διαβάσω, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, είχαμε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά μάλιστα και την εντολή του Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Η Τεχεράνη προχώρησε σε πλήγματα στο Κουβέιτ, στόχος να φθαρεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την πλευρά των Αμερικανών η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής είχαμε νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν και για να υπάρξει και άμεση τιμωρία, όπως λένε οι Αμερικανοί, για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να αυθύρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία, επισημαίνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, λεγόμενη CENTCOM. Η επίθεση άρχισε στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στον Μπαντάρα Μπάς και στο Σκατεγκάν, ενώ λένε ότι δεν έχουν εκρήξεις στο Μπεχμπαχάν. Τώρα, η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με χτυπήματα σε δύο σημαντικές, όπως λένε οι Ιρανοί, αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και η αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλ Αριφτζάν. Σε δηλώσεις τους... Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους και ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν. Το Ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην Μπαντήρα Μπάς, στην ίσο Κέσμ, ενώ το πρακτορείο Μέχρ ανέφερε πως έγιναν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κοντά στη Σιρίκ. Στοχοποιήθηκε επίσης και τομέα στην πόλη Χατζαμπάντ. Τώρα βέβαια όλα αυτά, ξέρετε, ποιες πόλεις και τα λοιπά, χοντρικά τα λέμε, γιατί δεν έχουμε και ιδέα που είναι τις συγκεκριμένες, πρέπει να ψάχνουν στο χάρτη. Ντρόν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στην Αρμπίλ, στην πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ. Πρόκειται για την τέταρτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που καταρρύπτονται ντρόουν τα οποία κατευθύνονται προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 28 Φεβρουαρίου θυμίζω ξεκίνησε, η Ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν, όσο και σε Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόσκυνται στην Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε ότι η θυσία των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από Ιρανούς θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον. Αυτά με το ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο τώρα, πάλι τη νύχτα, στο μέτωπο δηλαδή το Ρωσο-Ουκρανικό, είχαμε αλλεπάλλες εκρήξεις στο Κίεβο. Μπαράζ επιθέσεων, πυραυλικών επιθέσεων, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου από την Ουκρανική πρωτεύουσα. 40 πυραυλικά πλήγματα, κάει και το Πελεκούδι, μετά από αυτό που έγινε στη Ρωσία χθες στη Μόσχα, εκεί στο, που κάψανε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Τόπα. Λοιπόν, έγινε χαμός. Όπως σας είπα, 40 πλήγματα. Η μέρα θα δείξει και τις απώλειες, πιθανές απώλειες και τις ζημίες που έχει υποστεί η Ουκρανική πρωτεύουσα. Εν Ελλάδη, να σας πω ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σήμερα υψηλός σε Κρήτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και δυτικά της χώρας. Να υπενθυμίσω ότι αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα. Αύριο θα χτυπήσει όχι απλά κόκκινο, θα εκτοξευτεί πάνω από τους 40 σε κάποιες περιοχές της χώρας και την Τρίτη επίσης Και από την Πέμπτη θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση, θα πέσει πολύ θερμοκρασία την Πέμπτη, αλλά μέχρι τότε θα καεί τη γούνα μας. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Ε, και το Πελεκούδι, ναι, όντως. Το Πελεκούδι το κάψανε στο Κίεβο εκεί, έγινε χαμός. Τώρα, τρεις άνδρες. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος, προσέξτε το επάγγελμα, πυροσβέστης. Πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Καλά. Εντάξει, μπορείτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού. Και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις, όσοι δεν πληρώναν, ήταν του κινήματος «Δεν πληρώνω», τους εκβίαζαν, τους βάζανε φωτιά στα χωράφια τους, σκέγανε τις ελιές ή τις άλλες καλλιέργειες με τις πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να την πυρκαγιά την ελέγξεις, έτσι, άμα έχει αέρα. Να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές και να γίνεται χαμός. Άκου τώρα, και πυροσβέστης μέσα τους. Στους συλληφθέντες λοιπόν αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες, αγρικίες, καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Η υπόθεση αφορά τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές και ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις. Και ο ΠΚΠ το πράγμα μέσα, Καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία. Φέρεται οι τύποι να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκπιστώνουν αγροτεμάχια ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να παίρνουν τις ενισχύσεις. Καταλάβατε? Τι ξύπια παλικάρια ήταν αυτά. Η έρευνα δεν ήταν έρευνα αρπακόλα, μπράβο στις διοκτικές αρχές, διήρκησε 2 χρόνια. Και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υποπτών και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Φίλο και φτερό τους τα κάναν τα κινητά τους. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα όμως πλημεληματικού χαρακτήρα. Τι τον είχαν να κάνει τα θελήματα αυτών? Μάλιστα. Τώρα, εξοργιστικό πραγματικά είναι αυτό που είδαμε σε βίντεο να συμβαίνει στην Άνοιξη. Ρίστον παρόδο να σας πω ότι είχαμε 3 συλλήψεις αλλοδαπών για εμπρισμούς. Όχι εξαμελίας. Βεβαίως. Καρέ λοιπόν έχουν καταγραφεί κινήσεις 50χρονου Αλβανού που συνελήφθη από στελέχη της ΔΑΕ, της πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Ο 50χρονος έχει πιαστεί από κάμερες περιοχής να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται σε δασική έκταση, δίπλα στον δρόμο, να βάζει φωτίτσα και μετά να...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη, από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες, από 425 ευρώ. Grecos.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
11: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
10: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Τα έχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα θα εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με το Μέγκα, έχουν ενημερώσει τον σύζυγό της προκειμένου να πάρουν DNA από την οδοντόβουρτσα και τη χτένα της αγνοούμενης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σωρός που βρέθηκε στη βαλίτσα δεν έφερε κάποιο εμφανές τατουά στο σώμα, ενώ τα ρούχα της ήταν μαύρα και υπολογίζεται πως ήταν νεκρή για 6 με 7 ημέρες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροτομή, θα δοθούν απαντήσεις. Τόσο για τον τρόπο θανάτου της γυναίκας, όσο και για την ταυτότητά της. Στο κτίριο που εντοπίστηκε η σωρός, έγιναν έρευνες όπως είναι φυσιολογικό και συλλέχθησαν και στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για στέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά, σφραγίστηκε και ο ίδιος ανέφερε ακόμη πως είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες μέρες δεν τον ξαναείδε. Αυτά έτσι με το αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε και την εκκίνηση της διαδικασίας για όσους θέλουν να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Είναι πραγματικά έτσι μια ανάσα, καλή ανάσα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη όμως. Με περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον 100-120 δόσεις, και θα μπορούσαν να μπουν και νεότερες οφειλές για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα τείνουν Βίκο Αότα από την κυβέρνηση και δύο πρωθυπουργός και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια διεύρυνση αυτής της ρύθμισης για να μπορέσει περισσότερος κόσμος να ανασάνει, θα είναι πολύ σημαντικό. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, του επιτυχημένου Γιώργου Πιτσιλή, σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Κυριάκου Πιερακάκη, καθορίζεται η διαδικασία. Προϋπόθεση είναι όταν υποβληθεί τις υπαγωγές οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ποια είναι τα έξι τώρα βασικά σημεία για να μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση. Καταρχάς το ελάχιστο που θα πληρώνετε για αυτή τη ρύθμιση είναι 30 ευρώ. Έτσι. Αν ξέρω εγώ χρωστάτε χρήματα τα οποία επιμερίζονται, ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να βγαίνουν 15 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται να πληρώσετε 15 ευρώ το μήνα. 30 ευρώ είναι το κατώτατο όριο. Να έχουν καταστεί, και εδώ είναι και το μεγάλο αγκάθι, οι βεβαιότητες.

έχετε κάνει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος του 2024. Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες εισοφυλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Τα έχετε ρυθμίσει όλα δηλαδή. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Αυτά είναι τα 6 βασικά. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις? Ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου, τρέχοντος έτους, στην ψηφιακή πύλη myad.gov.gr. Ποια είναι η διαδρομή? Θα μπείτε. Ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών, νόμος 5313 του 26. Έτσι, μόλις δείτε του 26 θα το καταλάβετε ότι είναι αυτή η ρύθμιση. Έτσι. Δεν έχει άλλη του 26. Λοιπόν, με το που θα καταβάλλετε την πρώτη δόση, ξεκινάει να ισχύει η ρύθμιση. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση, αλλά μην έχετε πληρώσει τη δόση. Άμα δεν την πληρώσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών, χάνετε. Έτσι, χάνετε η ρύθμιση. Μέσα σε 3 μέρες, λοιπόν, πληρώνετε την πρώτη δόση. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπείτε στην εξυπηρέτηση φορολογουμένου ΑΔΕ, Μάη 1521. Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8. Μην περιμένετε σήμερα, δεν. Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ, 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Μάη 1521. Θέματα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεις οφειλές, αιτήσεις ρύθμιση, αίτηση ρύθμισης, ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή. Όλο το συγκεκριμένο θα το δείτε από την πλατφόρμα Μάη 1521. Τώρα, επειδή οι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν έχουν και τόσο εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά, είτε θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον έτσι ο οποίος να είναι πιο καπάτσος, σε παιδιά, συγγενείς κτλ, ή θα πρέπει να πάνε στο φοροτεχνικό για να τους βοηθήσει να το συμπληρώσουν όλο αυτό και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων, να ξέρετε, είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή όσοι θέλουν να ανοίγουν. Προτινόμενο ωράριο 11 με 20, 8 το βράδυ, 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Τα περισσότερα όμως μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό στις 6 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των επιχειρήσεων. Και τώρα, οι πρώτες μέρες, ξέρετε, των εκπτώσεων συνήθως, παραδοσιακά δηλαδή, έχουν και αυξημένη επισκεψιμότητα τα μαγαζιά. Οι έμποροι εκτιμούν ότι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε αυξημένη αγοραστική κίνηση τόσο από Έλληνες καταναλωτές όσο και από τους τουρίστες. Και μακάρι δηλαδή να ρεφάρουν θέλουν οι άνθρωποι από τα κεσάτια των προηγούμενων μηνών. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν όμως ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίσουν την κίνηση το μεσημέρι, μεταφέροντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών στις πρωινές και απογευματινές ώρες. Και όπως σας έλεγα, η χώρα θα βρεθεί σε ένα κλειό καύσωνα τις επόμενες 72 ώρες, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται Δευτέρα και Τρίτη. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς, κυρίως στο θριάσιο πεδίο. Την Τετάρτη ο καύσωνας θα επιμείνει επιλεκτικά στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βιωτία και την Αττική, με θερμοκρασίες κοντά στους 40. Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από 8 ως 10 βαθμοί, λένε οι μετεωρολόγοι, και στη συνέχεια θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Θα δροσίσει αρκετά. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ στην Αττική για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά, λόγω έτσι

του, από το, στο βορειοανατολικό ανέμου, του Μελτεμιού, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, δηλαδή 35-34 κάπου εκεί. Θεσσαλονίκη. Γενικά άθλιος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 23 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας. Επανερχόμενοι θα διαβάσω και τα μηνύματά σας έτσι, και από το radio παπάκι παραπολιτικά.gr και αυτά που έχουν έρθει και στο δικό μου το γραμματοκιβώτιο, το ηλεκτρονικό και στα social media. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τη δική σας τοποθέτηση, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα 48 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση θα πετάμε ως τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα. Καλημέρα να πω στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Επίσης, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Παναγιώτης λέει, κάθε λέει και τα υπολόγισα. Εάν μάθεις να ζεις, λέει, χωρίς καφέ, φαγητό, τσιγάρα, διακοπές και αυτοκίνητο, σου φτάνει ο μισθός για μέχρι τέλος του μήνα. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Επίσης, άμα δεν τρως και καθόλου, άμα δεν μετακινείσαι, μπορεί να κάνεις και οικονομίες και να βάλεις και στην τράπεζα. Ναι, έλατε. Καλημέρα για το Σπύρο, τα είπαμε. Μας έστειλε το μήνυμα με το Σκόρδο. Παναγιώτης, για να ήταν, λέει, ευνοϊκή η ρύθμιση, αυτή με τις 72 δόσεις, θα έπρεπε, λέει, τα επιτόκια να είναι μηδενικά και οι προσαυξήσεις μηδέν. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εντάξει, τα επιτόκια να το δεχτώ και οι προσαυξήσεις κτλ. Αλλά τι γίνεται, σου λέει. Ποια είναι η δικαιολογία, θα σου πω εγώ. Όχι αν συμφωνώ ή όχι. Εντάξει. Για τις προσαυξήσεις δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Το επιτόκιο όμως πρέπει να υπάρχει, γιατί. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους, πρέπει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να έχουν και αυτοί κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι καθυστερούν καθέξινα, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να διαχωρίζεται λίγο, να έχει κάποια μορφή επιβάρυνσης, για να μην παραπονιούνται οι υπόλοιποι που πληρώνουν στην ώρα τους. Εντάξει, κάπου. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ αυτό που συνεχίζω να επισημαίνω και να έτσι, προσπαθώ να αποενώσω τη φωνή μου και να μεταφέρω και τη δική σας τη φωνή, δηλαδή, κυρίως, ότι αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά είναι για πολύ κόσμο δώρον άδωρον, εφόσον δεν έχουν μπει και νεότερες οφειλές. Δηλαδή, και ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, τι είπες, Χριστίνα? Γιατί δεν τις βάζουν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικό, δηλαδή, να έμπαινε και το 25, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ποιο θα ήταν το θέμα, ας πούμε. Να μπουν όλες οι οφείλες, να τελειώνει. Να κάνει ένα restart, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος να κάνει ένα restart. Ας ψάξουν να δουν, ας πούμε, αν έχει άλλη ρύθμιση και αν την τηρεί, διατηρεί την ρύθμιση. Και αν τη διατηρεί, ας δώσουν τη δυνατότητα να βάλει και τα υπόλοιπα μέσα. Δηλαδή, αν θέλεις να βοηθήσεις, θα βρεις τον τρόπο. Αν θέλεις να τιμωρήσεις τους καθέξιν, αυτούς που ενώ έχουν δεν πληρώνουν, και αυτό υπάρχει τρόπος. Αλλά εάν, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει μία ρύθμιση ήδη, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι πληρώνει εφορία, του βάλει και κάτι νούμερα τρελά, ας πούμε, να πληρώνει εφορία και είναι μισθωτός, βοήθησε τον, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πόσο, ας πούμε, δεν είναι. Εδώ λέμε, ας πούμε, ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι πιο γενναία, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω για πάρα πολύ κόσμο. Ας το δούμε αυτό. Κάτω-κάτω της γραφής, καλό των κυβερνώντων είναι, έτσι. Αν το δει κανείς, και ωφελημιστικά, δηλαδή. Σκεφτείτε το. Καλημέρα, την αγάπη μου φίλε Τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος στην Πάτρα. Από την Πάτρα, γεια σου αγαπητέ φίλε, συνάδελφε. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή Κυριακή, ομαδάρα, λέει. Με ωραία εικόνα. Καλημέρα μας στέλνει η καλή μας η Νικολέτα. Ο Νικόλας ο Κουλέτας. Φωτογραφία Ανατολή ο Χορτιάτης με θέα το πανόραμα και τη Μηχανιώνα και στο βάθος ο Όλυμπος. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ωραίο, έχεις ταλέντο. Πολύ πολύ όμορφη Ανατολή αυτή που μας στέλνει ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Στράτο, στη Χαρά. Ευχαριστώ στον Πέτρο για αυτά που λέει, τα πολύ πολύ έτσι ενθαρρυντικά και έτσι κολακευτικά, θα έλεγα. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να, ορίστε εδώ τώρα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα των 72 δόσεων και λέει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην μας αφήνετε, να μην δίνετε το περιθώριο να πληρώσουμε. Λέει, δεν θέλουμε, λέει, να φάμε τα λεφτά. Να πληρώσουμε θέλουμε, αλλά μην μας βάζετε το γκόμπο, πώς το λέει, το γκόμπο, λέει, στο λαιμό, το βρόχο εννοείς, και δεν μπορούμε να πληρώσουμε. Εντάξει, τον μπερδουκλώνει λίγο, το πνεύμα όμως είναι αυτό που σας είπα, έτσι, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχω πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο και κυρίως για τα χρέη, τα νεότερα χρέη, ότι δεν μπαίνουν μέσα και ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ότι οι δόσεις είναι λίγες, 72, ότι θα πρέπει να γίνουν 100 τουλάχιστον. Επίσης, καλημέρα στη Λουίζα, η οποία είναι σε διακοπές στον Άγιο Ιωάννη. Πού στον Άγιο Ιωάννη? Ο Άγιος Ιωάννης στο Πήλιο, δεν είναι αυτό, ε? Ναι, εκεί. Εκεί θα είναι μάλλον. Δεν μας έχει πει άλλο. Εγώ τον Άγιο Ιωάννη εκεί ξέρω. Αν είναι, από πού θα μας στείλεις τις καλημέρες? Πες. Πες παραπάνω πράγματα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Η υγεία και λίγο τύχη, ρε παιδιά. Λίγο τύχη. Cat class and I got cat style. Το πρωί πάλι, Χριστίνα, είμαι στην Εθνική Οδό και πώς κοιτάζω, κατεβαίνω και πώς κοιτάζω, ρε παιδί μου, πίσω στο καθρέφτη και βλέπω ένα αυτοκίνητο να κάνει οχτάρια. Τα σου λέω οχτάρια, οχτάρια. Λοιπόν, ενώ ακούμε το Woodpecker from Space, έτσι, εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Σε σκισά, ε? Ναι. Λοιπόν, Εθνική Οδός τώρα και βλέπω να γεμίζει ο καθρέφτης μου από ένα αυτοκίνητο που κάνει οχτάρια. Πήγαινε και πόσα πήγαινε. Τι είναι αυτό πράγμα? Πραγματικά σου μιλάω, τα χρειάστηκα. Πήγα άκρη δεξιά, άκρη δεξιά, κατέβασα ταχύτητα δηλαδή και κοίταγα πότε θα φύγει αυτός ο τύπος, ο επικίνδυνος. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρεις. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μεγάλο. Μετά από 5 λεπτά, πάλι στην Εθνική, βλέπω έτσι μια σκοτεινή φιγούρα από τους καθρέφτες μου. Λέω, τι γίνεται, φάντασμα είναι? Ένα Mazda MX-5 χωρίς φώτα, τίποτα. Και πήγαινε ο τύπος. Τι να πω, ρε παιδάκι μου, χωρίς φώτα στην Εθνική, ρε Χριστίνα. Τι γίνεται δηλαδή? Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Κάτι να γίνει τέλος πάντων. Κυρία Μεταξία λέει καλημέρα. Πολλές φορές λέει, γιατί πολλές φορές δεν έχουν βεβαιωθεί οφειλές των τελευταίων ετών, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση εγκαίρως. Όσον αφορά στις απελάσεις, συμφωνώ απόλυτα με τους αλλοδαπούς που, κυρία Μεταξία, λέτε, που αυτό που κάνουν είναι να εγκληματούν και μετά από λίγο να ξαναεγκληματούν.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Δική μου και άλλων και ακροατών μας, οι οποίοι τι λένε και τι λέμε, δηλαδή πολύ απλά, με την πρώτη στραβή, και ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για αδίκημα του ποινικού κώδικα, του κοινού δηλαδή ποινικού κώδικα, θα πρέπει να απελάσσονται και μόνιμα. Δηλαδή από εκεί που ήρθατε, παιδιά, και μην ξανάρθετε. Τέλος. Λοιπόν, εδώ να μείνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο, να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους βοηθήσουμε όπως μας βοηθάνε και να προχωρήσουμε. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, θα με συγχωρείτε, δεν μαζεύεται εδώ πέρα κάθε καρυδιά σκαρίδι, ας πούμε, και όλοι οι παραβατικοί και θα κάνουν πάρτι μαζί με τους εγχώριους δικούς μας και θα στείλουν τις πολυεθνικές τους συμμορίες για να μπορούν να κερδίζουν στις πλάτες των υπολείπων, των τιμίων και των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους τίμια και νόμιμα. Και όλα αυτά τα ξέρετε, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα τώρα. Έχουμε και τους υπερανθρωπιστές, υπερδικαιωματιστές και όλους αυτούς. Τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Όποιος παραβαίνει τον νόμο, ό,τι χρώμα να έχει, ό,τι γλώσσα και να μιλάει, αν είναι κουτσός, στραβός, αλήθωρος, χοντρός, αδύνατος, ο νόμος δεν αναφέρει ούτε χρώματα, ούτε βάρη, ούτε γλώσσες, ούτε τίποτα. Ο νόμος είναι κοινός για όλους. Εγκριμάτισες, παρανόμησες, δρόμο. Ή φυλακή και μετά δρόμο. Ειδικά όμως όταν έρθει σε μια χώρα και είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, ας κινητοποιηθούν και ας προχωρήσουν οι διαδικασίες για άμεση απέλαση. Με το που θα τελεσφορήσει δηλαδή η δίκη και να γίνεται και γρήγορα, θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, δρόμο. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά τι γίνεται? Είναι παραβατικοί, έχουν λεφτά, εκμεταλλεύονται τα διάφορα παράθυρα του νόμου και έτσι παραμένουν σε αυτήν εδώ τη χώρα, γιατί ως γνωστό, άμα έχεις χρήμα μπορεί να κάνεις τα πάντα. Δεν γίνεται όμως. με την πρώτη στραβή, ειδικά ο αλλαδαπός που δεν έχει χαρτιά στην Ελλάδα ή τέλος πάντων είναι παράνομα στη χώρα, ή παράτυπα, ή πώς θέλετε πείτε το, εγώ παράνομα το ξέρω. Λοιπόν, να πακετάκι και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, τέλος. Αυτά πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να μην καλλιεργείται ο ρατσισμός, να μην καλλιεργείται το αίσθημα, να μην καλλιεργείται το αίσθημα φόβου και να είναι η κοινωνία λίγο πιο άνετη και θα έλεγα πιο ήσυχη. Λίγο πιο ήσυχη. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αδερφιά.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
6: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
5: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
6: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
5: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
6: Νέα εποχή Waterland.
5: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Skip σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφιλο 10 ρολά, 2,40.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Και αυτό το τραγούδι κάθε Κυριακή, ξημερώνει Κυριακή, ξημερώνει Κυριακή. Μη μου δίνετε σημασία. Όχι ότι δίνατε σε μένα, αλλά θέλω να σε πω. Είναι μία εβδομάδα πριν την άδεια και όλα μου φταίνε. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Στα 9 λεπτά μετά τις 7 ξεκινήσαμε εδώ στον Στάτους. Ναι ρε φίλε, ξημερώνει Κυριακή, ξημερώσει εδώ και ώρα. Και εμείς βάζουμε ότι ξημερώνει Κυριακή. Αυτό έπρεπε να παίζει 5 η ώρα το πρωί. Προσπαθώ να βρω και ένα τραγούδι και δεν θυμάμαι σε ποιο φάκελο το έχω. Το βρήκα. Μπροστά μου ήταν. Σου λέω δε, αυτή η εβδομάδα θα είναι δύσκολη. Η εβδομάδα πριν φύγεις για την καλοκαιρινή άδεια είναι άστα να πάνε. Καλημέρα και καλό πρωινό. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς. Από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ στο πρωινό του Στάτους 107 και 7.

Έξω έχει υπέροχη μέρα. Έχει ευτυχώς μία ησυχία, που η αλήθεια είναι τις τελευταίες τρεις Κυριακές δεν την είχαμε. Μία θέλει στις φωτιές, μία κάτι ατυχήματα που με το που ξεκινούσαμε την εκπομπή σκάγανε το ένα μετά το άλλο. Ευτυχώς σήμερα κάνω και το σταυρό μου, αν και κάνω ραδιόφωνο δεν με βλέπετε, εγώ κάνω το σταυρό μου έτσι κι αλλιώς. Είμαστε φτου φτου, μη μας ματιάξουνε. Στους δρόμους επικρατεί ησυχία, κάτι το οποίο σε λιγότερο από 2 ώρες, όσο και αν σου φαίνεται παράλογο και όσο και αν με πεις υπερβολικό, δεν θα ισχύει. Γιατί οι τελευταίοι που θα έχουμε μείνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, που έχουμε μείνει μάλλον εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα εξαφανιστούμε για να πάμε στη Χαλκιδική. Και θα γεμίσει η Μουδανιών, θα αρχίζουμε να λέμε ότι έχουμε προβλήματα από το τάδε μέχρι το τάδε σημείο, στα διόδια των Μαλγάρων επίσης, ανάληψη, ασπροβάλτα και τα σχετικά. Εχθές πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί παρατηρούσα, έγραφα, έλεγα, έδινα αναφορά για τους δρόμους, φύγατε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς βρισκόμαστε, όσο περίεργο κι αν σας φαίνεται, στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαστε 19 Ιουλίου. Το μισό καλοκαίρι έχει φύγει, δουλεύοντας για κάποιους, για κάποιους άλλους ερχόμενοι από την άδεια του καλοκαιριού. Γιατί υπάρχουν 3 γκρουπ. Το πρώτο γκρουπ φεύγει πριν τα μέσα Ιουλίου. Το δεύτερο μέσα Ιουλίου. Και το τρίτο γκρουπ θα μου πεις ότι φεύγει μετά τον Ιούλιο. Εγώ θα σου πω ότι φεύγει τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, που είναι μια εξαιρετική περίοδος, ειδικά και πριν ανοίξουν τα σχολεία, γιατί λες ότι η σεζόν που έρχεται, εάν δεν κάτσεις, εάν δεν βγεις, εάν δεν πας έστω και μια βουτιά, κρίμα σε αυτούς που θα είναι δίπλα σου. Και το κακό, ρε φίλε, ότι είναι και πολλοί που είναι δίπλα σου. Άρα ένα μύδι δεν θα το φας, ένα τσίπουρο δεν θα το κατεβάσεις, μια πατάτα τηγανητή κι ας κάνεις και διατροφή, ρε φίλε, μαζί σου θα τα πάρεις τα κιλά. Αυτό με τα κιλά, γιατί δεν μας το λένε και μας το λένε με τα χρήματα? Τι να τα κάνεις τόσα χρήματα, μαζί σου θα τα πάρεις.

Και τώρα είναι για ελληνικό τέτοια ώρα. Μη μου πεις κανένα γαλλικό και σου ευχηθώ να έχεις ένα καρπούζι μόνο με κουκούτσια, καθόλου με σταχνό και τα σχετικά. Μετά τις 9 θα το γυρίσεις σε κρύο καφέ ή αν θες συνέχισε και με ελληνικό. Και στις 12 το μεσημέρι θα πεις πάλι καφέ θα πιω. Εκτός αν και αν είσαι σε beach bar. Τότε εκεί καφέ 12 η ώρα. Πεις μπίρα ρε φίλε. Άνευ αν οδηγείς. Κανονική αν είσαι jet. Έχει μαλλιάσει και η γλώσσα των εν κινήσει να το λένε. Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε.

θερμοκρασιακά θα είμαστε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Όχι για την εποχή, για την εποχή μια χαρά θα είναι. Εμείς είμαστε περίεργοι. Με τριήμερο κύμα καύσωνα. Γιατί είναι καλοκαίρι ρε φίλε. Τι περίμενες δηλαδή να έχουμε μείον. Μείον έχουμε στο κεφάλι μας, θα έχουμε και έξω.

Ξεκίνησαν σήμερα οι εκπτώσεις. Μέχρι και τέλος Αυγούστου. Όλο και κάτι θα πάρεις. Να μια μπλούζα μίκρινε. Όχι επειδή φάγαμε, επειδή μπήκε σε λάθος πρόγραμμα στο πλυντήριο. Να ένα σορτσάκι, να κάτι για το κινητό, το βρήκα σε προσφορά. Κάτι για το αυτοκίνητο. Δεν μας φοβάμαι στις δικαιολογίες, είμαστε άπαιχτοι. Μέσα στο έρωτα, το μαύρο βήθο. Να το είχε από 30, 22 και 40, τώρα αμαρτία.

0: Και η Αλεξάνδρα μου έστειλε μήνυμα τώρα και μου λέει ότι σκέφτομαι σήμερα πολύ σοβαρά να πάρω το καραβάκι και να έρθω προς εσάς ανατολικά. Ίσα ίσα για έναν καφέ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν έχω πάει. Ωστόσο έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για έλα λίγο να σε περιλάβω και εσένα στον αέρα. Για κάτσε λίγο. Έχω ακούσει ωστόσο να ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σου. Καλημέρα κύριε Χατζηνόπουλε.
1: Καλημέρα σας κύριε Μάχερα. Καλή Κυριακή.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά λέω. Εσείς?
0: Εντάξει, καλά. Τι, γιατί?
1: Ήταν λίγο δυνατή ένταση.
0: Πώς είσαστε? Χαίρομαι.
1: Εσείς?
0: Καλά, καλά, καλά. Μια εβδομάδα πριν την άδεια. Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.
1: Πώς είναι το last hour, είναι και το last week. Όχι, συγγνώμη, το happy hour. Είναι happy week.
0: Ναι, είναι happy week, θα είναι το αυγό σε άδεια. Τώρα είναι dark week.
1: Μαύρη εβδομάδα.
0: Πλάκα σε κάνω, σε αστειεύομαι. Ήθελα έτσι να έρθεις να πεις μια καλημέρα στον αέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Να δείξουμε έτσι ότι είμαστε αγαπημένοι. Είμαστε μια ομάδα, μια ουροφιά.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Να περάσουν ωραία όλοι όσοι θα κατευθυνθούν προς τις θάλασσες. Και οι υπόλοιποι που θα πάνε προς τα βουνά ή θα μείνουν στις πόλεις να περάσουν καλύτερα.
0: Δεν χρειάζεται να πας θάλασσα για να περάσεις ωραία.
1: Λίγο έχουμε πρόβλημα με τον ήχο, μάλλον. Δεν ακούς.
0: Εγώ μια χαρά ακούω. Εσένα ήταν δυνατό ήχο.
1: Λέω να περάσουν καλά αυτοί που θα πάνε στις θάλασσες και καλύτερα αυτοί που θα πάνε στα βουνά και θα μείνουν στην πόλη.
0: Ναι. Ναι, ισχύει. Μακάρι. Τέλος πάντων. Πάλι θα δουλεύουμε οπότε. Θα επηρεάσει. Πώς είναι έξω?
1: Είναι ήσυχα γενικά στο κομμάτι της κίνησης. Είναι πολύ χαλαρά. Είναι οι κλασικές Κυριακές στη Θεσσαλονίκη και ειδικά οι καλοκαιρινές που έχει και μια ωραία δροσούλα. Στα Λαδάδικα εντάξει, επικρατεί έτσι κόσμος ηρωή. Οι περισσότεροι πλέον έχουν περάσει στη διαδικασία του φαγητού, είτε μπουγάτσες, είτε σουβλάκια, είτε πιτόγυρα, είτε καφεδάκια. Κάποια νυχτερινά μαγαζιά ακόμη βαστάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Βαστάνε ακόμη, είναι τα λεγόμενα φτεράδικα. Οπότε έχουν μέλλον, ωστόσο εντάξει. Νομίζω ότι κάποιοι φεύγουν και λίγο νωρίτερα για να πάνε να απολαύσουν ένα ωραίο μπάνιο κατά το μεσημεράκι, που θα αποτυπωθεί αυτό νομίζω και στην κίνηση.
0: Άστα.
1: Αυτά. Τα υπόλοιπα σε λίγο.
0: Ό,τι πείτε. Αλλά εγώ χατήρισε εσάς.

0: Καλημέρα σε όλους, γράφει εδώ ο Χάρης. Εγώ κάθε καλοκαίρι, λέει, χρησιμοποιώ το καραβάκι για μπάνιο και θα το συνιστούσα στη φίλη που είπε λίγο πριν. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια τώρα με τις τιμές, η αλήθεια είναι ότι άκουσα ότι κάνει ένα δεκάρικο για να πας. Αλλά μα είναι έτσι να το απολαύσεις, να το χαρείς. Καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Νίκο. Καλό πρωινό. Είστε στον στάτους 107 και 7. Είναι πρωινό Κυριακής. Θα είμαστε παρέα έως και τις 10 από τις 7 εδώ στον στάτους 107 και 7.
1: Το χώμα με έχει μάθει να πετάω και η σιωπή να τραγουδάω.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Τα

Θερμοκρασιακά σας είπα και νωρίτερα, θα το δούμε τώρα αναλυτικά. Θα είναι μια πολύ ζεστή Κυριακή, η αλήθεια είναι. Αλλά τώρα να μιλήσεις πάνω σε αυτό εδώ το τραγούδι, νομίζω ότι σήμερα, επειδή είναι Κυριακή και την Κυριακή συγχωρούμε ρε παιδί μου πολλά πράγματα, θα με συγχωρέσουν και εμένα να καθυστερήσω περισσότερο τις διαφημίσεις. Αν καθυστερήσεις μία φορά δεν μπορείς να καθυστερήσεις παραπάνω. Θα ακούσουμε αυτό εδώ το τραγούδι. Για την αμαρτία να μιλήσεις πάνω στον τόλι. Και θα επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού.

Και αφού ακούσαμε το τραγούδι, το οποίο είναι εξαιρετικό, θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται μετά του καιρού. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχουμε 26 βαθμούς, που σε κανονικές συνθήκες θα βλέπαμε αυτή τη θερμοκρασία λίγο μετά τις 10 το πρωί. Ωστόσο, τι βλέπουμε τώρα? Και θα πάμε με 35 βαθμούς Κελσίου στις 2 το μεσημέρι. Η θερμοκρασία ωστόσο δεν θα μείνει εκεί, καθώς το θερμόμετρο στις 3 το μεσημέρι θα δείχνει 36 βαθμούς, με την αίσθηση να φτάνει στους 38. Αυτή θα μπορούσες να πεις ότι είναι μια όντως καλοκαιρινή ζεστή ημέρα. Κάτι το οποίο τις επόμενες ημέρες θα μας φαίνεται δροσιά. Και γιατί το λέω θα μας φαίνεται δροσιά? Γιατί την Τρίτη η μέγιστη θερμοκρασία στο πολυοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης θα φτάνει τους 41 βαθμούς. Μιλάμε για ένα τριήμερο καύσωνα, το οποίο μας προειδοποιούσε εδώ και αρκετό καιρό η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με βάση τη σημερινή ημέρα δεν πήγε κουβά, που λέμε ότι δεν έπεσε μέσα. Οπότε, δροσερό νερό, δροσιά, είτε αυτό έχει να κάνει με από το ελάχιστο τη βεντάλια μετά τον ανεμιστήρα, για τους πιο τυχερούς το air condition, όχι υπερβολές, γιατί αν μέσα στο σπίτι βάλεις μια θερμοκρασία και είσαι στους 25 με 24 βαθμούς και μετά βγεις καπάκι 10 με 12 βαθμούς πιο πάνω έξω, καταλαβαίνεις ότι θα σοκαριστεί και ο οργανισμός. Άρα και εκεί χρειάζεται προσοχή. Στο λευκό σου αερόσακο, και ειδικά όσοι επιλέξετε κοντινές παραλίες ή φύγετε από την πόλη, από τα τσιμέντα, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να επικρατήσει η λογική. Και λογική δηλαδή να επικρατήσει για αυτό που είπαμε νωρίτερα. Έξω να έχει 37-38 βαθμούς, μέσα στο σπίτι να έχει 22-23. Και αυτή η εναλλαγή θερμοκρασίας να σοκάρει τον οργανισμό μας. Άρα και εκεί χρειάζεται προσοχή.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
5: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
15: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
16: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
17: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
18: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
17: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
20: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ηλεκτρονικά.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε κύμα καύσωνα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες και την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την ερχόμενη Τρίτη. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40 της χρονιάς. Στη Γκόνιτσα η υψηλότερη θερμοκρασία, η οποία έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για σήμερα είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας για εμπρισμούς, εκβιασμούς και κλοπές κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Η δικογραφία περιλαμβάνει τρεις δασικές και τέσσερις αγροτικές πυρκαγιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν παράνομη ίσπραξη αγροτικών επιδοτήσεων μέσω εξαναγκαστικής μίσθωσης αγροτεμαχίων. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης εμπρισμού διήρκησε 2 χρόνια και βασίστηκε σε παρακολουθήσεις επικοινωνιών, μαρτυρίες και στοιχεία από τα περιστατικά. Με την εκλογή της νέας ηγετικής πυραμίδας ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εξελέγει ο Νίκος Παπάς, ενώ καθήκοντα αναπληρώτριας γραμματέα αναλαμβάνει η Νατάσα Αγκαρά. Στη θέση του γραμματέα οργανωτικού εξελέγει ο Γιάννης Μπουλέκος, ολοκληρώνοντας το σχήμα που θα καθοδηγήσει το κόμμα την επόμενη περίοδο. Σε εξέλιξη, πολλή ώρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα για 10 ώρες και έως τις 5 το απόγευμα, καταναλωτές στο πανόραμα, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Ωραιόκαστρο και Βιπέ Καλοχωρίου, έως το μεσημέρι αποκατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντόπισαν χθες βράδυ διασώστες μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ακόμη 20 αγνοωμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο απόλυτο ντέρμπι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 35, στις Σέρες, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 35 και στα Γραβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
6: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
10: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
11: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
12: Υδραυλικές εγκαταστάσεις ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίβιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
13: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
17: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
18: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε δημιουργούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Στάτους 107 και 7. Έως και τις 10 παρέα, σε ένα εξαιρετικό πρωινό. Με ό,τι έχει να κάνει με τα κυκλοφοριακά, καθώς ακόμα και αυτή την ώρα είμαστε καλά. Θερμοκρασιακά, όπως τα είδαμε και νωρίτερα. Οπότε βάζεις καφεδάκι με ωραία μουσική. Ευελπιστούμε. Καλημέρα στον Κοσμά, καλημέρα στον Άκη, στη Χριστίνα, στην Αλεξάνδρα. Στα μηνύματά σας στο Viber για μια καλημέρα στο 6908-357-800. Και οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 6908-357-800 στο Viber. Και 2310-513000, 2311-82-1050 στα τηλέφωνα του αέρα. Σε μια σκούνα, κάτω στο γυαλό.

Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, οπότε έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Οπότε αν έχεις κανονίσει να κατέβεις στην αγορά και δεν έχεις φύγει για Χαλκιδική για τις διακοπές τις καλοκαιρινές, 11 το πρωί με 6 το απόγευμα.

Σαν σήμερα το 1967 οι Beatles ενδιαφέρονται να αγοράζουν το νησάκι Αγία Τριάδα κοντά στην Ερέτρια, το οποίο έχει σχήμα κιθάρας. Η επένδυση δεν ολοκληρώνεται, αλλά η είδηση προκαλεί ενθουσιασμό και εντάσσεται στο πλαίσιο της σχέσης του συγκροτήματος με την Ελλάδα. Και δεν ερχόντουσαν να αγοράσουν τη δικιά μας Αγία Τριάδα εδώ στο Δήμο Θερμαϊκού.

Σαν σήμερα το 1975 γενιάζεται το πολεμικό μουσείο της Αθήνας στη διασταύρωση Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη, με σκοπό την ανάδειξη της στρατιωτικής ιστορίας της χώρας μας από την αρχαιότητα έως τις σύγχρονες εποχές. Το 1980 ξεκινούν στη Μόσχα οι Ολυμπιακοί Αγώνες, με πάνω από 50 χώρες να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για τη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Σαν σήμερα το 1989, η Ελληνική Βουλή αποφασίζει την παραπομπή 5 πρώην υπουργών, μεταξύ αυτών και του Ανδρέα Παπανδρέου, για το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης. Η υπόθεση συγκλονίζει την κοινή γνώμη και οδηγεί σε ειδικό δικαστήριο.

0: Καλημέρα Λάζαρε, καλό πρωινό.
1: Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για...
0: Σαν σήμερα το 2004, μετά από 44 χρόνια απουσίας, το τραμ επιστρέφει στην Αθήνα, εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σαν σήμερα το 2010, ο δημοσιογράφος Σοκράτης Γιόλιας δολοφονείται έξω από το σπίτι του στην Ηλιούπολη με 16 σφαίρες. Η επίθεση αποδίδεται στην οργάνωση Σέχτα Επαναστατών, όμως η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, προκαλώντας φόβο και οργή στον δημοσιογραφικό κόσμο.

0: σαν σήμερα.
1: Θέλω παιδίατρο, αναγνώριση και αγάπη. Γιατί γι' αυτά έχω εσένα που φορτώνεις. Ψάχνω για έγκριση.
0: Το 1962
1: στην πλάτη, στην πλάτη έχει στα μάτια.
0: Γεννήθηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου.
1: Εσύ με βλέπεις σαν τα μικρόβια.
2: Πότε θα γίνομαι?
3: Άντε ρε παιδιά, επιτέλους, πότε θα κάνετε κι εσείς ένα μωράκι?
2: Πείτε του πότε θα γίνω μάνα, αγάπη μου, πότε
4: θα... Άσε με να θα τα βγάλω.
5: Να τα πας τα βγάλω εγώ, πότε θα γίνω μάνα, Θοδωρή?
2: Θοδωρή, πότε θα γίνω
6: μάνα? Αγάπη μου, σε παρακαλώ, μην μου το ξαναλέσαι αυτό το πράγμα. Είχες ορκιστεί, δεν ξέρω αυτή τη φράση.
2: Μα εγώ δεν είπα, είδες, ο μπαμπάς σου έπαιζε.
6: Ο μπαμπάς μου είπε, με το καλό δεν είπε πότε θα γίνω μάνα.
2: Έλα μωρό μου, γιατί σήμερα είναι γόνιμη μέρα.
6: Μα, παπά.
2: Τι είναι παπά?
6: Δεν τον κόβω καλύτερα.
2: Μα τι δεν τον κόβει σήμερα, δεν τον κόβει αύριο, όλο τον κόβει. Εσύ, εγώ πότε θα γίνω μάνα?
5: Πότε θα γίνω
6: άντε,
5: μάνα?
6: Πάλι.
2: Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Συγγνώμη κιόλα. Εγώ πότε θα γίνω μάνα?
7: Πώ σα φαίνομαι?
4: Τρελάθιο τροπελέκι με συνάντηση, την καμιλωτόμαρον τούτο.
7: Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο.
8: Τι είναι αυτό, παιδάκι μου?
7: Λούτρου.
8: Τι είναι? Λούτρου.
4: Όχι, παιδί μου, δεν είναι λούτρου. Είναι βιζόν.
9: Τα μικρόβια. Ούτε πως νιώθω, ούτε τι αγώνα.
0: Υπέροχη. Από τους απαράδεκτους μέχρι το σ' αγαπώ μ' αγαπάς. Στα περισσότερα από τα οποία υπήρξε δημιουργός. Επίσης έχει γράψει και πρωταγωνιστήσει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Ενώ έχει εργαστεί και ως ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια. Ούτε τι

Και κοίτα κατά τύχη τι πετύχαμε λίγο πριν τις 8. Για την ακρίβεια λίγο πριν τις 7.30. Όταν αποφάσισα τελείως τυχαία. Και σας το λέω πολύ αληθινά.

0: Καλημέρα Δημήτρη. Όταν αποφάσισα τελείως τυχαία και αλήθεια το λέω αυτό. Να ακούσουμε το πριν χαθεί το όνειρό μας από το Τόλι Βοσκόπουλο. Σαν σήμερα το 2021 έφυγε ο Τόλης. Γεννήθηκε στην Κοκκινιά το 1940. Έφυγε ο πρίγκιπας. Και νομίζω ότι μετά το πριν χαθεί το όνειρό μας, λέω να ακούσουμε αυτό εδώ. Μετά ποιο να πρωτακούσεις? Την αγωνία? Τον λάθος δρόμο πήραμε καρδιά μου? Τις αναμνήσεις?
1: Έκανες λάθος να γελάσεις, κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι.
0: Το φεγγάρι. Είναι πάρα πολλά τραγούδια.
1: Πώς με πούλησε, ωστόσο.
0: Αλλά νομίζω μετά θα ακούσουμε μια ακόμη επιτυχία.
1: Το τι είχα να σου δώσω, και εσύ το ξέρεις πώς με πούλησε, ωστόσο.

0: Στην σεζόν 2021 με 2023, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 2021-2023, 24, κάπου εκεί ήτανε. Κάναμε τον ερωτικό στάτους εδώ στον στάτους κάθε Σάββατο βράδυ. 20 με 23, έχεις δίκιο. Πω πω ρε φίλε. Μ' αρέσει που υπάρχουν οι τσακρότες. 20 με 23, έχεις δίκιο. Κάναμε τον ερωτικό στάτους κάθε Σάββατο βράδυ. Είχαμε ξεκινήσει 9 με 12. Ναι, ήταν λόγω καραντίνας, έχεις δίκιο. Είχαμε ξεκινήσει 9 με 12, μετά το πήγαμε 8-2. 8 το βράδυ με 2 τα ξημερώματα. Και κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή, το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό, υπήρχε ένας ακροατής που ήθελε ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Και το είχαμε επιλέξει για έναρξη. Και ήταν από τον Τόλι Βοσκόπουλο, σε συνεργασία με την αείμνηστη Μαρινέλα. Αείμνηστη και οι δύο, αλλά τόσο ζωντανή μέσα από αυτό το μαγικό ραδιόφωνο. Το Εγώ και Εσύ. Οπότε θα ακούσουμε και αυτό το τραγούδι, γιατί είναι Κυριακή, γιατί θέλουμε, γιατί μας αρέσει. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλόμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπε στο greco's.gr.
9: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες οι τοχετόμοι πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών, το Toyotomi Erai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
12: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
11: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
12: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
11: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Μπαίνεις τσουλώντα!
15: Βγαίνεις περπατώντας.
16: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
2: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
17: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
2: Μαλλιάρης Παιδεία.
17: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
2: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
18: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
20: Έλα Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.

0: Το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, 2310 754 596 και στο morent.gr.
1: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
2: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
3: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
2: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
3: Η μυθική Ιθάκη.
2: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
3: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
2: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
3: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
3: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Με τη θερμοκρασία να είναι ήδη στους 27 βαθμούς, το ρολόι να δείχνει 42 λεπτά μετά τις 8, τα καταστήματα να είναι ανοιχτά από τις 11 λόγω θερινών εκπτώσεων και επειδή είναι καλοκαίρι και είμαστε στα μέσα Ιουλίου, σήκω και χόρεψε. Ή ρίξε μια μούτζα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι θέμα. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Και κάπως έτσι ανοίγουμε τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής.

στο 6908-357-800 μας στέλνετε την καλημέρα σας. Τι έχω πάθει? Τεστ, τεστ. Ένα, δύο, ένα, δύο. Αν και τέτοια ώρα έπρεπε να λέω τόστ, τόστ. Η Καθημερινή στην πρώτη τη σελίδα. Τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας? Αφορολόγητος κούμπαρας. Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ο διπορικό Μητσοτάκη αγώνας για να κλείσουν οι πληγές της Βόρειας Εύβοιας. Η υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Γκουντέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό.

Ρε εσύ, τι ωραίο μήνυμα. Ευχαριστώ ρε Ηλία, να είσαι καλά. Η Ηλία μου γράφει εδώ πέρα, ήμασταν δύο αυτοκίνητα πριν από 4 λεπτά στα φανάρια του αεροδρομίου. Εγώ σε είχα χαμηλά και μόλις έβαλες το τραγούδι κατάλαβα και ότι ο διπλανός ακούει στάτους. Τι ωραίο. Καλημέρα λοιπόν και στους δυο σας.

Στο βήμα της Κυριακής, τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη, κραυγές και ψήθυρη καρδιάς, συμπληρώνω εγώ, για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αμφισβητείτε η στρατηγική του Μαξίμου στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Κάτσε, γιατί χτύπησε πυροσβεστική, τι είναι αυτό? 112. Ας είναι παλιό, Χριστέ μου, δεν μπορώ. Όχι για μας εδώ. Παλιό είναι, εντάξει. Ή λειτουργεί με χρονοκαθυστέρηση το Twitter στα iPhone. Τρεις χιλιετίες η μεταμορφώση, λέει, της Οδύσσειας. Οι πιθανές συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων που θα προκύψουν την επόμενη των εκλογών. Με ποιον θα συνεργαστεί η Ελλάς? Να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο, συγχαρητήρια στην κυρία Ρένα Δούρου. Κατάφερε να κερδίσει τον εαυτό της και βγήκε πρόεδρος. Σκληρή δουλειά, δίκαιος αγώνας, καθαρό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Αν και υπήρχε ένα λευκό κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, εύχομαι να μην ψήφισε τον εαυτό της έτσι. Να μην έβαλε η ίδια λευκό. Αν και κάπου πάει το μυαλό μας. Πολλά έχεις, εντάξει, τώρα μην γελιόμαστε. Αλλά το λευκό εύχομαι να μην το βάλει η κυρία Δούρου. Η απογευματινή της Κυριακής, λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Άλλο τζιζ θέμα, ε. Σχέδιο εξπρές από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων με ιδιώτες. Πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Είναι τώρα και είχα τραγούδι με Σακύρα που εύχομαι να είναι αυτό. Παλιό! Από παλιό μου ντιάλ, αλλά πάντα επίκαιρο. Ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ είναι τώρα και είναι απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος. Όσοι θα μαζευτείτε να πάρετε πίτσες, να πάρετε σουβλάκια, να πάρετε ψημένα μπρόκολα, είναι και αυτοί ανάμεσά μας. Δυστυχώς, συγγνώμη που το μαθαίνετε από μένα, αλλά υπάρχουν και αυτοί. Να ξέρετε ότι η διανομής, η πλειονότητα τουλάχιστον των διανομέων της eFood και της Volt, η Volt όπως λέγεται, θα είναι σε στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως και τις 12 το βράδυ. Οπότε ή πηγαίνεις παίρνεις τα ποδάρια σου που έλεγε και η μάνα μου και πηγαίνεις παίρνεις ό,τι θέλεις να φας, να πιεις και να κάνεις το κέφι σου, ή βρίσκεις κατάστημα το οποίο έχει δικό του πακέτα. Daily Mail, άκου τώρα, στην ίδια εφημερίδα, στην απογευματινή της Κυριακής είμαστε, έτσι. Ο κακός πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Αντζελίνα. Αυτά είναι προβλήματα. Αυτά είναι προβλήματα που ταλανίζουν τα σπίτια. Καλημέρα, Χρήστο. Πόσο καιρό έχω να σε δω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η μακρυπούλια, λέει, θα παίζει σε πολλά ταμπλό. Η απογευματινή τα γράφει όλα αυτά. Τι γίνεται?

0: Η Αυγή της Κυριακής τη γράφει.
1: Ουλαλά.
0: Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται, αναφέρουν πηγές της Κουμουνδού. Το μόνο σωστό. Νίκος Παπάς. Ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Και έρχομαι εγώ και συμπληρώνω, κύριε Παπά, να μπουν σε επανάληψη δύο ξένοι στο ΜΕΚΑ. Αφού λέμε ότι μας κατέβει, να μην πω κι εγώ. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του.

το αισθάνεστε κι εσείς. Βγαίνετε έξω και το μυρίζετε, που έλεγε και ο Σαμαράς όταν προσπαθούσε να μας πει ότι θα μας έχει free wifi. Και τελικά πήγαμε σε μνημόνια. Συγγνώμη. Αυτή έτσι τον ερωτικό, αυτή την ερωτική διάθεση. Δεν πήγε τυχαία αυτό το τραγούδι. Τα μιλάμε για ΣΥΡΙΖΑ.

Και μιας και είμαστε έτσι σε ερωτική διάθεση, να σε ενημερώσω για το τι θα βρεις μπροστά σου στους δρόμους. Τώρα θα μου πεις, καλά, έχει κίνηση? Έχει. Γι' αυτό θα σε επαναφέρω στην πραγματικότητα. Γιατί βλέπω ότι φεύγετε, πηγαίνετε Χαλκιδική από τις 9 παρα 10, βρε σατανάδες. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην ανηφόρα του Ρησίου. Δεν σας πιάνει κανείς πλέον. Ο τύπος ο ελεύθερος, ο ελεύθερος ο τύπος γράφει. Τι αλλάζει σε διαθήκες, κληρονομιές από Σεπτέμβριο? Τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προς τα στελέχη της παράταξης, στην αντιπολίτευση και τους πολίτες. Στο τραπέζι το παγέτο της Διεθνούς Εκθέσεως και τα παραδοτέα έργα. Έρε, θα έχουμε και μετρό, ρε βίλε. Θα έχουμε μετρό, μετρό έχουμε, θα έχουμε μετρό προς Καλαμαριά. Βέβαια, ποτέ δεν έχω καταλάβει γιατί λέμε προς Καλαμαριά. Μόνο θα πηγαίνει, δεν θα έρχεται. Άρα, από και προς Καλαμαριά. Τι, επειδή φεύγει από το σταθμό, δεν ξαναγυρίζει σταθμό? Η Real News της Κυριακής. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, στη φτωχομάνα. Έχουν, δεν έχουν, στην ανάγκη μας πέφτουνε.

Η βραδινή της Κυριακής, νέο κύμα ελέγχων με ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων. Επιχείρηση μαύρο χρήμα. Black money. Στο στόχαστρο μεταβιβάσεις ακινήτων, αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις και μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Βαρέα και ανθυγιεινά, ευνοϊκό καθεστώς για 180.000 ασφαλισμένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Το πρώτο θέμα φιλοξενεί συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορος. Θέλω, λέει, να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Δύναμη και κουράγιο. Δύναμη και κουράγιο, δεν μπορείς να πεις τίποτα άλλο. Συνεχίζω και πάω παρακάτω. Απολογισμός. Τι κέρδισαν κοινωνία και οικονομία? Πού πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης? Οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν. Υγεία, οικονομία, μεταφορές, ενέργεια, παιδεία και ψηφιακά εργαλεία. Let's break. Και έχει μια φωτογραφία του Αντώνη του Σαμαρά, του πρώην πρωθυπουργού μας, που γράφει από πάνω με άσπρα γράμματα και κόκκινη γραμμή: Σαμαράς. Η δεύτερη φορά ή το δισεξαμαρτίν? Να συμπληρώσω κι εγώ να πω το ή να είχαμε να λέγαμε. Ο καθένας παίρνει ό,τι θέλει. Πριν από 19 χρόνια, επιστρέφουμε στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα πριν από 19 χρόνια, ο Μέση έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ. Σήμερα μονομαχούν στο μεγάλο τελικό. Στις 10 από τη δημόσια τηλεόραση. 10 ώρα Ελλάδος. Καλημέρα στη Μαρία. Με τη δροσιά της που γράφει. Καλημέρα στην Αναστασία, καλημέρα στην Ιωάννα, καλημέρα στα κορίτσια του Στάτους 107 και 7. Μπόλικες και σήμερα. Στη Ράνια, τη Στέλλα και την Κυριακή. Στο 6908-357-800 στα μηνύματά σας. Στη Μακεδονία της Κυριακής. Δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα. Ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης. Απλησίαστο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. Δεύτερη ακριβότερη πιστεύω ότι είναι και στα ενίκια η Καλαμαριά. Γιατί όταν έψαχνα σπίτι μου ζητούσανε για 40 τετραγωνικά 900 ευρώ. Ρώτησα έναν ιδιοκτήτη όταν μιλούσα μαζί του. Λέω, θα μου δώσετε και κομμάτι από την παραλία, από την Αρετσού? Τι είναι αυτά?

Ο τύπος της Θεσσαλονίκης. Πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας.

Ένταση, λέει, σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι? Το είχαμε αναδείξει και εδώ από το update το απόγευμα. Αλλά είχα διαβάσει και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Γαβρίλ Χατζινόπουλου για τα μακεδονικά νέα, με την ένταση σε ορκομοσία, με την απαγόρευση εισόδου σε συγγενείς και φίλους βάσει νέου κανονισμού και την πρόταση των φοιτητών ιατρικής, το οποίο δημοσιεύθηκε στις

0: Πριν πάμε σε αυτό το θέμα, θέλω να σας ενημερώσω ότι όσοι είναι να φύγετε για Χαλκιδική, σας έχουν προλάβει άλλοι, έχουν φύγει περισσότεροι, βρίσκεται σε μια έτσι έντονη κινητικότητα, θα έλεγα, η Μουδανιών, μέχρι και το ύψος της ανηφόρας του Ρησίου. Οπότε, να ξέρετε, θα βρείτε και άλλους. Όπως επίσης, αυτή την ώρα έχουμε και στα διόδια των Μαλγάρων. Είναι ούτε καν 9 το πρωί και έχουμε καθυστερήσεις. Αυτό είναι εξαιρετικό, γιατί είναι και επισήμως καλοκαιράκι και είμαστε ήδη στα μέσα του Ιούλη. Τι γίνεται, κύριε Χατζηνόπουλε, τι πάθαμε, γιατί δεν τους αφήσαν τους ανθρώπους?
1: Πάθαμε ένα λαλά που λένε και στην Αργό.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις τώρα τι συνέβη. Να πούμε πριν έτσι αναφερθούμε στις λεπτομέρειες της είδησης αυτής, να πούμε ότι από τον περασμένο Νοέμβριο έχει αλλάξει ο κανονισμός, έχει ψηφιστεί, έχει περάσει, εφαρμόζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε ό,τι έχει να κάνει με, με τη διαδικασία για τις ορκομοσίες των φοιτητών και των φοιτητριών. Οπότε ανάμεσα σε αυτές τις αλλαγές για τις ορκομοσίες, για τις τελετές δηλαδή, εκεί στην αίθουσα τελετών που είναι πάνω στην Εγνατία, ξέρουμε το κτίριο αυτό, προβλέπεται λοιπόν ανάμεσα στα υπόλοιπα τέλος πάντων των αλλαγών του κανονισμού, προβλέπεται ότι πλέον κάθε φοιτητής και κάθε φοιτήτρια θα έχει στη διάθεσή του 5 προσκλήσεις για να προσκαλέσει, να τις δώσει δηλαδή στους συγγενείς, σε φίλους, οπουδήποτε εκείνος τέλος πάντων επιθυμεί.
0: Παλαιότερα ένας φοιτητής έφερνε όλο το σόι από χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Από τέτοια και
1: από
0: γέμιζε
1: παντού,
0: μια αίθουσα.
1: Από παντού. Και πάντα μιλάμε για το εσωτερικό της αίθουσας,
0: ναι, ναι.
1: Έτσι. Στο εξωτερικό προφανώς εννοείται ότι μπορούν να έρθουν όσες και όσοι θέλουν, έτσι, χωρίς περιορισμούς. Ωστόσο πλέον κάθε άτομο, κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια που ολοκληρώνει σπουδές του και ορκίζεται, έχει τη δυνατότητα να προσκαλέσει 5 άτομα, τα οποία πρέπει να τα δηλώσει και στη γραμματεία του τμήματός του. Δηλαδή όλη αυτή η συνεννόηση γίνεται σε συνεργασία με τις γραμματείες των τμήματων των σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οπότε σε αυτήν την ορκομοσία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες προκλήθηκε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση και μια, νομίζω, ένταση, και όχι νομίζω,
0: να ακούσουμε
1: και
0: λίγο
1: βίντεο.
0: Γιατί
1: ναι,
0: το βρήκα τον φυσικό ήχο από το βίντεο, θα ακούσετε και μερικά έτσι γαλλικό. Να ακούμε και γαλλικό.
2: Δεν θα μας τρελάνε, ρε.
3: Μπορούμε να πούμε! Είναι άδειο γαμό μέσα!
4: Έτοιμοι για TikTok, χαμογελάστε!
0: Ακούμε και τα γαλλικά.
1: Ναι, ναι, και το χιούμορ δεν έλειπε. Ωστόσο, ήταν έτσι ένα κακό περιστατικό.
0: Είναι κάποιο είδους πασπαρτού, αν κάνεις live μετάδοση στο TikTok, να σε αφήνουν να μπαίνεις οπουδήποτε?
1: Σύμφωνα με αυτά τα άτομα, μάλλον ναι. Okay. Δηλαδή, ίσως λειτουργεί ως έτσι απειλητικό. Μια απειλητική κίνηση.
0: Θα μπω αύριο.
1: Το βίντεο τύπου καταγράφεται και θα ανέβει στο TikTok. Οπότε θα με αφήσει να μπω.
0: Θα μπω αύριο στο λογιστήριο και θα πω: θέλω αύξηση. Είμαι ζωντανά στο TikTok.
1: Έτσι. Να, μια καλή λύση. Και Δευτέρα και όλες αύριο, ό,τι πρέπει είναι να μπεις έτσι.
0: Και τι ακριβώς έγινε, για να το ολοκληρώσουμε?
1: Ναι, και προκλήθηκε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Φυσικά δεν μπήκανε τα άτομα αυτά τα οποία δεν είχαν πρόσκληση μέσα στην αίθουσα τελετών. Βέβαια, μετά οι φίλοι τους βγήκε από την αίθουσα και το γιορτάσαν, το πανηγύρισαν, γιατί μας δείξανε και ένα μικρό βιντεάκι, ένα μικρό απόσπασμα από τη στιγμή αυτή στο TikTok. Ωστόσο, εμείς επικοινωνήσαμε με τον αρμόδιο αντιπρίτανη, τον κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Και μας εξήγησε βέβαια ο άνθρωπος ότι αυτή η αλλαγή είναι εδώ και αρκετούς μήνες, σχεδόν χρόνο μας είπε συγκεκριμένα, οπότε είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τα υπόλοιπα τμήματα μας είπαν ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον ότι έχει έτσι μπει στο κλίμα αυτής της αλλαγής, τηρείται ο κανονισμός και τέλος πάντων είναι περιορισμένος πλέον ο αριθμός των έτσι προσκεκλημένων. Μας εξήγησε βέβαια ο άνθρωπος ότι αυτό δεν έγινε γιατί τέλος πάντων
0: είναι βίτσα
1: ξύπνησαν
0: του.
1: Κάποια στιγμή και είπαν ότι τέλος τώρα 5 συν 1 ο φοιτητής ή η φοιτήτρια, 6 άτομα από κάθε, στο σύνολο από κάθε, τέλος πάντων, ορκομοσία, από κάθε άτομο. Ωστόσο μας εξήγησε ότι υπήρχαν περιστατικά όπου υπήρχε έντονη δυσφορία, υπήρχαν λιποθυμικά επεισόδια λόγω της πολυκοσμίας. Έχουμε ορκιστεί και εμείς αυτό το πανεπιστήμιο, ξέρουμε. Δυστυχώς και εμείς φέρναμε πολύ κόσμο τότε, αλλά τέλος πάντων γενικότερα επικρατεί και επικρατούσε καλύτερα έτσι μια πολυκοσμία έντονη. Οπότε υπήρχε έτσι μια αναστάτωση και από την άλλη πλευρά. Αποφασίστηκε λοιπόν να μπει ένας περιορισμός. Βέβαια να πούμε για το ρεπορτάζ αλλά και γενικότερα ότι ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής του ΑΠΘΙΤΑ, που είναι και ο σύλλογος με τα περισσότερα μέλη, με τους περισσότερους φοιτητές δηλαδή, εξέδωσε μια ανακοίνωση για αυτό το περιστατικό και μάλιστα γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην διοίκηση του ΑΠΘΙΤΑ στην Βρετανία, με την οποία ξεκαθαρίζει ότι τέλος πάντων είναι αποδεκτός ο κανονισμός αυτός, ωστόσο προτείνει μία διαφοροποίηση του κανονισμού. Δηλαδή, ναι μεν να υπάρχουν προσκλήσεις και συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά αυτό να σχετίζεται και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα και με τον φοιτητή και ανάλογα και με το πλήθος των ατόμων που ορκίζονται. Δηλαδή, αν μια ορκομοσία περιλαμβάνει 20 άτομα, 20 φοιτητές δηλαδή και φοιτήτριες, να υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικότητα να μπουν περισσότεροι άνθρωποι. Να. Αν ο αριθμός των ατόμων που θα ορκιστούν είναι 100, εκεί να αναπροσαρμόζεται. Και εκτός αυτού επισημαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ανεξάρτητα με το που τέλος πάντων, αν θα κάνει αποδεκτή η Βρετανία αυτή την αλλαγή, με τα παιδιά τα οποία είναι από πολύτεχνες οικογένειες. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι κάποιος ορκίζεται και έχει άλλα 3 αδέρφια και 2 οι γονείς 5, okay, αποκλείονται οι υπόλοιποι. Αλλά αν κάποιος έχει πάνω από 3 αδέρφια, μπορεί να έχει 4-5, δεν ξέρουμε, εκεί τι πρόβλημα. Δηλαδή
0: εντάξει, παίρνουν επιδόματα.
1: Ούτε τα αδέλφια δεν θα είναι στην ορκομοσία, επισημαίνουν οι φοιτητές ιατρικής.
0: Έχουν δίκιο, έχουν
1: και νομίζω ότι σωστά το επισημαίνουν.
0: Ο καθένας από το μετερίζει του έχει δίκιο. Δίκιο δεν είχαν βέβαια.
1: Κοίταξε
0: αυτοί.
1: Να δεις. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να μπει μία τάξη σε αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μαζεύουμε ένα λεωφορείο για κάθε ένα άτομο.
0: Μαζί σου.
1: Αλλά θα συμφωνήσω και με τους φοιτητές ιατρικής προσωπικά ότι θα πρέπει λίγο να το δει η Βρετανία στις περιπτώσεις που μιλάμε ειδικά για πολύτεχνες και πολυπληθείς οικογένειες, να υπάρχει έτσι μια διαφοροποίηση.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε για να το κλείσουμε, γιατί έχω ξεπεράσει το χρόνο εγώ και καθυστερώ το δελτίο ειδήσεων τόση ώρα, οπότε αύριο δεν με βλέπω για αύξηση αλλά για μείωση. Μ' άρεσε που κάποια στιγμή κάποιος φώναξε «Τι σας ψηφίσουμε!»
1: Να.
0: Όταν δεν έχεις καθόλου ιδέα και το μόνο πράγμα που σου έρχεται είναι «Δεν θα σε ψηφίσω ρε ξανά!» Να πέσει ο Μητσοτάκης. Πώς δεν το ακούσαμε γι' αυτό.
1: Είναι ορισμός του ότι να είναι.
0: Ναι, πώς και δεν το ακούσαμε. Να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Πιστεύω ότι το κόψαν το απόσπασμα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Σίγουρα θα υπόθηκε.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη καθώς η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα συνεχίσουμε τα πρωτοσέλιδα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε έξοδο με αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα από την Μουδανιών από το ύψος του Κόσμος μέχρι και την ανηφόρα του Νέου Ρησίου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9 στο μικρόφωνο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Τη φρίκη στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου βίωσε μια 60χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη βίασε 66χρονο συντροφό της μέσα στο διαμέρισμά της όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει σε συνουσία μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, στους οποίους ομολόγησε και την πράξη του. Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Σε κύμα καύσωνα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες και την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τρίτη, οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τοπικά τους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ καταγράφηκε και το πρώτο 40 της χρονιάς. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για σήμερα είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα MyStreet περνά στην επόμενη φάση της, διευρύνοντας τον ρόλο της από ένα εργαλείο ελέγχου της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων σε μια ευρύτερη ψηφιακή υποδομή για την οργάνωση και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Πλέον η πλατφόρμα αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς με τον νέο νόμο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης το ηλεκτρονικό μητρό καταχώρησης σημείων πρόσβασης και θέσεων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία. Σε εξέλιξη, από νωρίς το πρωί, πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα για 10 ώρες και έως τις 5 το απόγευμα, καταναλωτές στο Πανόραμα, διακοπές ηλεκτροδότησης σε Ωραιόκαστρο και Βιπέ Καλοχωρίου, έως και το μεσημέρι, αποκατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο κύμα πληγμάτων ολοκλήρωσε τα ξημερώματα ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 8ο συνεχόμενο βράδυ λιμάνι στα στενά του Ορμούς για να τιμωρήσουν τους φρουρούς της επανάστασης για τους 2 θανάτους 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανώτατου διοικητή τους, του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριό τους που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο απόλυτο ντέρμπι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 3 αποφόροι, θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 35, στη Σέρη, στα Γιάννητζα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 35 και στα Γρεβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
11: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Και με την κούνια του Θοδωρή Φέρη ξεκινήσαμε την τρίτη και τελευταία μας ώρα εδώ στον Status 107 και 7. Φεύγετε, πάτε Χαλκιδική να περάσετε εξαιρετικά.
1: Έχω κρεμάσει μια κούνια από το φεγγάρι.
0: Από το κόσμος μέχρι και την ανηφόρα της καρδίας πλέον με αρκετά αυτοκίνητα. Στα διόδια των Μαλγάρων έχουμε αρκετά αυτοκίνητα και φυσικά στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατεύθυνση προς τις κοντινές παραλίες.
1: Να του πέταμε φιλιά.
0: Περαία, Αγία Τριάδα και φυσικά στην Επανομή. Να έχετε λίγο το νου σας στο 2-3-15-13-000, στο 2-3-11-82-10-50 και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6-900-8-3-57-800.

Ναι, πολύ αυτοκίνητο έφυγε χθες, είναι η αλήθεια. Το γράφει εδώ πέρα και ο Δημήτρης τώρα. Η Ευαγγελία στέλνει μήνυμα: καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ταξιδεύουμε από Θεσσαλονίκη προς Λευκάδα. Να περάσετε υπέροχα. Και στην Εγνατία οδό, λέει, σε όλα τα τούνελ είναι μόνο μία λωρίδα ανοιχτή σε όλη τη διαδρομή μας μέχρι τώρα. Έτσι είναι εδώ και μήνες και το χειμώνα που είχαμε ταξιδέψει. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπεις να γίνεται καμία εργασία. Έχουν κλείσει απλά μία λωρίδα. Γνωρίζετε κάτι εσείς για αυτό το θέμα? Και εννοείται πως μόλις πλησιάζει σε διόδια, ο δρόμος ανοίγει.

Ευαγγελία, θα το ψάξω εγώ προσωπικά, δεν ξέρω κάτι. Καλημέρα στην Κυριακή. Καλημέρα, λέει, με χαμόγελο. Χαμογελώντας κάνεις φίλους, γκρινιάζοντας κάνεις ρητίδες.

0: Σήμερα έχουμε περιοχές, περιοχή μάλλον του πανοράματος, που για 10 ολόκληρες ώρες δεν έχει ρεύμα. Πόσο δύσκολο, ειδικά τέτοια περίοδο. Συγκεκριμένα η διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη και βασικά είναι σε εξέλιξη μάλλον από τις 7 το πρωί και θα υπάρχει διακοπή μέχρι και τις 5 το απόγευμα στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος μεταξύ των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Μυρτιάς, Αμυγδαλέων και στις παρακείμενες οδούς. Οπότε έχετε λίγο το νου σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, επαναλαμβάνω, ειδικά με τέτοιες θερμοκρασίες. Δύναμη, υπομονή και κουράγιο, τι να πω.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ο Γιάννης τι μας γράφει εδώ πέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Από την επανομή. Καλημέρα, να είσαι καλά. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό και στον Σάκη εδώ πέρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στη Σμαρό. Καλημέρα, Λεοντή, από την εξωτική Μηχανιώνα. Άντε και τα δικά μας τα ωραία εδώ πέρα. Καλημέρα στον άλλο, τον Γιάννη. Καλημέρα, αν ξεκινήσω τώρα από Ταϊλάνδη, προλαβαίνω να κάνω μπάνιο στο Πευκοχώρι. Έχει πολλή κίνηση στον αέρα. Πολλά φιλιά. Σε όλους σας, σας ακούω πάντα. Να είσαι καλά, ρε Γιάννη. Σε ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα του Στάτους 107 και 7.

Και μην ξεχνάτε τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Καθημερινά ο χάρτης πρόβλεψης. Ευτυχώς σήμερα η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται στην κατηγορία 2, μέση κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς. Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας.

Καλημέρα και στον Νικολαίδη τον Παύλο. Καλημέρα και καλή εκπομπή σας ακούμε. Χρυσούπολη Καβάλας. Τι ωραία και εκεί. Έχετε το νου σας. Όσοι φεύγετε για Χαλκιδική. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην Μουδανιών από το Κόσμος μέχρι και την Ανηφόρα του Ρησίου. Και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Το πρόβλημα ξεκινά από το IKEA. Και φτάνει μέχρι και τα πράσινα τα φανάρια. Και μετά μικρές δυσκολίες μέχρι και τα φανάρια της Ιντερσαλόνικα. Αυτός είναι ο Σταύρος Κρητικός. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για τα τελευταία 15 ολόκληρα μας λεπτά. Χαμός. Γιώργο, μην είσαι ανυπομονός. Με φέρει, θα ξεκινήσω πάλι. Μια φορά φέρεις, καθόλου φέρεις.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco's.gr.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
10: Μαλλιάρης Παιδεία.
11: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
10: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
12: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.

0: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems. Ή στο thalassinospro.gr.
1: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
0: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Στα 5 λεπτά που μας έχουν απομείνει, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Κυριακής. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα κυκλοφοριακά. Αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα, με σταματήματα θα έλεγα αρκετά στην Μουδανιών. Μέχρι και το νέο Ρήσιο θα πάτε έτσι με αρκετές καθυστερήσεις. Μετά ανοίγει ο δρόμος στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στα διόδια της ανάληψης έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, όπως επίσης και στα διόδια Ασπροβάλτας.

Με τις καλύτερες ευχές θα σας αφήσω. Για ανάσες δροσιάς, να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε. Το καλοκαίρι είναι εδώ, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε φτάσει στα μισά του καλοκαιριού, έχουμε άλλο τόσο. Να το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας, με όσους δεν θα τα πούμε την εβδομάδα που έρχεται. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και για μία ολόκληρη εβδομάδα θα είμαστε 2 ώρες το απόγευμα, από τις 7 έως και τις 9, μέχρι για να φύγουμε και εμείς την άλλη Κυριακή. Καλό σας υπόλοιπο με τον Απόστολο Αβδελά, θα συνεχίσετε στις 12 Παναγιώτης Δάνου, στις 2 ο Τηλέμαχος Σαντορινέος, στις 3 Γιάννης Ρέπιτς και φυσικά στις 5 ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει εκπομπή επιστροφής με Άρη Παπιδάκη, Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Καλό σας υπόλοιπο, καλό πρωινό.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των περιστατικών, γεγονός που αποδίδεται στις ιδιαίτερα δυσμένες καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Τη φρίκη στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου βίωσε μια 60χρονη στη Θεσσαλονίκη. 66χρονος τη βίασε μέσα στο διαμέρισμά της όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει σε συνουσία μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κορδελιού Ευόσμου, στους οποίους ομολόγησε και την πράξη του. Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Νέες συλλήψεις οδηγών στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι οδηγούσαν οχήματα και ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 32 και 38 ετών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα εμπορικά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο της πόλης, το προτινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για σήμερα είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Σε εξέλιξη, πολλή ώρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, χωρίς ρεύμα για 10 ώρες και έως τις 5 το απόγευμα, καταναλωτές στο Πανόραμα. Διακοπές ηλεκτροδότησης σε Ωραιόκαστρο και Βιπέ Καλοχωρίου έως το μεσημέρι η αποκατάσταση. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι δύο ακόμα μέλη των ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση στους 16. Οι τελευταίες απώλειες σημειώθηκαν στην Ιορδανία, όπου οι Αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην αναχέτηση Ιρανικών βαλιστικών πυράβλων και επιθέσεων με ντρόνς. Σύμφωνα με τη διοίκηση κεντρικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, ακόμα ένας Αμερικανός στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο απόλυτο ντέρμπι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις 2 έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η Τράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 35, στις Σέρες, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 35 και στα Γρεβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
5: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
7: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
8: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
9: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
14: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
15: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
14: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
15: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
14: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
15: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
16: Το πήραμε!
17: Ποιο βρετάκι!
16: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα!
17: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
16: Το πήραμε!
17: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
16: Αυτά τα πήραμε!
17: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
16: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
17: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
16: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
18: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
19: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
18: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
19: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml, 9x3 δώρο, 6,99.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
23: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
24: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σαφή.

0: στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γυρεύει ένας αντιλιβεράς στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την πουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Ω, εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, πότε να με σκοτώσει ρε, ειδοποία ρε.

0: Τραγουδώντας θα σας πάμε, τραγουδώντας θα σας φέρουμε. Όπου και αν πηγαίνετε σήμερα, καλά να περάσετε και κυρίως όλοι να γυρίσετε. Όσοι πάτε, τόσοι να γυρίσετε. Το πιο σημαντικό, έντε αγόρι μου, δώσε. Σαν σήμερα τον χάσαμε τον άρχοντα. Δώσε. Δώσε, Λεοντή. Λεοντή, επειδή εμένα μου τα δείχνει όλα πράσινα και συνήθως όταν εμένα μου τα δείχνει όλα πράσινα, κάπου υπάρχει. Γιατί πέρασε από απέναντι, είχε εκεί στο κόσμο, είχε μέχρι την ανηφόρα, είχε μετά.
1: Παραμένει.
0: Παραμένει. Σιγά σιγά πηγαίνετε εκεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι νευράκια, έτσι. Και όχι κινητά, γιατί του την καρφώσαμε του μπροστινού, ο μπροστινός του μπροστινού, και μετά δημιουργούμε πρόβλημα στους πισινούς μας. Καταλάβατε. Πράσινα φανάρια, εντάξει. Έτσι και έτσι. Αν έχετε πρόβλημα με τα πράσινα φανάρια, τα κόκκινα φανάρια λειτουργούν από τις 11 το πρωί. Όπως και τα καταστήματα. Εγώ μπαίνοντας Τσιμισκή, εντάξει, 11 η ώρα ανοίγουν. Είδα ένα outlet ήταν ανοιχτό. Άλλωστε είχαμε πολλές ανακοινώσεις από καταστήματα που θα είναι κλειστά. Είχαμε και ανακοινώσεις από καταστήματα που θα είναι ανοιχτά. Είδα ένα outlet, ήταν ανοιχτό. Δεν σας λέω ποιο είναι, για να μην τρέξετε και δημιουργηθεί καμιά ουρά και σπρώχνεστε ποιος θα πάρει πρώτος. Καταλάβατε, γιατί είναι και 19 του μηνός. Το χρήμα.

0: 11 μέχρι τις 6 ανοιχτά τα καταστήματα. Οτιδήποτε υπάρχει στο δρόμο για να βοηθήσουμε, 2310-513-000, 2311-821-050, και στο Viper γράφει ο συνοδηγός, όχι ο οδηγός, έτσι, 6908-357-800. Γιατί είδα μία στο φανάρι της, που ήταν γιατριάδο, είναι και ναι, το είχε βάλει μπροστά και έγραφε και όλα. Τι έγινε ρε μεγάλε, ακόμα δεν είπαμε καλημέρα. Μπήκες να μας πεις καλημέρα. Πω, από τι είναι τότε. Καλώς τα παιδιά. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Ήρθα γιατί είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα στη Χαλκιδική. Ναι, να πούμε ότι ήταν στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλιουρίου.
0: Παλιουρίου.
1: Ναι. Στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Γιόταχη αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 20χρονος από την Αλβανία συγκρούστηκε με πυροσβεστικό όχημα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι πιθανόν το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και βρέθηκε έτσι να συγκρουστεί με το πυροσβεστικό όχημα. Να πούμε ότι στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της τροχιάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 20χρονο τραυματία οδηγό του αυτοκινήτου και τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Βέβαια μαθαίνουμε ότι έχει τραυματιστεί σοβαρά ο 20χρονος. Προσπαθούμε να μάθουμε αν χρειάστηκε να διακομιστεί σε κάποιο νοσοκομείο. Ωστόσο έχει εκτός αυτού δηλαδή που είναι πολύ σοβαρό με τον τραυματισμό του ανθρώπου, έχουμε και πρόβλημα και στην κίνηση στο σημείο, έχει προκληθεί η ζήτημα εκεί. Βέβαια είναι η τροχέα, ναι, βέβαια είναι η τροχέα εκεί όπου τέλος πάντων δίνει οδηγίες έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί σημειώθηκε το τροχαίο, έχει δηλαδή λίγη ώρα που έγινε, ωστόσο είναι έτσι λίγο προβληματική κατάσταση με την κυκλοφορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Όπως καταλάβατε, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος έχει τη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής Ποίημα. Η εκπομπή είναι Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και Απόστολος αυτός που δεν είναι καλά και το λένε Απόστολα Αυδελά. Στήριξη, υποστήριξη, συμπάθεια. Ναι, πώς λέει, τσάι, βιβλίο και συμπάθεια. Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συγγνώμη, ναι. Ο προηγούμενος. Λέω ότι είσαι Ραφαήλ Μαχαιράς. Τρίτος κύκλος αυτής της εκπομπής Ποίημα, επεισόδιο 37, 26 μέρες πριν υποδεχθούμε την Παναγίτσα, 11,5 εκατομμύρια ακροατές. Χρόνια πολλά στη Μακρίνα. Α, είναι και η μέρα ανακτόρων. Ναι, διάβασα σκέτο ανακτόρων, αλλά κανονικά είναι η μέρα ανακτόρων, παύλα μουσείων. Ναι, είναι τα ανάκτορα τα οποία σήμερα είναι ανοιχτά. Ναι, τρέξτε, μην πάτε πουθενά άλλο, αρχίστε θάλασσες και τέτοια. Πηγαίνετε να δείτε τα ανάκτορα. Ναι, είναι ανοιχτά σήμερα τα ανάκτορα, παύλα μουσεία. Να πάτε να τα δείτε. Όσοι μείνετε, τουλάχιστον εμείς έχουμε ανάκτορα εδώ. Αυτό ανοιχτό, κλειστό, είναι καφέ, κινηματογράφος. Τι είναι τώρα, κάτι είναι. Το ξέρεις, πες το και σε εμάς, τι είναι να το πούμε στον κόσμο. Τι πετάξεις και μου λες, το ξέρω.
2: Το ξέρω. Για μέρα να με ξαναδείς.
0: 1980 σας σήμερα ξεκινάει η Ολυμπιάδα στη Μόσχα. 45 έθνη μποϊκοτάρουν διαμαρτυρόμενοι για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. 1989 σας σήμερα η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κουτσόγιου Κατουμένιου, του Γιώργου του Πέτσου, του Δημήτρου Τσοβόλα, του Κουβελιώτη στην Ειδική Επιτροπή για το σκάνδαλο ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματα στην Τράπεζα Κρήτης τότε. Τα θυμάστε αυτά, ναι. Λοιπόν, άλλοι τα καταθέτανε στην Τράπεζα Κρήτης, τη γνωστή, άλλοι τα παίζανε στο χρηματιστήριο. Αυτά τα ΔΕΚΟ τους ενοχλούν πολύ, κάπου πρέπει να τα σμπρώχνουν αυτοί όλοι όσοι μας κυβερνούν. Βέβαια το 1964 είχαμε και την εξέγερση των Τάι Τσινγκ, αλλά δεν νομίζω ότι σας ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει αυτό που είπε ο φίλος μου ο Κοτσόβουλος ο Νικόλος? Ναι, έτσι. Το άκουσα αυτό που είπες. Πόσο σε ενδιαφέρει? Τώρα όμως, από εδώ και πέρα, γεννήθηκε το 1962, Μαρή, το 62 είναι αυτή, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς».
3: Έλα, Σάρα, ανεβώσε μια έκπληση, είναι φουτουρισμού. Δεν ξέρω τι είναι ο φουτουρισμός του, δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ναι, ξέρεις τι, πήγα κομμωτήριο, αλλά το μαλλί κάπως σαν μη ταινίσιμο. Περίμενε, γιατί χτυπάει το κουδούνι, περίμενε.
4: Α, καλό.
3: Άσον, πέρα στο αγοράκι μου.
4: Να περάσω.
3: Έλα, έλα, παίρνω, ναι. Τι συμβαίνει κάτι?
4: Η μητέρα μου ξέχασε να πληρώσει το Wi-Fi.
3: Το Wi-Fi?
4: Ναι, έχει λαγκάρει τελείως τώρα, να πούμε.
3: Αλάγκαρε.
4: Ναι, θέλω αν μπορείς να μου δώσεις το κωδικό το δικό σας.
3: Το πήγαινε εκεί να δεις τι μπορείς να κάνεις. Εγώ δεν ξέρω από αυτά.
4: Sorry, ενοχλώ, ε.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Φεύγω, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα.
4: Το έχει, κάψει η μάνα μου, το έχει κάνει πουρέ.
3: Πουρέ έκανε.
4: Ναι. Όχι.
3: Πουρέ έκανε, μάνα σου. Καλά. Ναι, δες και τι θες. Έχει ένα κωδικό, Θοδωρή, στο Βουκεφάλας είναι.
4: Βουκεφάλας.
3: Βουκεφάλας. Πάντα Βουκεφάλας, παιδί μου, να δεις.
4: Ναι, Βουκεφάλας, κότσο.
3: Βουκεφάλας.
4: Με έψιλο, με αλφαγιώτα.
3: Αγράμματα τα παιδιά.
4: Με έψιλο.
3: Με έψιλο, ναι, πουλάκι.
4: Κεφαλαία.
3: Βάλε ό,τι θες, δεν ξέρω τι βάζουν. Δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Ο Θοδωρής τα ξέρει.
4: Καλά. Καλά, σου το πειράζει, θα ρωτήσω το Θοδωρή τώρα.
3: Ναι,
4: είναι
3: εδώ,
4: Θοδωρή!
3: Δεν είμαι, Θοδωρή! Μη φωνάς, παιδί, δεν είναι εδώ, Θοδωρή!
4: Εντάξει, εγώ είμαι δίπλα, δεν μας ακούει κανείς.
3: Καλά, και μπορεί να κουφάνεις εμένα όμως.
4: Συγγνώμη, εντάξει. Είχα ένα πρόβλημα και ήθελα να το ρωτήσω κάτι.
3: Δεν μου λες κάτι, μπορώ εγώ να βοηθήσω σε κάτι, θες κάτι?
4: Πεινάω.
3: Να. Εγώ έφευγα τώρα, δεν έχω κάτι να. Εγώ δεν μαγειρεύω, ξέρεις, εγώ δεν έχω παιδί και δεν κάνω. Α πούμε, εγώ και ο Θοδωρής είμαστε δύο άνθρωποι. Η μανούλα σου δεν μαγείρεψε?
4: Δουλεύει, μωρέ, η μανούλα. Τώρα, εντάξει, μαγείρεψε, έχει το χθεσινό, αλλά δεν θέλω να φάω τώρα χθεσινό.
3: Κάνουμε παιδιά και τα μολάνε έτσι, δεν τη νοιάζει καθόλου. Καμία αίσθηση.
0: Του λέω ότι το άρεσε γιατί είναι, ναι, είναι σαν αυτά τα παιδιά που ξέρουν από WiFi, ενώ εμείς χαμπάρι τέλος. Γερή δυνατή να είναι. Χάσαμε το 2010 τον συνάδελφο Σοκράτη Γκόλια. Ακόμα το ψάχνουν ποιοι το σκοτώσαν. Είχε αναλάβει την ευθύνη η τρομοκρατική οργάνωση ΕΧΤΑ. Αυτήν δεν κατάφερε ο Χρυσοχοίδης να την πιάσει. Ναι, εδώ κοντεύει να πιάσει παιδί, αλλά με αφήνει το πιάσε. Αυτόν δεν βρήκε. Κάτι τέτοιο δεν βρήκε δηλαδή. Κάτι ψηλό πράγμα τώρα μια ζωή. Ενώ άλλοι που κατήκανε πολύ τα βρίσκει. Αυτό δεν το βρήκε τέλος. Όχι μόνο όμως ο Χρυσοχοίδης, και άλλοι περάσανε από τότε. Για τον Τόλι Βοσκόπουλο το είπαμε, και το 2001 χάσαμε και την Γκέλη Μαυροπούλου, την ηθοποιό, φυσικά αγαπημένη όλων.
5: Το όνομά μου είναι Εύα. Το όνομα που κληρονομήσανε όλες οι κόρες της διάσημης προγιαγιάς μας που τις κάνανε έξωση από τον παράδεισο. Αχ, καημένη προγιαγιά. Έφυγε μόνο με ένα φύλλο σικής. Το μοντέλο του Dior της εποχής της. Α, αυτός είναι ο Μινάς. Ο Αδάμ ο δικός μου.
6: Τι μου και ξεμού. Μίλα μωρέ, σ' αρέσει.
5: Γιατί η Αδάμ είναι δυνατή, ενώ εμείς οι καημένες οι Εύες είμαστε τόσο αδύνατες.
7: Κύριε Ζάχο.
5: Μπροστά στα μουσκουλά και τη Ρώμη τους δεν έχουμε να παρατάξουμε παρά μια φτωχή εξυπνάδα.
7: Αχ, Μινάκο μου, δεν θα σου κάνω παιδάκι. Να σου κάνω, Μινάκο, παιδάκι. Τι προμήθεια δίνεις?
0: Είχε διστήσει τις προμήθειες σε αυτήν την ταινία. Αυτά και με την Γκέλη Μαυροπούλου. Φαντάζομαι καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Και το 2025 χάσαμε την ποιήτριά μας, την Ελένα την Παπά. Άντε αρκετά για πρώτο μέρος. Ακούστε καμιά διαφημισούλα από χώρα και επανέρχομαι να σας πω κι άλλα. Έχω πολλά σήμερα, έχω πολλά.
8: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δελογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
7: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
6: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
7: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
7: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο έπιπλα.gr.
10: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
12: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
11: Μαλλιάρης Παιδεία.
12: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
11: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
13: Εσύ είσαι το τυχερό μου.
14: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
15: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
16: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
17: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση.
18: και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
19: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
20: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
22: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Σιγά μην τρέχουμε τώρα Μαρόκο και Μιλάνο. Μια χαρά είμαστε εδώ. Σκέψτε τώρα να είμαστε σε καμιά ομπρέλα από κάτω, να ψινόμαστε. Τι ωραία εδώ, 23 βαθμούς. Έχουμε εσάς, έχετε εμάς. Τι άλλο θέλετε δηλαδή. Σκέψτε τώρα να ερχόταν πρωί-πρωί η πεθερά σου, χτυπήσει το κουδούνι, ήρθα για καφέ. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά. Ρε καλώς τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο.
1: Γεια σας και πάλι.
0: Χαίρετε. Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε την καθιερωμένη μας πλέον. Ένας θεσμός λοιπόν για το ραδιόφωνο Στάτους.
0: Μισό λεπτό να απαντήσω στον Αλέξανδρο.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ένα παιδί με αμαία, το οποίο με αγαπάει πολύ. Παίρνει τέτοια ώρα να μου πήγε καλημέρα. Mm-hmm. Ακούστε, είναι ο Αλέξανδρος Γούρδος. Καλημέρα Αλέξανδρε. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
2: Καλά, κάνεις εκπομπή?
0: Ναι, ναι.
2: Ωραία, καλά είμαι.
0: Πάντα καλά να είσαι αγόρι μου.
2: Έγινε φίλε μου.
0: Την καλημέρα. Αγάπη μου, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλό κουμπί να έχει.
0: Ευχαριστώ bye. Πολύ, bye.
1: Την καλημέρα μας λοιπόν και στον Αλέξανδρο, ναι, ναι. Και σε όλους τους ακροατές και στις ακροάτριες. Θα ξεκινήσουμε την περατζάδα μας στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης.
0: Τι είναι αυτό, πολιτιστικό δρόμενο είναι αυτό?
1: Τι γίνεται, έτσι, δεν είναι τυχαίο το τραγούδι αυτό?
0: Α, δεν είναι τυχαίο, για
1: όχι, αλλά θα ξεκινήσουμε
0: λίγο. Τι μου ετοιμάσατε, τι έκπληξη ήταν αυτή? Έχει κάπου
1: οριεντάλ?
0: Ναι, μ' αρέσουν.
1: Όχι, δεν έχει οριεντάλ.
0: Πολύ μ' αρέσουν.
1: Έχει κάτι άλλο όμως, θα καταλάβεις. Να ξεκινήσουμε με το σχετικό.
0: Ναι. Oh, δώσε.
1: Πίτσα Παπαδοπούλου σήμερα.
0: Πού?
1: Λοιπόν, έχω τα καλύτερα. Η πίτσα Παπαδοπούλου, η τεράστια αυτή θα πω,
0: ναι,
1: ερμηνεύτρια, θα είναι στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο Πηλέας, στα Πηλεώτικα.
0: Α, ξεκινήσαμε γιατί είναι του...
1: Που είναι μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων.
0: Μπράβο ρε Ανατολή Κωνσταντινίδου, μπράβο ρε Ανατολή, ωραίο, ναι, ναι, προγραμματάκι.
1: Σήμερα λοιπόν...
0: Προφητηλία τι δεν μας έχει?
1: Είναι έκπληξη.
0: Έκπληξη.
1: Ναι, ναι. Στις 9 το βράδυ λοιπόν, συναυλία με την μεγάλη αυτή λαϊκή ερμηνεύτρια, την Πίτσα Παπαδοπούλου.
0: Τι ώρα είναι η έναξη?
1: Είναι στις 9.
0: 9, ωραία.
1: Με ελεύθερη είσοδο, φυσικά. Ναι, ναι. Λίγο νωρίτερα καλό θα είναι να είμαστε εκεί, γιατί θα έχει ουρά, θα έχει συνωστισμό.
0: Ναι, ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: λίγο να,
0: αυτή.
1: Να βρούμε και καλή θέση.
0: Είναι και μικρός ο χώρος για Πίτσα Παπαδοπούλου.
1: Βέβαια, είναι και μικρός ο χώρος. Ό,τι και να πω για αυτή την καλλιτέχνηδα είναι λίγο.
0: Μαζί σου.
1: Τι να πω, δισκογραφία να πω, φωνή να πω.
0: Κυρία χωρίς δικαιώματα, εξαιρετική.
1: Κυρία
0: εξαιρετική,
1: με όλα τα γράμματα,
0: ναι, κεφαλαία.
1: Και μαζί της είναι ο Μάνος Καγιάς και η Μαρία Καρλάκη, οι δύο νέοι καλλιτέχνες έτσι τη συντροφεύουν. Mm-hmm. Οπότε νομίζω είναι πολύ καλή ευκαιρία, Απόστολε, και με ελεύθερη είσοδο, ξαναλέω, στις 9.
0: Και μετά έξω καλαμπόκι, πασετάκι. Καλά θα περάσουμε σήμερα. Καλά θα περάσουμε. Καλά θα περάσουμε. Κανένα λουκάνικο χωριάδικο με λίγη μουστάρα. Καλά θα περάσουμε.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Βέβαια, για κάποιους ή κάποιες που δεν θέλουν να πάνε στην Πίτσα Παπαδοπούλου, μισή ώρα μετά, στις 9.30, προτείνω μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Προτείνω συγκεκριμένα τον Καταφαντασία Ασθενή, που έρχεται στο Θέατρο Δάσους και είμαστε φυσικά και χορηγοί επικοινωνίας εδώ με τον Status FM. Πολύ καλή παράσταση, έτσι. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι παίζουν πολύ μεγάλα ονόματα, νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε φυσικά στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Το έχουν παίξει πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αξίζει να πούμε.
1: Ναι, ναι, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στον εμβληματικό ρόλο του Αργάνο Βλαδίμηρος Κυριακίδης, εξαιρετικά αγαπημένος και ταλαντούχος ηθοποιός.
3: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Πολύ ωραίο. Οπότε ο Βλαδίμηρος έχει ένα λατωματάκι, μην τα λέμε, έχει ένα λατωματάκι.
1: Όχι, πάλι σε ομάδα
0: θα είναι.
1: Σε ομάδα πιστεύω οι αναφέρεστε.
0: Έχει ένα λατωματάκι, τέλος πάντων, δεν θα αναφερθώ.
1: Είναι εξαιρετικός, τώρα δεν ξέρω τα ελαττώματά του, τα προτερήματά του βέβαια είναι πάρα πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Και όχι μόνο υποκριτικά, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο, είμαι σε θέση να το ξέρω. Αλλά είναι λοιπόν ωραία η παράσταση αυτή, στις 9.30 ξαναλέμε, Θέατρο Δάσους, σήμερα, αύριο.

0: και μεθαύριο. Ωραία. Τρεις μέρες, τρεις οι δυνατότητές μας. Θα φύγουμε τώρα από το
1: Βλαδίμηρα
0: θέατρο.
1: Βλαδίμηρα αύριο, σήμερα έχει πίτσα.
0: Ναι.
1: Από όλα θα βάλω μέσα.
2: Πρόσεχε, γιατί δεν έχει delivery. Αν είναι να παραγγείλεις,
1: που,
2: θα πας
1: που έχουν
2: πάρεις.
1: Απεργία.
0: Ήταν Παδοπούλου, φαντάζομαι, εννοεί.
2: Εγώ νομίζω Μουντιάλ.
1: Α, 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα, προλαβαίνουμε, ρε, πώς το λένε. Τελικό
1: έχει 10 η ώρα.
0: Καλά τώρα. Σας έχω όμως και κάτι και για πιο νωρίς. Στις 8.30.
1: Για πέ.
0: Λοιπόν, στις 8.30 θα μεταφερθούμε λίγο προς τα δυτικά. Θα πάμε στον Εύωσμο συγκεκριμένα. Mm. Εκεί στο υπαίθριο πάρκινγκ πίσω από τον ιερό ναό του Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, μια υπέροχη εκκλησία. Στην πλατεία, στο κεντρικό σημείο εκεί. Έχουμε σήμερα το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού Εύωσμου. Εντάξει, γιατί το λες αυτό. Θα είναι μια πολύχρωμη συνάντηση μουσικής, χορού και παραδόσεων. Έχουμε συμμετοχές χορευτριών και χορευτών από Πολωνία, Τουρκία, Βουλγαρία και φυσικά από τη χώρα μας, από την Ελλάδα. Έτσι θα αναδειχθεί η παράδοση και φυσικά που είναι εννοείται και ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των λαών και ο πολιτισμός. 8.30 ώρα λοιπόν η έναρξη του φεστιβάλ, ελεύθερη είσοδος και εκεί. Ωραία περατζάδα έχουμε. Και σας έχω και δύο ακόμη προτάσεις που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Η μία είναι στη Χαλκιδική Σίβηρη. Και η άλλη είναι στη Σίβηρη και η άλλη είναι στην Αριδαία, στα Λούτρα Πόζαρ. Θα πάμε πρώτα λίγο στη Σίβηρη, γιατί σήμερα τι έχει εκεί λοιπόν. Έχει μια εξαιρετική μουσικοθεατρική παράσταση, αφιέρωμα δηλαδή, στον Νίκο Ξυλούρη. Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Ένα πολύ ωραίο μουσικοθεατρικό αφιέρωμα στο αμφιθέατρο της Σίβηρης στην Κασάνδρα σήμερα στις 9. Εκεί φυσικά υπάρχει εισιτήριο, έτσι πρέπει λοιπόν να βγάλουμε το εισιτήριό μας. Και αυτή η παραγωγή θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε όμως την επόμενη εβδομάδα για τα της Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν στο αμφιθέατρο Σίβηρης αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Και όσον αφορά στο φεστιβάλ Πόζαρ που είναι σε εξέλιξη εδώ και κάποιες ημέρες, σήμερα λοιπόν στην κεντρική σκηνή Απόστολη Λεοντή, κυρίες και κύριοι, θα ανέβουν οι κοινοί θνητοί, η Πίξ Λαξ και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Πολύ μεγάλα ονόματα και σχήματα και αυτά. Και έχουμε όμως και ένα δεύτερο stage εκεί στη διοργάνωση που είναι έτσι κοντά στο ποτάμι από ό,τι μαθαίνουμε. Εκεί θα ανέβουν λοιπόν στο stage η Μαριάννα Κατσιμίχα και οι αδελφοί Στρατάκη, Γιώργος και Νίκος Στρατάκη συγκεκριμένα. Πλούσιο το πρόγραμμα από τα Λούτρα Πόζαρ.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε είναι πολλά αυτά που μπορούμε να κάνουμε και εδώ έχουμε εισιτήριο, οπότε θα πρέπει να βγάλουμε αντίστοιχα από κάποιο site τέλος πάντων. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλη ποικιλία για άλλη μια Κυριακή Απόστολε και Λεοντή.
1: Και φυσικά πάντα υπάρχει ο θερινός κινηματογράφος.
0: Βέβαια.
1: Η λατρεία μου.
0: Βέβαια.
1: Να έχει χαλίκια όμως κάτω. Εγώ
0: χαλίκια θέλεις.
1: Έχω με τα χαλίκια. Έχω μια
0: πρέπει θερία. Οπωσδήποτε. Είχαμε μια διαφήμιση εδώ με κάτι χαλίκια.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Μπράβο, καλά θυμάμαι. Από τη χρωμοδομή ήταν. Ναι, ναι.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θα τους πούμε τους ανθρώπους να φτώσουν.
1: Μικρός δούλευα και πουλούσα πορτοκαλάδες. Μ' αρέσουν να υπάρχουν χαλίκια. Και τα να έχει χαλίκια κάτω. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει, αλλά πάση περιπτώσει. Χρωστάω στους ακροατές και ακροατρίες από την Παρασκευή 15 του μηνός που της Αγίας Μαρίνα, 17 του μηνός της Αγίας Μαρίνα, τι μας συνδέει όλους. Τους τρεις εμάς.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα της Αγίας Μαρίνα. Εγώ ορκίστηκα βουλευτής το 19. Ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος παρουσιάστηκε στη Ρόδο στον τουρισμό, στον στρατό.
0: Την ίδια μέρα κιόλας που ορκιζόσουν εσύ.
1: Ναι, ναι. Να. Παρουσιάστηκε στον τουρισμό.
0: Όχι στον τουρισμό.
1: Στο στρατό, ναι, στη Ρόδο τουρισμό. Στρατό, εντάξει, ναι. Συμφωνείς, Λεοντή. Και ο Λεοντής έπιασε δουλειά εδώ στον στάτους. Α, να στεριώσεις, αγόρι μου, να στεριώσεις. Θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Δείτε πώς είναι η ζωή, δείτε πώς είναι η ζωή. Όλοι της Αγίας Μαρίνας έχουμε μια πολύ ωραία ανάμνηση. Θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Αν μια μέρα σε χάσω. Τι έγινε τώρα? Α, εγώ νόμιζα άκουσε εμένα ο Πασκάλης και σταμάτησε.
3: Τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα τρελαθώ.

0: Γαβριήλ Χατζινόπουλος και πάλι μέσα στο στούντιο αυτό.
1: Έτσι ακριβώς, ήρθαμε λίγο γιατί διαπιστώσαμε και στην αρχή ο Λεοντής λίγο τρόμαξε.
0: Οπα.
1: Ότι κάτι έπαθε η σελίδα του, λέει, στο Facebook το προφίλ του. Ωστόσο διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι γενικό το θέμα. Οπότε μην πανικοβληθείτε κι εσείς αν δείτε ότι κάτι δεν πάει καλά με την σελίδα σας, με το προφίλ σας.
0: Ναι.
1: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, αντιμετωπίζει πρόβλημα η συγκεκριμένη εφαρμογή.
0: Mm-hmm.
1: Είτε λέει ότι η σελίδα δεν φορτώνει, το προφίλ δεν φορτώνει, τέλος πάντων κάπως έτσι εκφράζεται και τοποθετείται, βγαίνει μια ανακοινωσούλα.
0: Mm-hmm.
1: Τι γίνεστε, κύριε Μαχαιρά, γιατί γελάτε? Τι έγινε, επανήλθε?
0: Τι, επανήλθε?
2: Όχι, τίποτα.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα που μπαίνω και από το κινητό μου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, ψιλολειτουργεί, θα πω.
0: Και εμένα δεν έχω πρόβλημα.
1: Από τους υπολογιστές, μήπως είναι, μήπως είναι δικό μέτρα, λέω, τι και τζάπα λέμε τόσο. Θα μας πάρει και ο Ζούκεμπερ και κανένα τηλέφωνο. Για τσεκάρετε πάλι τα.
0: Εγώ καλά πάω.
1: Καλά πας.
3: Έπεσε.
1: Ναι, γιατί και από τον υπολογιστή μέσα μπαίνω στο προφίλ μου και μου λέει this page is not available.
3: Έπεσε.
1: Λέω, τι Μαχαιρά, σήμερα Κυριακή όλα πέφτουν.
0: Δεν θέλω τα διαχαζά.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τεχνικά ζητήματα, πώς το λέω.
0: Εντάξει, άσε τώρα. Πω, πες και σήμερα έχει και τελικό. Χθες 6-4 η Αγγλία την Γαλλία. Ποιος το περίμενε? Αν το είχα δει θα το παίξω. Όχι μόνο δεν το, θα το έπαιζα. Όχι μόνο δεν το είδα, αλλά ούτε το φαντάζομαι. Αυτά είναι τα καλά του μικρού τελικού. Παίζουν ελεύθερα οι ομάδες και ορίστε το αποτέλεσμα όταν υπάρχουν και παιχνιδαράδες και από τις δύο πλευρές. 6-4 λοιπόν, τρίτη η Αγγλία. Σήμερα να δούμε ποιος θα βγει δεύτερος. Είναι ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Τα εισιτήρια στο Θεό πιάσανε και 30 χιλιάρικα, 28 τα αφήσαμε την Παρασκευή. Εχθές πιάσανε και στο 30 χιλιάρικα, τα ακριβά. Τα φθηνά είναι 5-6 χιλιάρικα σιγά τώρα. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που βλέπετε συνέχεια στο διαφημιστικό, άνδρες και γυναίκες, είναι το ακριβότερο αθλητικό τρόπαιο στον κόσμο. Για όσους δεν γνωρίζετε, αξίζει 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Το παίρνει πάντα η νικήτρια ομάδα προσωρινά και μετά το παραδίδει και παίρνει επίσημο αντίγραφο από την FIFA. Βρέθηκα κοντά σε αυτό το τρόπαιο, καλεσμένος στην Ρώμη για τη γιορτή του εραστέχνη αθλητή ποδοσφαιριστή, για τη γιορτή του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, προσέξτε, και έχουν φέρει στο θέατρο που ήταν η εκδήλωση όχι μόνο το τρόπαιο, προσέξτε τώρα, όχι μόνο το τρόπαιο το παγκόσμιο, τότε οι Ιταλοί το φέρανε, που το είχαν πάρει, λοιπόν, ήρθε και ο αθλητικός δικαστής, ο οποίος έκανε και δηλώσεις για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. Τι θέλω να πω, άντε να έλεγε στον Καγκάτσι, όχι τον Μάκη, τον μπαμπά, να φέρει το ευρωπαϊκό τρόπαιο σε μια εκδήλωση για τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, να το φέρω κιόλα. Και το έχω βάλει στο στόχαστρο, να βγω φωτογραφία δίπλα στο τρόπαιο αυτό του παγκοσμίου κυπέλου. Έχω ενημερώσει την κοπελιά που ήταν υπεύθυνη εκεί πέρα για τους επισήμους και λοιπά. Λέω, σας παρακαλώ. Λέει, βεβαίως, μόλις τελειώσει η εκδήλωση, έχετε, λέει, λίγο χρόνο. Πού να τον βρεις το χρόνο? Μόλις τελείωσε η εκδήλωση, το γκρουπ που ήταν ασφάλειας εταιρεία το άρπαξε. Τρέχω έξω, φύγαν από πίσω, τρέχω έξω να βρω πού το βάλανε και λοιπά, να τους παρακαλέσω και λοιπά, τίποτε. Βέβαια σε κουτί μέσα με ένα βαλιτσάκι, πού να τους προλάβω, πάνε πες στη μαμά σου. Είναι σχεδιασμένο από τον Ιταλό γλύπτη Σίλβιο Γκατζανίγκα, όχι Ηλία Κατσανίγκα του ΠΑΟΚ, Γκατζανίγκα. Είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων, έχει ύψος 36,8 εκατοστά και ζυγίζει περίπου 2 κιλά. Το πρώτο κύπελο από το 1930 μέχρι το 1970 ονομάζονταν Ζιλ Ριμέ. Αυτός που είχε την ιδέα για το παγκόσμιο κύπελο, και από το 1974 κύπελο FIFA.

6-4 είπα η Αγγλία. Μη με μάνα Αργυριάδη αμέσως εκεί πέρα. Γιατί 5-3, 6-4 διαβάζω. Εγώ το άφησα στο ημίχρονο γι' αυτό.

0: Γαλλία, Αγγλία 4-6 λέει ρε, μεγάλε. 5-3 πώς το είδες εσύ? Εγώ στο 4-2 τα άφησα γι' αυτό. Έπρεπε να ξυπνήσω πρωί, γιατί ήμουν μακριά, έπρεπε να είμαι συνεπής εδώ γι' αυτό.
1: Πω πω πω πω, στη μαμά μου θα το πω. Στη μαμά μου θα το πω.
0: Να πας να το πεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Κουτσόβουλο Νικόλαο, ο οποίος είναι στα σύνορα, περιμένει να μπει στην Ελλάδα. Έρχεται από Γερμανία για διακοπές. Με το καλό να περάσετε υπέροχα μέσα από την καρδιά μου. Η Μαρία η Καραδάνη, ναι. Καλημέρα, μόλις ξυπνήσαμε και δεν σας ακούμε από live radio, air radio κλπ. Από air radio σας ακούμε κανονικά.
2: Άστο, άστο, εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η Βουλάρα, καλή και ευλογημένη ημέρα. Εγώ από το κινητό μπαίνω μια χαρά στο προφίλ μου. Μάλιστα, η Βουλάρα μια χαρά μπαίνει. Πάντα έτσι να μπαίνεις. Και φορούσες τη κουάζ
1: στο λαιμό μαντίνι.
0: Μια και πηγαίνετε... Έχω χρόνο. Ναι, μια και πηγαίνετε παραλίες, να ξέρετε ότι τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά. Είχα ένα τηλεφώνημα χθες που έπεσε πρόστιμο και μου λέει: Αποστόλη, πώς θα το σβήσω? Α, τέτοια πράγματα λέω δεν κάνω κλπ. Κάτι έκανες. Ναι, θέλει μεγάλη προσοχή γιατί ψάχνουν να γεμίσουν τα ταμεία. Οπότε δεν θα σας τη χαρίσει κανένας. Για την σανίδα ήταν, και έτσι μπήκα μέσα και με αφορμή αυτό και έψαξα. Για τη σανίδα ήταν, επάνω στη σανίδα. Χωρίς σωσίβιο, αυτό που φοράμε στο σώμα, 250 ευρουλάκια. Το ίδιο πρόστιμο είναι αν ανεβείτε δύο άτομα. 251, 250 άλλος. Η ρήπανση της παραλίας είναι από 100-500 ευρώ, αλλά άμα είναι τα πράγματα πολύ σοβαρά μπορεί να φτάσουν και μέχρι 58.000, να το ξέρετε. Παράνομη κατασκήνωση, κάμικ δηλαδή, 300 ευρώ ανά άτομο. Και αν κινηθεί και ποινική διαδικασία, να ξέρετε είναι η φυλακή είναι ως 6 μήνες και 3.000 πρόστιμο. Α, επειδή κάτι ζωηρά παιδάκια που τα έχετε δώσει θάρρος και τα έχετε κακομάθει, ναι, παίζουν και στην παραλία με τα drones, ναι, και ανεβάζουν τα drones, αυτά τα μικρά κλπ. Ναι, και πάνε πάνω από ποπουδάκια και τέτοια και γελάνε τα παιδάκια. Να ξέρετε ότι είναι 500 ευρουλάκια έως 2.000 το πρόστιμο. Για η χορύπανση, δηλαδή στην παραλία έχεις κάτι ανοιχτό δυνατά κλπ. 200 έως 500 ευρώ. Επίσης φωτογράφηση επαγγελματική χωρίς άδεια 300 ευρώ. Παίρνεις την ύφη και το γαβρό και πας στην παραλία για να φωτογραφίσει ή κάτι για μαγιό κλπ. Είναι 300 ευρουλάκια. Φυσικά το γνωρίζετε όλοι ότι απαγορεύεται το κολύμπι σε λιμάνια, μαρίνες, διάβλους ναυσιπλοείας, μέσα σε, πάντα μέσα από τις σημαδούρες. Έξω από τις σημαδούρες είναι και υπεύθυνος ο ναυαγοσώστης, θα σας φέρει πρόβλημα. Πάντως είναι 100 με 200 μέτρα αυτή η απόσταση, δεν πρέπει να πας παραπάνω. Και οι ξύλινες ρακέτες, 1.000 ευρουλάκια, που δεν το γνώριζα αυτό, με είχε διορθώσει ένας φίλος προημερών. Φυσικά όπου υπάρχει απαγορευτικό, το ξαναλέω, είναι 1.000 ευρώ οι ξύλινες ρακέτες όπου υπάρχει απαγορευτικό. Τώρα όμως υπάρχει δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλ Χατζινόπουλο. Επανέρχομαι στις 11 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Ευχαριστώ, δεν περνάμε. Γιατί να φύγετε? Κάτσε εδώ πίσω.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλιουργίου στη Χαλκιδική. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω του ατυχήματος στο σημείο η τροχέα. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των περιστατικών, γεγονός που αποδίδεται στις ιδιαίτερα ντυσμένες καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Η φρίκη στα χέρια του ίδιου της του συντρόφου βίωσε μια 60χρονη στη Θεσσαλονίκη. 66χρονος τη βίασε μέσα στο διαμερισμά της όταν αυτή αρνήθηκε να έρθει σε συνουσία μαζί του. Ο δράστης συνελήφθη από τους αστυνομικούς, τους οποίους ομολόγησε και την πράξη του. Ο 66χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ κλείνει την ανάρτησή του με έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κουντού. Ανοιχτά σήμερα τα εμπορικά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα άνοιξαν στις 11 και αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, 34 είναι οι νεκροί από την πυρκαγιά σε μπαρ της Μπανγκόκ, καθώς 20χρονη υπέκυψε στα τραύματά της, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Η φωτιά ξέσπασε πριν από μία εβδομάδα σε δημοφιλές μπαρ εστιατόριο στο βόρειο τμήμα της Ταϊλανδικής πρωτεύουσας, όπου γινόταν συναυλία.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώζει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 35, στις Σέρρες, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 35 και στα Γρεβένα τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310 55 55 56.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
9: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
8: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
9: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
8: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
9: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
8: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
9: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκιπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο αυτής της εκπομπής. Ποίημα, έλα Χριστέ και Απόστολε. Το ανδρολίβαδο είναι εδώ ανθισμένο δυνατό. Απόστολος Αυδελάς, Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, Γαβρίλ Χατζη Μαχεράς, Χατζινόπουλος. Γεια σου Οργίτσα. Εμένα το φουμπού δουλεύει κανονικά. Μου έχει βγάλει 4 ομιλίες του Μητσοτάκη. Μπροστά μπροστά. Άρα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Α, είδα τον Φαραντούρη, αυτόν που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, διεκδικούσε μάλιστα και του ΣΥΡΙΖΑ την αρχηγία. Ναι, και τώρα στεναχωριέται που διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Και τι είπε για το ΠΑΣΟΚ, μισό να το σημειώσω. Ναι, λυπάται για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει την καλύτερη κυβερνητική πρόταση. Ο Φαραντούρης. Ο Φαραντούρης, ρε παιδί μου. Αυτός ο καθηγητής που όπου βρει στέγη, τσουπ, που βάζει το κεφάλι της από κάτω, μην χάσει και το πακέτο. Αλλά τι να κάνεις όταν έχεις λάει τα δημοσιογράφους απέναντι, ακούς αυτό που λέει, πας στην επόμενη ερώτηση, γελάκια.
1: Για την Ελλάδα τη σημαία μου σηκώνω, είναι τιμένη.
0: Ότι ήταν η απαρχή της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, το απέφυγε αυτό, αλλά στεναχωριέται για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα αυτός. Αλλά είναι ΠΑΣΟΚ και έχει καλή, αυτούς ψηφίζεται και έχει καλύτερη κυβερνητική πρόταση. Την καλή ημέρα μου να περάσετε υπέροχα στο ζεύγος Φυλάκη. Ο Ευθύμης ο Φραγκόπουλος πήρε την γοητεία του και τη σύζυγό του και τρέχει στις παραλίες τώρα να απλώσει την κορμάρα του. Φυλάκι του στείλα πελάτη και δικαιώθηκα με αυτά που του είπα να πάρει.

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για μια καλημέρα, κανένα πινελίκι. Κυρίως όμως τι συμβαίνει στους δρόμους. Αυτό ενδιαφέρει πιο πολύ. Αν υπάρχει κανένα προβληματάκι που να μην υπάρχει. 2310-513-2000, 2311-821-050. Στο βαϊπεράκι 6908-357-800. Γράψε μηνυματάκι, το διαβάζω εγώ. Στο προσωπικό μου τηλέφωνο 6945-1555-38. Και στο φατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια.

Την καλημέρα μου και ευχαριστώ πολύ στον Θάνο τον Μασλαρινό, την Μιλένα, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ, τον Αλέξανδρο, σε ευχαριστώ πολύ, τη Φιλιώτη Χαραλαμπίδου που δεν μας ξεχνάει ποτέ, τον Ευάγγελο τον Αμπανέ, γεια σου ρε Ζιζί, την αγάπη μου, γεια σου κυρία Μαρίνα. Καλημέρα στη Βίκη, στην Έφη, την Τσιρολίκα, την αγάπη μου, στη Δάφνη, στον Τάσο τον Πετρίδη, γεια σου Άρχοντα, στην Ζωή, στην Κυριακή, το Χριστάρα, να είσαι καλά Χριστάρα, και, και ένα μηνυματάκι να μην ξεχαστώ. Το Στέριο τον Μαμέα, τώρα ταξιδεύεις, έρχεσαι, φεύγεις από Θεσσαλονίκη, Άργος, δεν ξέρω, να περνάς καλά. Την Μπέμπα, καλημέρα στην Μπέμπα, καλημέρα στην κυρία Βάζο, καλημέρα στον Κυριλή που αύριο γιορτάζει εκεί στην Ασπρόμαυρη Ασφοβάλτα. Θα τον χαϊδεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ η κυρία Κική και η κυρία Χρυσάνθη. Το Θόδωρο στον Ασπρόμαυρο Σταυρό, την αγάπη μου. Δηλαδή, γεια σου κυρία Μαρία, ηρωίδα.

ένας πυροβολημένος ο ηγέτης των φιλελευθέρων δημοκρατών της Μεγάλης Βρετανίας, είναι και σερ αυτός, ο Σερ Εντ Ντέιβι, ζήτησε να αποκλειστούν από τον τελικό εξποδοσφαιριστές της Αργεντινής. Γιατί κράτησαν το πανό, τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή, μάλιστα. Μπράβο στα παλικάρια, ένα αυτό, και να δω κι εγώ κάποια στιγμή τα δικά μας τα παιδιά να κρατάνε ένα πανό, η Κύπρος είναι ελληνική.

Καλημέρα Παοκτσάκη και καλή εκπομπή, με λείπεις, να σε καλά την αγάπη μου. Να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωση. Και Πέμπτη έχουμε Παοκάρα στις 8, έτσι, άντε να μπαίνουμε, και στα δικά μας, γιατί έχουμε πάθη, δηλαδή, άντε. Με δυναμό Κιέβου, Παναγίτσα μου να πάρουμε αποτέλεσμα,

Πολύ σωστά μου επισημαίνει ο Ανδρέας. Ο Φαραντούρης λέει διόρισε τη γυναίκα του στις Βρυξέλλες, αλλά λέει δεν θα γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Ναι. Δηλαδή, Ανδρέα, τον παρεξηγείς όταν λέει δεν θα γίνουμε όλοι οι ίδιοι. Έχει να διορίσει κι άλλους αυτός. Κατάλαβες, αυτό είναι.

ότι η καλύτερη κυβερνητική πρόταση πιάσαμε τώρα, το κάνουμε και τη διαφήμιση στο παραδούρι. Η καλύτερη πρόταση του Πασόκ, αν είναι να έρθει κυβερνητική αλλαγή με Πασόκ, αυτό το Πασόκ που βλέπουμε τώρα, Μητσοτάκη θα λέμε και θα κλαίμε. Αυτό που μπορώ να πω, είδα μια δημοσκόπηση που έχει μέσα για καλύτερότερο, καταλληλότερο πρωθυπουργό το Φάμελο, το Χαρίτσι, το Σακελαρίδη. Βάλτε μέσα και τον Ίβιτς, βάλτε μέσα και τον... ποιον άλλον θέλετε. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που έφυγε από τη Λιβαδιά. Βάλτε και πέρα. Μια και μου ήρθε τον Νίκος ο Παπαδόπουλος, πιστεύω ότι πρέπει να βγει καλύτερος προπονητής της χρονιάς όταν γίνει με το καλό η... Ο Περικλής, καλημέρα από Σόλμη και εκτός από το πανό, να μην ξεχνάμε και τα δύο αδέρφια μας, Τάσο, Ισάκ και Σόλμη. Όχι, δεν τους ξεχνάμε καθόλου. Ας κρατήσουν ένα πανό ότι η Κύπρος είναι ελληνική, Περικλή μου, και βλέπουμε και τα άλλα. Αλλά εδώ έχουμε διαβάσει διάφορα. Εδώ ποιος, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, ποιος ήταν αυτός που είπε ότι η Αμερική κινδυνεύει από τον κομμουνισμό. Δηλαδή τέτοια, ναι, αυτό που κατάλαβε, τέτοια ούτε κουτσούμπας θα την έλεγε. Δεν τόλμησε. Εδώ ξανάρχεται στην επικαιρότητα και έχει 15%, 15-14% και κάτι ψηλά για την ακρίβεια ο Τσίπρας, ο οποίος έρχεται τώρα, λέει, με κάτι καινούριο και μας λέει ότι ξέρει καλά το τι, το πώς, ναι. Τότε φυσικά δεν ήξερε το πότε, το γιατί και αν και εφόσον. Τώρα τα έμαθε όλα. Και αν αφήνει και ένα ανοιχτό ενδεχόμενο να απορρευθεί προς την αριστερά. Ναι, βρε, ναι, καλά που μου το έγραψε, μεγάλε. Ναι, ρε, πώς ξέχασα. Να συνημερώσω, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον Ιδούρου. Ντούρου, ντούρου, ντούρου, θα πάμε στη Βουλή με τη Δούρου. Άρα, το βρήκα και το σύνδημα. Άντε, ρε, ΣΥΡΙΖΑ, σας έδωσα και σύνδημα, ορίστε. Ντούρου, ντούρου, ντούρου, στη Βουλή με τη Δούρου. Γιατί σας βλέπω λίγο, λίγο δυσκύλιους να μπείτε στη Βουλή. Έτσι είμαι εγώ και δεν μπορώ ούτε και θέλω να αλλάξω. Έτσι είμαι εγώ. Καλημέρα, καλημέρα στην Κατερίνα από το Ασπρόμαυρο Αβούργο. Καλημέρα στον Ασλανίδη, τον Γιώργαρο. Έλα να σε κεράσουμε με ζεδάκι, με γράπα στο Πολυδέντρι Λαγκαδά. Με ζεδάκι, με γράπα στο Πολυδέντρι Λαγκαδά. Μάλιστα, και έβαλε και καρδούλα. Ναι, Πολυδέντρι Λαγκαδά.

0: Κρίσης Καλκίδης. Οπ, τώρα το είδα. Οπ. Το πού είναι αυτό? Καλημέρα, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτό 11:25 σημειωτών. Αυτό που είναι, Λεοντή?
1: Στην κρυοπηγή είναι.
0: Στην κρυοπηγή.
1: Έχει γίνει ατύχημα, γι' αυτό και έχει αυτό το μποτιλιάρισμα.
0: Ατύχημα στο δρόμο της κρυοπηγής, μποτιλιάρισμα. Να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον Κρίση Καλκίδη για τη φωτογραφία που έστειλε και τον χάρτη. Λίγο προσοχή όσοι κατευθύνεστε προς κρυοπηγή. Παιδιά, δεν χρειάζεται, λίγο προσοχή χρειάζεται και ό,τι λέει ο δρόμος, δηλαδή ό,τι λέει τα μπέλα 40, 50 κλπ. Μην βιάζεστε. Η διαφορά λιγότερο από ένα τέταρτο δεν είναι. Και άργησε ένα τέταρτο και τι έγινε?

Σε περίπτωση που δείτε τουρίστα και δεν ξέρετε πώς να το φωνάξετε, γιατί σίγουρα δεν ξέρετε το όνομά του, δηλαδή θέλετε να του κάνετε μια παρατήρηση οτιδήποτε κλπ. Εγώ σας έχω ονοματάκια, ναι. Αν δείτε Σέρβο, μπορείτε να το φωνάξετε. Ει, Μίστερ Μαλάκοβιτς, αυτός θα γυρίσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άμα δείτε Ρώσο, Ει, Μίστερ Μαλάκοφ, θα γυρίσει αυτός. Ναι, ναι. Μην γελάς, εγώ τα λέω σοβαρά, για να βοηθήσω τον λαό μου, σε παρακαλώ. Λοιπόν, άμα δείτε Σουηδό, φωνάξτε τον Μαλάκσον, θα γυρίσει. Άμα τον κόβετε για Γάλλο, μην φωνάξετε Μακρόν και τέτοια χαζά, ναι. Το Γάλλο θα τον φωνάξετε Μαλακουάν, θα γυρίσει αυτός. Αλλά το πιο εύκολο είναι το ντουρκαλά που τον παίρνετε και χαμπάρι στην παραλία κλπ. Γιατί έχει στρώσει την καρό την πετσετούλα, ναι, έχει βγάλει τα κρεμμύδια, έχει βγάλει το τσάι, έχει βγάλει τις ζελιές κλπ. Ναι, τον Τούρκο Μαλάκογλου είναι εύκολο. Και τον Ισπανό Μαλάκαθ. Αυτοί γυρίζουν όλοι.

0: Ανέκδοτο σου είπα σήμερα. Δεν σου είπα ανέκδοτο. Πάνω όλα αυτά γελάς. Ανέκδοτο. Ναι, ναι, ναι. Του λέει η άλλη. Δύο πράγματα θα σου πω σήμερα. Χωρίζουμε. Λέει ο άλλος. Και τ' άλλο. Ακόμη εδώ είσαι.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
19: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
21: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
22: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
21: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
22: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
21: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
22: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
21: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
24: Γεια

αυτό το τραγούδι με μεταφέρει συνέχεια στον Γιώργο το Σικιώτη. Πού είσαι, να χαιρόμαστε τον Κωστάκη. Ο Λεωνίδας ο αμπελοφιλόσοφος, μόλις γύρισα από τη βόλτα με το σκυλί και δεν άκουσα από την αρχή αυτό που σε έστειλα στο WhatsApp Σάββατο πρωί στο κινητό σου. Σ' άρεσε να το δω, να το δω. Δεν θυμάμαι κιόλα, είχα αρκετά. Να ενημερώσω τον Ευθύμη τον Φραγκόπουλο, παρένθεση φυλάκης, ότι αν δεν βρέξει το μαγιό, να ξέρεις, δεν λογίζεται ως μπάνιο. Μη το μετρήσεις. Αν και ο φυλάκης, η καλύτερη παραλία για τον φυλάκη είναι η ταβέρνα δίπλα. Ρίχνει κάτι ύπνο, τρώει. Και ο Λεοντής συμφωνεί.

Έλα ρε Χαρούλα, γιατί μου διέγραψε το μήνυμα. Α, μην με κάνεις τέτοια. Από το ασπρόμαυρο Σάλτσμπουργκ. Γεια σας Τέρι, στην ασπρόμαυρη αδαμιά την αγάπη μου και την ποπάρα στην Ραψάνη.

Άκουσα και τους ειδικούς, λέει, σαραντάρια, Πέμπτη, Παρασκευή κλπ. Εν τω μεταξύ, όταν έλεγε τις αυτές, όταν έλεγε τις θερμοκρασίες, σαραντάρι δεν είπε, μέχρι 39 έφτασε, αλλά λέει, περιμένουμε σαραντάρια. Ναι, βγείτε στα Μάλκαρα και τα περιμένετε εκεί πέρα, στα Διώδια. Τα σαραντάρια, σιγά, μην κάτσουν τόσο σαραντάρια. Βέβαια, με θερμοκρασίες πάντα μιλάω, με 20άρες, με 20άρες, κρυώνεις, με σαραντάρες καίγεσαι. Σαραντάρες συν τσουρουφλίζεσαι. Πολλές δροσερές καλημέρες και από μένα σήμερα, μπόρες μετά από πολλές μέρες δροσιάς στο Σάλτσμπουργκ. Έλα, τι τη φοβόσαι τη βροχή, σιγά. Μια βροχούλα είναι. Δεν θα ανάψει air condition.

ο καλύτερος, αυτός που προβλέπει σωστά τον καιρό στην ηλικία που είστε ορισμένοι, όχι εμείς, που είστε ορισμένοι εμείς, ναι, η Κύρκου, η Αναστασία, το γόνατο είναι στα προγνωστικά, το γόνατο, άμα πονάει λες, όχι, έρχεται.

0: όταν στην εποχή μας είχαμε συν 40, μια χαρά περνούσαν. Μας κλείναν στο δωμάτιο για να μην μας κάψει ο ήλιος οι γονείς. Πέραμε εμείς ένα χαρτάκι στο ανεμιστήρα, το βάζαμε και έμπαινε ο μπαμπάς, η μαμά πάρτινα. Εσείς τρώκατε καμία και σας έλεγε η μαμά σας, να μας δώσω μία, θα δεις τον ουρανό σφοντίγλι. Ο Λεωνίδης λέει ναι, ναι. Κυρία Τούλα, το δέρνατε αυτό το καλό παιδί. Και αρχίζουν τα τραγούδια. Το απόγευμα οπωσδήποτε καρπουζάκι. Καλημέρα στα τελέφωνα, βρε. Απέ.
1: Πήρα να προλάβω να πω την καλημέρα μου που φύγετε.
0: Χωρίς καλημέρα δική σου φεύγω εγώ.
1: Μπράβο, πριν τελειώσει η εκπομπούλα, λέω κάτσε να πω μια καλημέρα.
0: Και καλά έκανες.
1: Έτσι. Να πω ότι εμένα το γόνατο με έχει πιάσει από καιρό, κύριε Απόστολε. Τι κάνουμε τώρα.
0: Να, ήρθαν οι βροχές.
1: Αυτό, λοιπόν.
0: Άμα λέω εγώ ότι το γόνατο είναι ο καλύτερος που προβλέπει τον καιρό.
1: Έχω και χειρότερο. Το ισχύο που άρχισε να πονάει. Το ισχύο.
0: Έρχονται χιόνια.
1: Καλώς να έρθουν, δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Είστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, εσείς.
1: Σας ακούω πολύ καλά. Και εγώ έχω σήμερα και το παλικαράκι μου. Έχω τον μικρό εδώ. Χαίρετε που σας έχω παρέα.
0: Πώς τον λένε το μικρό?

0: Είναι, γεια σου Νικόλα μου. Γεια σου Νικόλα μου. Είναι παοκάρα ή τίποτα άλλα από τα άλλα τα...
1: Είναι παοκάρα.
0: Σωστό παιδί. Σωστό παιδί ο Νικόλας. Σωστό παιδί.
1: Παντού πηγαίνει με τον Πάο.
0: Α, σωστό παιδί ο Νικόλας. Είχε σωστούς γονείς, είχε σωστή ανατροφή. Μπράβο τον Νικόλα. Τι παιδί είναι αυτό.
1: Και κοίτα, ξέχασα να σου πω το χειμώνα όλο, έτσι, ότι όταν ακούω την εκπομπή σου σκεπάζομαι με μια κουβερτούλα.
0: Τόσο κρυάδες λέω.
1: Ορίστε.
0: Τόσες κρυάδες λέω.
1: Έχω κρύο στο σπίτι μου. Λοιπόν, σκεπάζομαι που λες με την κουβερτούλα μου, η οποία είναι η κουβερτούλα που είχε ο γιος μου όταν ήταν μικρούλης. Και την έχω έτσι για να τον θυμάμαι, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι. Είναι του ΠΑΟΚ 1926.
0: Σωστό παιδί, σωστή κουβέρτα.
1: Και κοίτα, λέω, δεν το είπα τόσο καιρό στον κύριο Βδελά. Λοιπόν, καλά να είστε.
0: Και εσείς αν επιθυμείτε την αγάπη μου.
1: Ευχαριστούμε για την παρέα πάντα.
0: Εμείς ευχαριστούμε.

0: Και με τα αδερφάκια μας το, δεν ξέρω αν με τη Σωτηρία ο Λεοντής, με τα αδερφάκια μας το απόγευμα μας έδινε η μαμά καρπούζι και φτύναμε ο ένας τον άλλο τα καρπούζια, τα κουκούτσια, ναι, πάλι ξύλο. Θέλω να πω στην εποχή. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Γενικά το ξύλο μαζί με τη ζέστη το καλοκαίρι αποτελούσαν σταθερές των καλοκαιριών για μας. Καλημέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
1: Γεια σας κύριε Απόστολε.
0: Καλώς την.
1: Έχω μία απορία, αν μπορείτε να μου τη λύσετε.
0: Στην πηγή πήρε.
1: Στη Χαλκιδική γίνεται το έλα να δει. Εγώ από ό,τι ξέρω, γιατί έχω σπίτι στη Χαλκιδική και πήγαμε προχθές με τα μπαγάζια μας για να καθίσουμε στο σπίτι, τέλος πάντων ένα μήνα να κάνουμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαμε νερό, σταγόνα.
0: Σταγόνα. Σε ποια περιοχή?
1: Τι είπατε?
0: Σε ποια περιοχή?
1: Η Νικήτη.
0: Νικήτη.
1: Πήρα τηλέφωνο, είδα το γείτονά μου δίπλα, ο οποίος ζει στο εξωτερικό, και μου λέει θα φύγουμε κι εμείς γιατί δεν έχουμε νερό. Λέω κάθε μέρα αυτό το πρόβλημα έχετε, μου λέει κάθε μέρα, και αναγκαστήκαμε να πάρουμε τα πράγματά μας και να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο που προέκυψε, να το δούμε αυτό, δεν είχαμε κάτι από εκεί.
1: Όχι,
0: το τελευταίο που προέκυψε ότι έσκασε ο βιολογικός.
1: Συνεχίζεται, έχει παραγίνει το κακό εδώ και πολλά χρόνια, δεν είναι σημερινό. Μάλιστα. Το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να το δούμε.
1: Αν μπορείτε να μου απαντήσετε, απορώ, δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που πάνε όλη μέρα στη θάλασσα, είναι. Καλά, οι Βαλκάνοι βασικά.
0: Να είναι μόνο το μπάνιο.
1: Κάνουν τις πετσέτες στις 6 ώρα το πρωί και βγαίνουν από τη θάλασσα το βράδυ στις 9.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται στη θάλασσα, ε?
0: Εντάξει.
1: Τόσες ώρες μέσα, κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί.
0: Α, ναι.
1: Αυτό το χωριό ήταν ένα πολύ ωραίο γραφικό παραδοσιακό χωριό. Εμείς το σπίτι το φτιάξαμε πριν.
0: Η Άνω Νικήτη,
1: βεβαίως. Ήταν ένα πολύ όμορφο χωριό παραδοσιακό, με πέτρινα σπίτια, με καλντερίμια, με ωραία φώτα παραδοσιακά. Τώρα, κύριε Απόστολε, έχουν φτάσει μέχρι τον Άγιο Νικήτα και χτίζουνε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαντάζεστε τι γίνεται στη Νικήτη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η πολεοδομία δίνει τόσες άδειες. Δεν μπορώ να το... Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω.
1: Εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια, όπως λέγανε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, σαν τη Χαλκιδική δεν θα έχει, διότι δεν θα υπάρχει Χαλκιδική. Την έχουν αποτελειώσει. Κρίμα, λυπάμαι πάρα πολύ. Εγώ δεν είμαι από Χαλκιδική.
0: Ναι. Τι χάσαμε. Ακουστήκατε πάντως το παραπονάκι. Ο Γιώργος Αντωνίου. Καλημέρα κύριε Απόστολε. Ο Λεοντής, να ξέρεις, ψεύδεται. Στα όπα όπου τον είχαν η κυρία Τούλα και ο κύριος Νίκος, ούτε μία φορά δεν τον μάλωσαν. Και μόλις λέω τα κουκούτσια στη Σωτηρίδα, εγώ στον αδερφό μου τον Μανώλη, συμφώνησε. Βέβαια πάντα ο μεγάλος σε έτρωγε, εγώ τι σε έτρωγα. Εσύ ο μεγάλος ή ο μικρός? Ο μικρός, α, η Σωτηρούλα της έτρωγε. Ναι, λέει. Ναι, αυτό τώρα το... Γιατί δένατε μόνο τον ένα? Αφού και εγώ πέτουσα, γιατί δεν δένατε μόνο τον ένα?

Αντωνάκη, βάλε τα πιπεράκια μπακάλικα, πώς τα λένε αυτά. Εξαιρετικά, τρία σακουλάκια πήραμε. Δεν είχε άλλα. Α, να το πω αυτό στον Σεραίο. 11 η ώρα και δεν είχε άλλα. Τρία, τα πήραμε όλα. Η πρωινή μου φαντασίωση ήταν, μην φανταστείς. Εντάξει ρε κορόιδε, αυτό είχα, τι να κάνουμε. Ο Άρης ο Καραμπαλάσης, καλημέρα κύριε Απόστολε. Απόστολε, μας άρεσε γιατί δεν το παίζετε φίνωμα. Πάντως εσείς που είστε παρατηρητικός, προσέξατε ότι ο Αλέξης όταν λέει ψέματα ανοιγοκλίνει τα μάτια. Όχι, αλλά τώρα θα έχω το νου μου. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πρόσεξα. Ναι, πολύ ωραίο Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφε, επειδή η Οδύσσια του Νόλαν. Α, οι Λονδρέζοι βάλανε δούριο ύπο σε μια πλατεία. Πώς ήταν την πλατεία? Ναι, για να διαφημίσουν την ταινία. Του χρόνου η Ιθάκη θα βουλιάξει από τουρισμό. Του χρόνου η Ιθάκη θα βουλιάξει. Θα έχει πάει και ο Αλέξης με το καλό. Ή θα πάνε να δουν τον Αλέξη. Πολύ ωραίο, σε ευχαριστώ Λεωνίδα. Έγινε τροχιά σιγά. Γι' αυτό το είδα.

Ο Στέργιος ο Μαμέας βοηθάει την σύζυγό του. Καθαρίζουν μαζί γαύρο για να φάμε την Τρίτη, λέει, γαύρο μαριναρισμένο. Σε ευχαριστούμε. Κάθε ρε κίνα κατακάνει, κάζει και βοηθάς τώρα. Εσύ τα πόδια ψηλά και στην τηλεόραση. Τι εκπαίδευση έχεις κάνει. Έλα από εδώ πέρα σε μάθουμε πέντε πράγματα. Η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις έχει, για τη ρυθμίση έχει ανοίξει, έτσι. Ένα αρρωστημένο εγώ κι όλα τα άλλα μια μικρή υποδιαίρεση, ναι, είσαι η εξαίρεση. Αρκεί να μην είσαι σε άλλη ρύθμιση, είσαι η εξαίρεση. Το ελάχιστο ποσό 30 ευρώ. Για βεβαιωμένος οφειλές ως 31 12 του 23. Τώρα 72 δόσεις 6 χρόνια είναι 72, 6 χρόνια. Όλο και θα έχεις δημιουργήσει και κάτι μετά. Αν ήσασταν σε άλλη ρύθμιση, θα πρέπει να έχει λήξει 20 Απριλίου του 26. Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις, οι φορολογικές εισοδήματος δηλαδή, την τελευταία πενταετία, έως το φορολογικό έτος 2024. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή και λαθρεμπορία. Έως 31 12 η αιτήση για τις 72 δόσεις ψηφιακά. Η πρώτη δόση μέσα σε 3 μέρες από την υποβολή της αίτησης. Τώρα, αν έχετε απορίες και δεν σας τα είπε όλα ο Απόστολος Αβδελάς, γιατί δεν τα λέει όλα, 1521 για να ακούσετε. Για ό,τι απορία έχετε. Όπως είπε και ο Λεωτής, delivery δεν έχει στον τελικό. Από αυτές τις εταιρείες δηλαδή, το κάθε κατάστημα που έχει delivery θα υπάρχει. Το καλύτερο σας είπα. Σας παρακαλώ, μπορώ να παραγγείλω ένα κοτόπουλο για ρετζίκι. Λέει αναμονή μία ώρα. Παρακαλώ. Λέει αναμονή μία ώρα. Λέω γιατί έτσι, μάλλον δεν έχετε κάνει κράτηση. Λέω δεν έχω κάνει κράτηση. Και για το κοτόπουλο κράτηση. Λέει τι να σας πω, λέει, αν είχατε κάνει κράτηση τώρα θα είχε έρθει.

και για κράτηση και για το Κοντόπουλο κράτηση. Κράτησε εδώ, γιατί, κράτησε για την ομπρέλα, κράτησε για την εξαπλώστα, κράτησε, ναι, πω, Παναγιά μου. Γι' αυτό είπε ο Λοβέρδος υφυπουργός, το καλύτερο επάγγελμα είναι αντιλιβεράς. Τι τα θες, τρεις γλώσσες με τα πτυχιακά και τέτοια. Άλλωστε τώρα μόλις πάρεις τηλέφωνο, σε ρωτάνε, παπάκι έχεις, έχω, αντιλιβεράς.

0: μακριά σου δεν.
1: Και τι σας έχω για το δίλεπτο που μου μένει. Έγινε σε 601 έρευνα, σε 601 πρόσωπα, ναι, νεαρών και ενηλίκων, ναι, μέσω ειδικής τρισδιάστατης σάρωσης, για να βρούνε χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν σε γυναίκες και άνδρες. Δηλαδή την κόβεις και τον κόβεις και την ξεχωρίζεις. Για τις γυναίκες, λέει, προτιμούνται αυτές που έχουν στενό σχήμα προσώπου, με λιγότερα γεμάτα μάγουλα. Γιατί βρετήσεις αυτήν τα μάγουλα, μια χαρά είναι το πιον γιούλ, εκεί πέρα, μια χαρά είναι. Λοιπόν, πιο λεπτή μύτη, ναι, ναι. Καθώς και πιο έντονα γεμάτα χείλη μαζί σας. Ναι, ναι, ναι. Τα πρόσωπα, λέει, που αξιολογήθηκαν ενός πιο ελκυστικά παρουσιάζουν μεγαλύτερη δόση και λιγότερο στρογγυλεμένα χαρακτηριστικά. Να πάμε και στους άνδρες. Λίγα πράγματα για τους άνδρες. 601, ναι.
0: Ξανά, να σε δω, να σε δω, να σε χαρώ.
1: Ξεχωρίζουν, λέει, με πιο έντονη οστική δομή, γωνίες και πιο δυνατή γραμμή στο πηγούνι. Αυτοί συγκεντρώσαν τις ψηλότερες βαθμολογίες.

0: ξέρω εγώ. Τι άλλο θέλω να σας πω, βρε. Καλώς και το Γιάννη. Αυτός θέλει, ναι. Ρεντίνα της Μούρτου, θέλεις κάτι μπουνιές. Μα θέλεις κάτι μπουνιές. Καλημέρα από την Ασπρόμο Καρλάου. Ξεκινάμε σιγά σιγά και έχει βάλει και μπαπ. Και γυρίζει. Μα θέλεις κάτι μπουνιές. Όχι, δεν θες μπουνιές. Μα πάρω και την τριάδα από εδώ. Τηλεφωνήσω και το Ρέπιτς. Και να δούμε από το σπίτι. Και θα σου πω εγώ αν θα φας. Θα φάμε και τη σιδεριά, ρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα μέσα από την καρδιά μου. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε Λεοντή Ραφαήλ Μαχαιρά. Έρχεται τώρα για το δελτίο των 12 και ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Εμείς μαζί για μια ζωή αύριο στις 5 το απόγευμα. 5 ντάνε εσείς, 5 και κάτι ψηλά τσουπ εγώ. Τώρα θα έρθει ο... Σεραίος είναι κι αυτός.
1: Παναγιώτης
0: Δάν. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Παιδεία των γνώσεων υπάρχει σε αυθονία. Στην παιδεία των αξιών έχουμε μεγάλη έλλειψη. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 12, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σοβαρά τραυματίστηκε 20χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο κέντρο υγείας Κασανδρίας. Νωρίτερα είχαν προκληθεί προβλήματα στην κυκλοφορία στο σημείο λόγω του ατυχήματος. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο της τροχέας. Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζει το Facebook. Εκατοντάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του την τελευταία ώρα. Αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Ενώ μόνο στη Θεσσαλονίκη καταγράφεται φέτος σημαντική αύξηση των περιστατικών, γεγονός που αποδίδεται στις ιδιαίτερα δυσμένες καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Στα έργα υποδομής, τις παρεμβάσεις στην υγεία, τις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ έκλεισε την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό αποχαιρετισμό στη Μάρο Κοντού. Τις θέσεις της κυβέρνησης για το σύνολο των τρεχουσών πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων παρουσίασε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο Ethnos.gr. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στην πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον σχεδιασμό για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, στις εσωκομματικές διεργασίες της κεντροδεξιάς παράταξης, καθώς και στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών. Οι πολίτες δεν έχουν ανάγκη από νέες αυταπάτες, έχουν ανάγκη από λύσεις που εφαρμόζονται και αντέχουν στον χρόνο, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Ανοιχτά είναι πλέον τα εμπορικά καταστήματα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο απόλυτο ντέρμπι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤΕ.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλικί στους 35, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 35 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνίστη στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
10: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
11: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα. Μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551700.
15: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φίξε Λάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: ακόμη καλύτερα. Status FM, σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε κι εμείς μετά την πολύ όμορφη εκπομπή του Αποστόλου Αβδέλα που ήταν κοντά σας από τις 10 μέχρι και τις 12, ενώ νωρίτερα 7 με 10 είχαμε τον Λεοντή Μαχαιρά. Και από ό,τι άκουσα φεύγει και διακοπές, όχι από την άλλη εβδομάδα. Από την άλλη εβδομάδα θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούτε για 2 ολόκληρες ώρες τον Λεοντή Μαχαιρά, από τις 7 μέχρι και τις 9, γιατί ο κύριος Μπαρμπαγιάννης θα απουσιάζει για διακοπές με την πολυτελή θαλαμιγό του. Στην αίθουσα σύνταξης, όπως πάντα και στα δελτία ειδήσεων, βρίσκεται ο μεγάλος, ατελείωτος, ανεπανάληπτος Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει ότι εγώ, ας πούμε, π.χ. με τον Νικολίπτη μπορούμε να παίξουμε πασχέτσα, τάβλη κτλ. Έχουμε το Χατζινόπουλο έξω. Είμαι ο Παναγιώτης Δάνου, τα λέμε κάθε Σάββατο μισή 5 με 7 το απόγευμα και τώρα που είναι καλοκαίρι 12 με 2 το μεσημέρι. Να σας πω λίγο για την κίνηση, διότι γίνεται ένας ψιλοχαμούλης, είναι η τελευταία λέξη αυτή την οποία ακούω από πολλούς, ψιλοχαμούλης, είπα να την υιοθετήσω κι εγώ. Θεσσαλονίκης Μουδανίων μας βγάζει ένα ατύχημα ή βλάβη αυτοκινήτου προς Χαλκιδική, στη Waterland όμως τελειώνουν όλα. Έχει έτσι ένα μεγάλο κόκκινο μέχρι και την Γότλαντ. Μετά ανοίγει ο δρόμος και πάτε κανονικά. Επίσης κόκκινο είναι στο κέντρο υγείας Θέρμης. Κόκκινο θα συναντήσετε, δηλαδή αρκετή κίνηση, στην Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, Θεσσαλονίκης Περαίας. Ο περιφερειακός μας είναι καθαρός, όπως και το κέντρο της πόλης, και ερχόμενος εδώ στον Στάτους δεν έχει κίνηση στο κέντρο, παρόλα που είναι τα μαγαζιά ανοιχτά σήμερα Κυριακή, έχουμε τις εκτόσεις, αλλά δεν βλέπω κίνηση. Ίσως αργότερα, διότι αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είναι μέχρι και τις 6 ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα, οπότε μπορεί αργότερα, γιατί και η νεολαία γλέντισε χθες το βράδυ, οπότε θα βγει και για ψώνια αργότερα. Επίσης πολλή κίνηση έχουμε στα Νέα Μάλαγαρα, στα Διόδια και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ από την Θεσσαλονίκη μας. Για να δω κάτι άλλο το οποίο αξίζει να σημειωθεί. Και στο Λαγανά έχουμε κίνηση. Λαγανά έχουμε κίνηση. Ναι, έτσι βγάζει ο χάρτης, παιδιά, δεν ξέρω τι είναι. Λαγανάς βγάζει, έχει κίνηση. Λοιπόν, κάπου αλλού για να σας βοηθήσουμε, αν μπορείτε να αποφύγετε κάποια προβλήματα. Αν θέλετε να πάτε στα λουτρά του Λαγκαδά, είναι πεντακάθαρα εδώ. Λοιπόν, πάμε στον καιρό. Να δούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Κυριακή και αύριο Δευτέρα. Να ανοίξει λίγο, δεν μας κάνει τη χάρη, η σελίδα της Έμι. Α, ωραία, τώρα ήρθε. Λοιπόν, για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι θα έχουμε 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 6 θα έχουμε 32, γι' αυτό κάνετε τα κουμάντα σας, αν είναι να γυρίσετε, γυρίστε λίγο νωρίτερα. Για αύριο Δευτέρα θα έχουμε 35 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι και 35 στις 6 το απόγευμα. Ενώ Τρίτη θα έχουμε στις 12 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης 39. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Άρα ο λόγος τώρα δίνεται στην μουσική.

Γιώργο Αλκαίο, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν θα διακοπτά τη μουσική, αλλά ο φίλος ο Δημήτρης μπήκε στον κόπο να μας στείλει, να διαβάσει. Είναι ο φίλος ο Δημήτρης, κάτι μην σου κάνω κανένα λάθος, γιατί είναι και πολλά τα μηνύματά σας τα οποία έρχονται εδώ και μας μας λέτε για την κίνηση. Λοιπόν, είναι ο φίλος ο Δημήτρης, μου λέει: καλημέρα, υπάρχει λεωφορείο ακινητοποιημένο ενδιάμεσα Μεθόνη με Μακρύγιαλο, υπάρχει περιπολικό, ο κόσμος είναι έξω. Στην Λέα. Στη Λέα είναι ο κόσμος. Μήπως θα πρέπει να μπουν πίσω από τα τέτοια, από τα διαχωριστικά. Λέω εγώ τώρα. Δεν έχουμε τίποτα άλλες ιστορίες. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου, να είσαι καλά. Χίλια ευχαριστώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: τη έκανε και σημάδια στο λαιμό. Τι είναι, Δράκουλα, είναι βαμπύρι, τι είναι αυτό που μιλάμε για. Α, είναι. Πώ τα λέτε εσεί, τι λέτε. Ρουφίγματα. Δεν ξέρω, ρωτάω και εγώ για σημάδια στο λαιμό. Είπατε ότι μήπω σου ρούφιξε το αίμα. Γιατί. Χθε είδα και στην Ερτρία ένα ντοκιματέρι με τέτοιο θέμα. Άστα να πάνε, κοιμήθηκα το βράδυ. Δεν μπορώ ακόμα, φοβάμαι. Όταν ήμουν μικρός κοιμόμουν με τον μπαμπά μου και τη μαμά μου. Άμα έβλεπα τέτοια έργα ακόμα, αυτό συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Τώρα βέβαια κοιμάμαι με τον Δράκουλα στο κρεβάτι, ενώ τη γυναίκα μου δηλαδή. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι παλεύεται, ρε παιδάκι μου. Η μεγάλη ώρα έφτασε. Η Ισπανία και η Αργεντινή διασταυρώνουν ταξίδι τους. Εγώ είμαι Αργεντινή πάντως. Στο ναό, στο μάλλον Νιου Τζέρσεϊ, το βράδυ της Κυριακής 19 Εβδόμου στις 10 η ώρα, παρακαλώ, 10 ώρα Ελλάδος, έτσι, με στόχο το ιερό δισκοφότηρο του ποδοσφαίρου. 4 χρόνια μετά το Κατάρ, ο Λίον Μέση οδηγεί ξανά λοιπόν την Αλμπισελέστε. Είμαι εγώ, ρε Παπιδάκης, με βάζει να τα λέω αυτά, για την υπεράσπαση του θρόνου της. Παίζοντας λοιπόν ποδόσφαιρο ροντέο στον παγκόσμιο κύπελο, η ομάδα του Λιόνελ Μέση διεκδικεί το 4ο πετράδι στο στέμμα της απέναντι στην Φούρκα Ρόχα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Λοιπόν, κάθε Κυριακή μετά τις 5 κοντά σας η εκπομπή επιστρέφοντας με τη Βιργινία Δημαρέση, τον Δημήτρη Βενιέρη και φυσικά και τον Άρη Μπαμπιδάκη. Λοιπόν, για να σας πω κάτι για τις πυρκαγιές, γιατί βλέπω ότι το έχουμε παρεψήφιστα το όλο θέμα. Οι 9 στις 10 πυρκαγιές οφείλεται σε αμέλεια. Λοιπόν, έτσι δείχνει τα στατιστικά, και τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια και όχι από πρόθεση, όπως λένε οι ειδικοί, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, αλλά και τα μεγάλα μέτωπα τα οποία καταγράφονται διεθνώς, κανείς δεν μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι αγνοεί τον κίνδυνο. Επίσης υπάρχει αυξημένος αριθμός πυρκαγιών στη Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά της επιδείνωσης κατάστασης είναι ότι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές μόνο τις πρώτες 18 ημέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερεσίως. Εκείνο το πράγμα που έχετε μέσα στο αυτοκίνητο λέγεται σταχτοθήκη, και αν καπνίζετε σβήνει το τσιγάρο εκεί πέρα μέσα. Άντε, άντε. Παράλληλα, έχει λοιπόν αυξηθεί σημαντικά και ο αριθμός των ημερών με υψηλό δείκτη επικινδυνότητας, ενώ στο παρελθόν ο μέσος όρος τον Ιούλιο ήταν 5 ημέρες με δείκτη κινδύνου 3 ή 4. Φέτος, μέχρι τις 19 Ιουλίου, έχουν ήδη καταγραφεί 11 ημέρες με δείκτη 3 και 2 ημέρες με δείκτη 4, γεγονός που αποτυπώνει τη μεταβολή των καιρικών συνδικών και την αυξαμένη λοιπόν εφικτικότητα της βλάστησης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε και εμείς λιγάκι προσεκτικοί, διότι αν δεν προσέχουμε, κάνουμε εργασίες στην ύπαιθρο ενώ φυσάει αέρας και τα λοιπά, αν πετάμε τα τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο, αν πάμε να ψήσουμε μέσα στο δάσος. Λοιπόν, αν δεν προσέχουμε εμείς, ό,τι και να κάνει το κράτος,

Αυτά είναι τραγούδια για beach bar τώρα. Έχει άλλη αίσθηση, ας πούμε, το beach bar, καταλαβαίνετε. Έχει και κάτι κορτσούδια τα οποία είναι έτσι γυμνασμένα, χορεύουν, λυκνίζονται στους ρυθμούς της μουσικής και εμείς κατά λάθος τις κοιτάμε. Σε τροχιά λοιπόν εισέρχεται από σήμερα η χώρα, καθώς η πρώτη ισχυρή θερμή εισβολή του καλοκαιριού αναμένεται έτσι να ανεβάσει σημαντικά τον υδράργυρο. Το φαινόμενο θα διαρκέσει έτσι 4 μέρες περίπου μέχρι την Τετάρτη, με την Δευτέρα και την Τρίτη να αναμένονται πιο θερμές ημέρες. Σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος η θερμοκρασία θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου. Να φανταστείτε ότι με 43 βαθμούς Κελσίου στη Λάρισα σκεπάζουμε κουβέρτα. Ενώ η μεγαλύτερη επιβάρηση θα εντοπιστεί στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή αποκλιμάκωση με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κατά 8 με 10 βαθμούς. Αντροσιστούμε αρκετά. Εμένα η θερμοκρασία, το καλοκαίρι, είναι ιδανικό για μένα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, το ας πούμε κόψτο δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν είναι. Το ιδανικό καλοκαίρι για μένα είναι το ανώτερο 30 βαθμούς Κελσίου. Λευκάδα, παραδείγματος χάρη, το βράδυ είχε 25, 24, 23, άλλα κόλπα. Και πέρσι που πήγα στη Σκιάθο Μαξίος ο Θεός, επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία και ευχαριστήθηκαμε. Με τον Greco Travel πήγαμε και ήταν τέλεια, μπορώ να πω. Λοιπόν, αυτά που λέγαμε για την κίνηση Θεσσαλονίκης, Μουδανιών και τα λοιπά, λήξη συναγερμού, έχει κυτρινήσει από κόκκινο, έχει φύγει και το όχημα από ό,τι μου δείχνει ο χάρτης. Κάποιο άλλο πρόβλημα έχουμε, αυξημένη κίνηση μπορώ να πω στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης Μακεδονία. Κάπου αλλού για να δω αν έχουμε κίνηση και στο κέντρο υγείας θέρμης. Έχει αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Για να δω πού αλλού τώρα. Εκεί που πάει ο Λεωτής θέλω να συναντήσει κίνηση και μποτιλιάρισμα, να σου πω την αλήθεια. Θα πω την κακία μου. Λοιπόν, αν πάει, πρέπει να πάει Μηχανιών Λεωτής, ο Λεωτής. Για να δω. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Έχει κίνηση αλλά δεν έχει πάρα πολύ. Γιατί ρε σύγρα. Για πάμε πιο κάτω. Τα ακούει τώρα ο Λεωτής και ξέρετε τι θα κάνει με τα χέρια του. Μόνο να μην βγει κανένα φαμφακούλο και έχουμε θέμα. Δεν ξέρω τι είναι, έτσι το λέω τώρα. Λοιπόν, για να δούμε. Θεσσαλονίκης Περέας, ναι, έχει αρκετή κίνηση μετά το... πριν από το αεροδρόμιο και μετά το αεροδρόμιο. Λοιπόν, πάμε στην αναβίση. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2, μέχρι να πάμε στο μαγκαζίνο να συνδεθούμε με τα παραπολιτικά 90,1.

Αχ, αυτός ο έρωτας σε κάνει να αισθάνεσαι μικρό παιδί, ρε παιδί. Αλλά αυτή είναι και η μαγεία, πιστεύω εγώ, προσωπική μου άποψη είναι. Πολύ ωραίες διακοπές της ηλεκτροδότησης, οι οποίες είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης θα έχουμε. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν για διάστημα 10 ώρων από τις 7 το πρωί ως και στις 5 το απόγευμα καταναλωτές στο Πανόραμα. Τα είπαμε και χθες στην απογευματινή εκπομπή. Τα επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Οι πλέον διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν από τις 8 μέχρι τις 11 σε περιοχή του Ωραιόκαστρου και σε άλλη βέβαια ξεχωριστή περιοχή του Ωραιοκάστρου. Εκεί θα είναι από τις 8 μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Και βέβαια και στο Καλοχώρι θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος από τις 11 μέχρι και τις 2.30. Άρα προλαβαίνετε να ακούσετε στάτους. Άσε που οι έξυπνοι έχουν και μπαταρίες, οπότε δεν χάνουν ποτέ στάτους. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με Χατζινόπουλο. Ενημέρωση καιρού, διαφημιστικό πακέτο και επιστρέφουμε.

Και μέχρι να έρθει ο Χατζινόπουλος στο στούντιο, προλαβαίνω να σας πω ότι στην Επιλία σήμερα θα εμφανιστεί η μεγάλη πίτσα Παπαδοπούλου. Και δεν είναι τυχαία τώρα, τυχαίο το γεγονός είναι ότι στην αυλή η πίτσα Παπαδοπούλου με δωρεάν είσοδο συνεχίζονται τα πιλεότικα. Το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι της περιοχής ετοιμάζεται να υποδειχθεί την πίτσα Παπαδοπούλου. Τα πιλεότικα λοιπόν διαρκούν 4 ημέρες από τις 17 Ιουλίου έως και τις 20 Ιουλίου και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του εορτασμού του πολιούχου προφήτη Ηλία, του θεσβήτου βοήθειά μας, και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων η πλατεία του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου θα μεταμορφωθεί φιλοξενώντας χιλιάδες επισκέπτες με επίκεντρο τον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία Πηλία. Σήμερα, όπως είπαμε, θα εμφανιστεί η πίτσα Παπαδοπούλου.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Στη σύλληψη 36χρονου, ο οποίος τραυμάτισε 41χρονο με εξάρτημα ψαρέματος, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ο τραυματισμός του 41χρονου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε εξέλιξη μεγάλη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας, μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Πανόραμα Σεληνίων προς την παραλία. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 23 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν με ρήψεις νερού 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες διέψευσε ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργη σε συνέντευξή του στο Mega News, όπου τέθηκαν όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική πολιτική και οικονομική επικαιρότητα. Ο κ. Κοντογιώργη σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός έχει επιδείξει θεσμική προσήλωση, γι' αυτό και έχει σημασία να ακούγεται η δική του τοποθέτηση χωρίς σεναριολογίες. Όπως ανέφερε, κατά την τελευταία χρονιά της τετραετίας αναμένεται να εγκαινιαστούν έργα που οριμάζουν, καθώς και να ανακοινωθούν υποψηφιότητες, διαμορφώνοντας φυσιολογικά ένα κλίμα εκλογικής ετοιμότητας. Σοβαρά τραυματίστηκε 20χρονος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Παλιουρίου στη Χαλκιδική. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία στο Κέντρο Υγείας Κασανδρίας. Νωρίτερα είχαν προκληθεί ζητήματα με την κυκλοφορία στο σημείο. Συνελήφθη χθες στη Χαλκιδική 27χρονος για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και για τα όπλα. Ο νεαρός, τη στιγμή που εντοπίστηκε από αστυνομικούς, ήταν έξω από το σπίτι του και προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη αποθώντας τους. Ο 27χρονος είχε στην κατοχή του 10 συσκευασίες με κοκαίνη. Σημαντικά προβλήματα λειτουργίας αντιμετωπίζουν μέχρι και τώρα οι χρήστες στο Facebook. Εκατοντάδες χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου έχουν αναφέρει προβλήματα στη χρήση του την τελευταία ώρα, κυρίως από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αρκετοί ήταν εκείνοι που ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην πλατφόρμα και να δουν την αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο web. Ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα και στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά μέχρι και τις 6 σήμερα το απόγευμα. Στην αθλητική επικαιρότητα έφτασε η μεγάλη στιγμή για τον τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία και Αργεντινή αναμετρώνται απόψε στο απόλυτο ντέρμπι με φόντο την κατάκτηση του τίτλου του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 το βράδυ και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ 1.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με εντάσεις έως 3 μπουφόρη. Θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγερο Ιδράργυρο θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 35, στη Σέρρη, στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 36 και στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 35 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Καλό μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
7: Και αν η πώλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
8: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
17: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
18: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
19: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
20: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
21: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Εδώ που τα λέμε σαν την κανονική εκτέλεση δεν έχει. Και γι' αυτό θεώρησα σωστό να ακούσουμε την κανονική εκτέλεση, διότι είναι σαν να κάνεις ηρωσιλία. Το συγκεκριμένο τραγούδι μιλάω, έτσι. Υπάρχουν και άλλα τα οποία τραγούδια έχουν γίνει επανεκτελέσεις και ήταν καλύτερα από τα πρωτότυπα, αλλά το συγκεκριμένο όμως δεν χωράει καμία επιβολία ότι ο Sting είναι φοβερός σε όλα του τα τραγούδια. Και αγαπάμε Sting. Καλό μεσημέρι σε όλους σας, στάτους 107 και 7. Ευχαριστούμε όλους όσους μπαίνουν στον κόπο να μας στείλουν τα μηνύματα και όλα αυτά στο 231-05-13000-231-82-1050 και στο Viber στο 6908-357-800. Η κίνηση παραμένει πολύ, έτσι, αρκετή θα έλεγα, στη λεωφόρο, μάλλον στη Θεσσαλονίκη Σπερέας και το αεροδρόμιο. Είναι εκεί όπου βγαίνει ο δρόμος από το αεροδρόμιο και διασταυρώνεται με το Θεσσαλονίκη Σπερέας και με την λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Έχετε το νου σας, όσοι κατευθύνεστε προς τα εκεί, αν μπορέσετε να πάρετε κάποιον δρόμο για να αποφύγετε το συγκεκριμένο, λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, μέσα στην Θεσσαλονίκη δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα και ειδικά στον περιφερειακό, από ό,τι μας δείχνει ο χάρτης, είναι καθαρός και οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης μέσα είναι πεντακάθαροι, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. Μια ματιά και στα Μάλγαρα να δούμε. Πριν είχαμε μεγάλο θέμα και εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλο θέμα στα Μάλγαρα, στα μετοπικά εκεί, μάλλον στα διόδια. Δεν πρέπει, ρε παιδιά, να ανοίξουν τα διόδια, αφού βλέπουμε ότι εδώ πέρα γίνεται χαμός εκεί πέρα στα Μάλγαρα. Γιατί δεν ανοίγουν τα διόδια για λίγο να ξεμπλοκαριστεί η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί μάλλον, και μετά τα ξαναβάζουν σε λειτουργία. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Διότι δείχνει πάρα πολύ κίνηση στα Μάλγαρα, στα διόδια και στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ. Κάτι γίνεται εκεί πέρα.

Λοιπόν, τώρα θα σας σοκάρω λιγάκι. Το έχετε κάνει ή δεν το έχετε κάνει? Αρκετοί πιστεύω ότι το έχετε κάνει. Το καλοκαιρινό δίλημα που λίγοι παραδέχονται: ουρούμε τελικά στη θάλασσα, ναι ή όχι? Όχι, εγώ δεν βάζω κουίζ σαν το Βενιέρι, αλλά απλά ένα από τα πιο αμήχανα αλλά και συνηθισμένα ερωτήματα του καλοκαιριού επιστρέφει λοιπόν στο προσκήνιο. Πόσοι από εμάς έχουμε ουρήσει μέσα στη θάλασσα και τι? Δεν μπορεί να πεις κατουρήσει, ακούγεται άσχημα δηλαδή στο ραδιόφωνο το κατουρήσει. Τέλος πάντων, και κυρίως είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Σύμφωνα λοιπόν με τις διεθνείς έρευνες, η απάντηση είναι ότι πρόκειται για μια πρακτικά αρκετά διαδεδομένη έρευνα στις ΗΠΑ. Έδειξε ότι περίπου 6 στους 10 λουόμενους, 62%, παραδέχονται πως έχουν ουρήσει τουλάχιστον μία φορά στη θάλασσα, ενώ σχεδόν η μισή από αυτούς δήλωσαν ότι το έχουν κάνει περισσότερο από μία φορές. Δηλαδή, αν ουρήσουν οι Κινέζοι, τι θα γίνει? Θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας και θα μας πνίξει δηλαδή, έλεος πια. Η επιστημονική λοιπόν κοινότητα, κάτι λιγοπονεί λίγο μεγάλο το άρθρο, αλλά πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον, γιατί τρώμε και καταλαβαίνετε φιστίκια. Οπότε λοιπόν, η επιστημονική κοινότητα επισημαίνει ότι τα ούρα αποτελούνται κατά περίπου 95% από νερό, ενώ το υπόλοιπο περιλαμβάνει κυρίως ουρία και άλατα. Τώρα σας πέτυχα πάνω στο τραπέζι, τρώτε τέτοια ώρα? Καήκαμε. Στην ανοιχτή θάλασσα, λόγω του τεράστιου όγκου νερού, αραιώνονται σχεδόν αμέσως και δεν θεωρούνται σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, ενώ όταν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Ωστόσο, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η πρακτική είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. Συνιστάται να αποφεύγεται σε πολύ ρηχά νερά. Είχαμε που είχαμε τους λαγοκέφαλους, έχουμε τώρα και τους ουρητές. Συνιστάται να αποφεύγεται σε πολύ ρηχά νερά, δίπλα σε άλλους λουόμενους, αλλά και σε μικρούς κλειστούς κόλπους ή προστατευόμενες περιοχές όπου η ανανέωση του νερού είναι περιορισμένη. Περιμένετε να δω πως έχει κάτι άλλο. Παράλληλα, δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν το διαδεδομένο μύθο ότι με τα ούρα προσελκύουν καρχαρίες. Να τα... Ωστόσο λοιπόν, οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η πρακτική είναι αποδεκτή σε κάθε περίπτωση. Βρε, πέστε ότι τα ούρα προσελκύουν τους καρχαρίες και τις φάλαινες και τα πυράγχας. Να δείτε και από ό,τι σταματάει αυτό το συνήθειο. Καλά, εννοείται ότι εγώ δεν θα πω για τον εαυτό μου. Εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ. Καλά, είστε τα καλά σας. Εγώ λέω το άρθρο, εγώ θα παραδεχτώ ότι έχω κάνει τσίσα μέσα στη θάλασσα. Άλλο όταν ήμουν μικρό. Όταν ήμουν μικρό, η μαμά μου ερχόταν, λέω: μαμά, τσίσα. Και με έβαζε και κάνα και στην αχτή τσίσα.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
6: Μαλλιάρης Παιδεία.
7: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
6: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
8: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
11: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται.

0: Ωραίο τραγούδι, έτσι. Going through Julio Iglesias και Hola.
1: Πάρε και λασνούμπε

0: Το πρόβλημα βέβαια παραμένει εκεί στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής με αεροδρόμιο και προς Περαία. Κάτι άλλο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, ούτε Θεσσαλονίκης Μουδανίων ή Μουδανιών, ούτε στην Καρδία, ούτε Ρίσιο, ούτε τίποτα. Δεν μας βγάζει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτήν την ώρα. Εξάλλου τι ώρα είναι, παρά 20, οπότε ένα μεγάλο μέρος έχει πάει προς τα παραλία της Χαλκιδικής και απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Εμείς πάμε να ακούσουμε για την Μαρβίν.
1: Το ρολόι της κάμερας ασφαλείας δείχνει 8 λεπτά μετά τις 2 του μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010. Υπάλληλος της Μαρφίν τρέχει πανικόβλητος πίσω από τον κισέ των ταμείων την ώρα που οι πρώτες βόμβες Μολότοφ πέφτουν στο υποκατάστημα της τράπεζας. Παίρνει κάποια προσωπικά του αντικείμενα και τρέχει προς τα πίσω γραφεία, εκεί όπου έχουν κρυφτεί οι συνάδελφοί του μόλις οι δράστες ξεκίνησαν να σπάνε την τζαμαρία της Μαρφίν με βαριοπούλες. Άλλη κάμερα ασφαλείας καταγράφει την λάμψη από την έκρηξη της Μολότοφ και τους μαύρους πυκνούς καπνούς που αμέσως καλύπτουν τον χώρο. Τα βίντεο μέσα και έξω από την τράπεζα, μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και η αντιπαραβολή αυτών των φωτογραφιών από διακοπές παρέας νεαρών στην Ικαρία το 2009 και τις ημέρες της εμπιστικής επίθεσης στη Μαρφίν οδήγησαν τις αρχές στους δράστες. Ο άνδρας που φέρεται να έσπασε την τζαμαρία με τη βαριοπούλα φαίνεται να ταυτοποιήθηκε από τους εξεταστές όταν εντόπισαν ομοιότητες στις φωτογραφίες στο εμφανές τμήμα του προσώπου του, στον σωματότυπο, στα γυαλιά και το καπέλο. Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται να κρατά το σακίδιο με το χαρακτηριστικό ζωγραφισμένο κόκκινο έμβλημα που κρατούσε και ένα χρόνο μετά την ημέρα της επίθεσης στη Μαρφίν ο ένας από τους δράστες. Για το δεύτερο άτομο, η σύγκριση του προσώπου ήταν ακόμη δυσκολότερη, καθώς ήταν καλυμμένο με μαντήλι. Ωστόσο, η έκθεση της Ελλάς εντόπισε ομοιότητες στον σωματότυπο και στα παπούτσια, ενώ ταυτοποιήθηκε και ένα σακίδιο το οποίο είχε χαρακτηριστικές αλλοιώσεις. Αυτό που έκανε εντύπωση στις αρχές είναι πως το σακίδιο που είχε στο υλικό από τις διακοπές ο ένας συλληφτής εμφανίζεται την ημέρα της επίθεσης στην κατοχή του άλλου και αντίστροφα. Κάτι που σύμφωνα με την αστυνομία δείχνει σχέση και κοινή παρουσία των δύο ανδρών στο ίδιο περιβάλλον πριν και κατά την επίθεση. Όσον αφορά τη 46χρονη κατηγορούμενη, η σύγκριση στις φωτογραφίες περιορίστηκε κυρίως στον σωματότυπο, στο ορατό μέρος του προσώπου, στο μέτωπο, στη γραμμή και στο χρώμα των μαλλιών.
0: Μπράβο! Σκοτώνοντας 3 εργαζόμενους και ένα μωρό, χτυπήσαν τον καπιταλισμό στον πυρήνα του. Αυτό που με εξοργίζει περισσότερο είναι πως συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους σκοτώνοντας ανθρώπους σαν να μην τρέχει τίποτα. Απολύτως εξοργιστικό. Και σκέφτομαι τι είδους άνθρωποι είναι. Συνείδηση δεν είχαν. Είναι οι ίδιοι που διαδηλώνουν κατά του Ισραήλ γιατί σκοτώνει αθώους. Ο παραλλαγισμός στο μεγαλείο του. Κάποια που λέτε, κάποιοι μια ωραία πρωί αποφάσισαν να πάνε να κάψουν ζωντανούς ανθρώπους που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους. Αυτοί όντως είναι δολοφόνοι. Αγωνίζονται, τόσο εισαγωγικών το βάζω, για μια δίκαιη κοινωνία που αποφασίζουν για το ποιος θα καεί, ποιος θα σκοτωθεί, πιανού το μαγαζί, το σπίτι, το αυτοκίνητο θα καταστραφεί και μετά τρέχουν στις τρύπες τους να κρυφτούν εντός εισαγωγικών ηρωικά και με τη συνείδησή τους ήσυχοι γιατί έκαναν το κέφι τους. Και αν τύχει μετά από 16, 20, 30 χρόνια να τους πιάσουν, σκύβουν το κεφάλι από περηφάνεια τρομάρα τους, θαρασίδε λακτίνη. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι εκφράζουν απόψεις του στυλ γιατί δεν τους έπιανε αστυνομία τόσα χρόνια και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Τα στοιχεία υπήρχαν, κύριοι. Ήρθε όμως το ανώνυμο email και έδωσε ονόματα, έτσι από φωτογραφίες των ατόμων αυτών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έφτασε η αστυνομία σε ταυτοποίηση. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν όλα τα σύγχρονα μέσα για την ανάλυση των φωτογραφιών. Η εξέλιξη λοιπόν της τεχνολογίας, για να ξέρετε, βοήθησε στο να αυτοποιηθούν οι δράστες. Να θυμηθούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν καταδικαστεί οι αθώοι άνθρωποι για εμπλοκή τους σε κακουργήματα μετά την αποδικοποίηση του DNA. Έτσι λοιπόν ταυτοποιήθηκαν οι εγκληματίες ή αθωώθηκαν άνθρωποι που είχαν άδικα καταδικαστεί. Έτσι λειτουργήσε και εδώ η αστυνομία και θα λειτουργήσει και η δικαιοσύνη. Ας το καταλάβουν αυτοί όσοι έχουν καθημερινά στο μυαλό τους την παραβατικότητα. Ο πλοίος πλέον σφίγγει για όλους.

0: Καταπληκτικό τραγούδι, είτε το ακούς στην απλή εκτέλεση, είτε το ακούς στην πειραγμένη, όπως λέμε, εκτέλεση από την Ελένη Δήμου. Θα ήθελα να σχολιάσουμε και λίγο για την άγρια επίθεση έξω από τον φούρνο Σταυρηλίσια, παρακαλώ, και για να πάμε συνέχεια για κλείσιμο.
1: Μιλάμε για μια τρομακτική επίθεση και για δευτερόλεπτα τρόμου που έζησε ο 66χρονος όταν είδε το μεγαλόσωμο σκύλο να το επιτίθεται, να ορμάει πάνω του, να τραυματίζει τον ίδιο πολύ σοβαρά σε διάφορα σημεία του σώματός του και στη συνέχεια να τραυματίζει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει βόλτα. Λίγο μετά τις 7 λοιπόν σήμερα το πρωί, ο 66χρονος είχε βγει για την καθημερινή του βόλτα με το μικρόσωμο σκυλάκι του, περίπου 2,5 κιλά, ένα σκυλάκι περίπου 2,5 κιλά. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ πήγαινε προς το φούρνο επί της οδού Κύπρου στο κέντρο των Βελισίων, είδε ένα μεγαλόσωμο σκυλί σε κοντινή απόσταση, το οποίο είχε σπάσει την αλυσίδα όπως έχει καταθέσει ο ίδιος, να χυμάει πάνω του, να τον ρίχνει κάτω, ενώ ο ίδιος πάλευε προκειμένου να σώσει το δικό του σκυλάκι, το οποίο τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς ο μεγαλόσωμος σκύλος, πρόκειται για λυκό σκύλος, κατασπάραξε το μικρό σκυλί, το οποίο θανάτωσε, ενώ στη συνέχεια ο 66χρονος γλίτωσε καθώς έδωσε μάχη προκειμένου να διαφύγει και να μπορέσει να ξεφύγει από το αγριεμένο σκυλί. Άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύτηκε με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από λίγη ώρα επέστρεψε στο σπίτι, ωστόσο είναι σε πολύ κακή κατάσταση και σωματικά, καθώς φέρει πολλά τραύματα σε όλο το σώμα αλλά και ψυχολογικά, καθώς είδε το σκυλάκι του να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του από την επίθεση του άγριου ζώου. Ενώ να πούμε ότι στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί της άμεσης δράσης, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στη 48χρονη ιδιοκτήτρια του λυκού σκυλού, το οποίο είχε δέσει έξω από το φούρνο, αλλά φαίνεται πως έσπασε την αλυσίδα και επιτέθηκε.
0: Πριν τους σκύλους, για δέσιμο είναι πολλοί από τους ιδιοκτήτες. Έχω ακριβώς το ίδιο σκυλί που έκανε αυτό το οποίο έκανε. Είναι γερμανικός ποιμενικός, το λένε και λυκό σκύλο, αλλά τα σκυλιά τα βγάζουν βόλτα χωρίς λουριά. Είναι δυνατόν ένα τέτοιο σκυλί να το βγάζεις έξω ή διάφορα άλλα σκυλιά, pitbull, χωρίς λουρί, χωρίς να φορούν φήμωτρο όταν κυκλοφορούν σε δημόσιους χώρους? Πρέπει να πέσουν πρόστιμα και πρέπει να είναι υψηλά. Δεν έχει σημασία αν είναι μικρόσωμο ή μεγαλόσωμο το σκυλί. Χρειάζεται πάντα εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση. Αλλιώς έχεις στο σπίτι σου ένα στρεσαρισμένο, μπερδεμένο και προβληματικό σκυλί. Η κατάσταση πλέον έχει ξεφύγει εντελώς. Δεν σέβονται τίποτα και δεν φταίνε τα ζώα. Φταίνε οι ιδιοκτήτες, τα οποία τα βγάζουν βόλτα 12 η ώρα το βράδυ, άλλοι 6 το πρωί, γαυγίζουν όλη την ώρα, διότι κανείς δεν έχει ουσιαστικά ασχοληθεί μαζί τους. Απλά τα έχουν συντροφιά χωρίς να νοιάζονται για τις πραγματικές τους ανάγκες και παίρνουν η ζωή στην πόλη. Δεν υποφέρεται. Πρέπει να είσαι, όταν θα πάρεις ένα σκυλί, θα πρέπει να ξέρεις ότι θα πρέπει να εκπαιδευτεί, το ξανατονίζω, και χρειάζεται λεφτά. Δεν το παίρνουμε το σκυλί για μόστρα. Θέλει λεφτά το σκυλί και για την υγεία του και για το τσιπάρισμα και για την εκπαίδευσή του. Απαράδεκτη και απολύτως υπεύθυνη είναι η ιδιοκτήτρια που έδεσε το σκύλο έξω από το μαγαζί για να ψωνίσει. Πόσο μάλλον αν είναι επιθετικός ή και ευερέθης ο σκύλος, όπως αποδείχτηκε. Το 99% των περιπτώσεων, σας το λέω γιατί έχω ακριβώς όπως είπα το ίδιο σκυλί, φταίνε οι ιδιοκτήτες, δυστυχώς. Κρίμα το σκυλάκι που είχε τόσο άσχημο θάνατο, και ο κύριος ο οποίος ταλαιπωρείται από τις πληγές και πρέπει η κυρία συγκεκριμένη να πληρώσει ακριβά που έδεσε το σκύλο έξω. Στην Ελλάδα, και ολοκληρώνω τη σκέψη μου, έχουμε πολύ καλούς εκπαιδευτές σκύλων. Θα έπρεπε η βασική εκπαίδευση μεσαίων και μεγάλων σκύλων να είναι υποχρεωτική.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες από τις 12 μέχρι και αυτή την ώρα. Ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο του Στάτους. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τα παραπολιτικά 90,1 για να ακούσουμε το μαγκαζίνο. Αμέσως μετά 3 με 5 έχουμε Γιάννη Ρέπιτς και φυσικά την εκπομπή επιστροφής με Δημήτρη Βενιέρη, Βυργενία Δημαρέση και Άρη Παπιδάκη από τις 5 μέχρι και τις 11. Καλά ακούσατε.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο, Θεού θέλοντος και καταστάσεων επιτρέποντος. Θα τα ξαναπούμε το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, πρώτο Θεός. Λοιπόν, από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να προσέχετε στους δρόμους. Και φυσικά τι άλλο, ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγειά μας πάνω απ' όλα. Καλό υπόλοιπο!

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
8: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
9: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
14: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
15: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
19: Η ώρα πήγες και ένα αέριο. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
10: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
15: Μουντιάλ, όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο μονομάχων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:01 πρώτο λεπτό. Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντουρίνεος. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. καίγοντας χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Ωστόσο, η φωτιά κάποια στιγμή έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό των Σελληνίων, στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα ειδοποίηση, διπλή ειδοποίηση από το 112. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες μας δίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κενώθηκε πριν από λίγο ο οικισμός εκεί. Ωστόσο, οριοθετήθηκε η φωτιά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Συνέβαλαν εκεί μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και δυνάμεις αστυνομίας που απομάκρυναν τον κόσμο. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέτοιε γρήγορα υπό έλεγχο που έγινε εκεί δασική και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, μια άλλη πυρκαγιά στην Εύβοια είναι πιο ανησυχητική, αν και εκεί έχουν απογειωθεί πολλά πυροσβεστικά επιπεροσκάφη και επιχειρούν. Είναι στη θέση Μιλάκη στο Αλιβέρι, είναι αγροτατασική η έκταση. Έχουν σηκωθεί 7 αεροσκάφη, υπάρχουν πολλές επίγειες δυνάμεις και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αντιπυρικής περίοδου, τηλέμαχε, είναι η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, ναι, καθώς υπάρχει εποπτεία με τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα όλων των δασικών και αγροτοδασικών εκτάσεων και έτσι γίνονται πολλές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή γίνονται και πολλές συλλήψεις. Χθες είχαμε αρκετές συλλήψεις, 3 συλλήψεις από πρόθεση στην Άνοιξη, στην Πνίκα και στο Ηράκλειο, ενώ προχθές και οδηγούνται αυτή την ώρα στην Εισαγγελία, στην Καλαμάτα. Είχαμε τις 3 συλλήψεις του κοινοτάρχη, του πρώην κοινοτάρχη στους Γαργαλιάνους, του αδελφού του και ενός 66χρονου συνταξιούχου πυροσβέστη, οι οποίοι έβαζαν εμπλισμούς, έβαζαν πυρκαγιές και αξίζαν αποζημιώσεις και χρήματα από τους πυρόπληκτους αλλά και από αγρότες που δεν τους βάλουν για να μην τους βάλουν πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο και επεισόδιο κύκλωμα και όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, από τις αρχές του χρόνου έχουν γίνει 204 συλλήψεις. Είναι πάρα πολλές συλλήψεις αυτές. Είναι 182 από αμέλεια, αλλά είναι και 22 από πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί της πυροσβεστικής λειτουργούν άμεσα ακαρία και αντιμετωπίζουν φέτος το καλοκαίρι αυτά τα περιστατικά, τηλέμαχε.
15: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Υψηλός πάντως, κυρίες και κύριοι, είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς εκτός της Αττικής, στη Βιωτία, στην Εύβοια. Ακούσαμε πριν ότι μένει την πυρκαγιά εκεί, κοντά στο Αλιβέρι, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας.

0: Πάμε αμέσως στον πληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κατάσταση από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη στη Σαλαμίνα, ωστόσο παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στο σημείο. Είναι έτσι, κύριε Αρτοπίε?
1: Η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα που μας ταλαιπώρησε, και μπορώ να πω ότι κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι η πυρκαγιά ήταν μέσα σπίτια, στα σελήνια Σαλαμίνας. Γι' αυτό εκδόθηκαν και στις 12 και 19 το πρώτο μήνυμα του 112 λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς αυτή στα σπίτια. Και μετά από 13 λεπτά είχαμε και το δεύτερο μήνυμα του 112, όπου
0: ουσιαστικά ζητούσατε την εκκίνηση.
1: Ναι, ναι. Τους κατοίκους να φύγουν από τα σελήνια εκεί στον πανόραμα Α και πανόραμα Β και να κατευθυνθούν προς την παραλία Σεληνίων. Προέδρος του χρόνου αυτή η πυρκαγιά, μετά την ακαρία επέμβαση των δυνάμεων εναέριων και πηγαίνουν με 100 πυροσβέστες, 27 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος και 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην θέση να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί χωρίς πρόβλημα κανένα για τους κατοίκους.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν
1: στον αστικό.
0: Ναι,
1: ναι. Στον αστικό ήσταν.
0: Ήταν πάρα πολύ τιτάνια η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνονται οι κατασβέστες πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, επεμβαίνει πολύ γρήγορα η πυροσβεστική. Τουλάχιστον σώτησες πυρκαγιές έχουν σε σπάσει αυτή την περίοδο. Φαίνεται ότι υπάρχει άμεση αντίδραση και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, κυρία Αρτοπία, υπάρχει και η φωτιά που κατακεί το αλιβέρι. Εκεί φαίνεται τα πράγματα είναι σοβαρά αρκετά, έτσι?
1: Όχι. Δεν είναι σοβαρά. Μιλάμε για το μιλάκι. Αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πλέον είναι θετικά και από εκεί τα μηνύματα. Yeah. Γύρω στα 4 με 5 στρέμματα είναι εκεί στο Μιλάκι Ευβία, που έχουμε χαμηλή βλάστηση και κάποιες ελιές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί. Απλά λόγω του ότι υπήρχε πυρκαγιά εκεί, και εκεί εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας, διότι ήταν δυτικά από το Μιλάκι αυτή η πυρκαγιά. Μας απασχόλησε. Και πλέον η πυρκαγιά αυτή μπορώ να πω ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Δύο δύσκολες πυρκαγιές. Η πρώτη, ειδικά στα Σελήνια. Ήταν μέσα στα σπίτια. 250 κάτοικοι απεχώρησαν αμέσως. Μπορώ να πω οι περισσότεροι οικειοθελώς και με τη βοήθεια των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων.
0: Ναι.
1: Διότι πάντα αυτό που είπατε, ότι η ακαριαία επέμβαση έχει να κάνει με την ταχύτητα που ειδοποιούμαστε.
0: Σωστά.
1: Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάνω από τον ελλαδικό χώρο υπάρχουν 110 drones σε νευραλγικά σημεία, 37 μόνο εξ αυτών στην Αττική.
0: Πολύ σημαντικό, βέβαια.
1: Με θερμικές και οπτικές κάμερες πιάνουν 24/7. Μέρα νύχτα δηλαδή, μέχρι τις 31 δεκάτου, όλα τα συμβάντα.
0: Και γι' αυτό φαίνεται
1: ότι εύκολα να συμβάνουν.
0: Ναι. Και ότι και οι εμπριστές δεν καταφέρνουν έτσι να πετύχουν και το στόχο τους. Τρεις συλλήψεις μέσα σε κάποιες ημέρες.
1: Και οι αρθμοί νομίζω μιλούν από μόνοι τους. 204 πολίτες έχουν συλληφθεί στα όρια της διαδικασίας, είτε αυτόφορης, είτε μη αυτόφορης της διαδικασίας, είτε έχουμε, όπως στην περίπτωση της Μεσσηνίας, τη μεταμόρφωση της συλληπιτριών, όπου κατόπιν διετούς έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σε διασταύρωση όλων των στοιχείων συλλήφθησαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, δυστυχώς. Και παρόλα αυτά είμαστε σε γρήγορση, δεν εφησυχάζουμε. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά είναι το εξής. Βρισκόμαστε μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, ωστόσο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα είναι σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο με 4 δίκτυα επικινδυνότητας, είναι και με 3, είναι και με 2.
0: Σωστά.
1: Οπότε λοιπόν ας μην εφησυχάζουμε, πάνω απ' όλα η πρόληψη αφορά και τις αρχές και φυσικά το κάθε πολίτη ξεχωριστά, διότι όλα τα μέσα να είναι στη διάθεσή μας. Τα εναέρια, τα επίγεια, τα υδροφόρα, οι 18.000 πυροσβέστες. Πιστέψτε με, πολλές φορές μπορεί να μην επαρκούν εάν ο καθένας από εμάς δεν λάβει υπόψη του τα όρια της ατομικής του ευθύνης, δηλαδή να μην υποεκτιμά τον κίνδυνο και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του.
0: Κύριε Αρτοπιέ, καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστείτε κι εσείς και τα στελέχη της πυροσβεστικής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θέμα του καύσωνα, ο οποίος είναι πρώτων πυλών. Ο υδράργυρος από σήμερα αρχίζει την εκτόξευσή του. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ή ηπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.
2: Ουσιαστικά θα λέγαμε από χθες ξεκίνησε αυτό ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές περιοχές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι το όριο του καύσωνα και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη που είναι το πιο ζεστό διήμερο. Θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές που ξεπεράσαμε τους 39-40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιους 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικούς παράγοντες που είναι μια ένα σημείο, όπως επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες, μόνο δεν είναι ακραίο στη διάρκεια του και καμία σχέση με τους καύσωνες που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25 που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια. Ούτε ακραία ζεστό. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη, μάλλον, θα ξεκινήσει τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά η νότια χώρα, γρυδιατική και νοτιότερα, θα έχει ζεστή και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα έχουμε ζεστή δροσιά και πλέον την Παρασκευή έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες.
0: Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές, στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους του δικαίου, έδωσε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας. Πάμε να μας πει περισσότερα τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος που είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, ξεκρατέ μας τηλέμα και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, καταρχάς, να το πούμε αυτό, εβδομάδα συνταγματικής αναθεώρησης για την κυβερνώσα παράταξη για τη Νέα Δημοκρατία, εξαιρετικά από αύριο που συνεδριάζει 4 το απόγευμα κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και αναμένεται και ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το ζήτημα. Εξάλλου έχουμε μέσα επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ετοιμασία για την επόμενη την ψηφοφορία στη Βουλή. Παρασκευή 24 Ιουλίου που συμπίπτει συμβολικά και με την επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίσης την ολομέλεια της Βουλής να αναφερθεί αναλυτικά σε αυτό. Προς το παρόν σήμερα αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποδομές, ένα τομέα όπως είπε, στον οποίο από το 2019 επέλεξε η κυβέρνηση να επενδύσει συστηματικά, σημειώνοντας ο Πρωθυπουργός, τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Λέει ότι κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών, μιλάει για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, το έργο που όπως είπε θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδο κόμβο στη Δυτική Αττική. Το 2029 θα ολοκληρωθεί αυτό. Είπε ότι παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από την κυβέρνηση τμήμα Ροβιές Ήλια στην Βόρεια Εύβοια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός 23 Ιουλίου θα είναι κάπου έξω από τα Γρεβενά. Εκεί θα παρωθεί και το τελευταίο το βόρειο κομμάτι του Ε65 που ενώνει την Εθνική Οδό της Ψηλαμίας με την Εγνατία Οδό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για την επαγγελματική ασφάλιση, νέο νομοσχέδιο ακόμα, είναι υπό διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και δημιουργεί, όπως είπε, καλύτερες συνταξιδοτικές προοπτικές για τους εργαζομένους και ενισχύει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Εξηγεί ακριβώς ο Πρωθυπουργός πώς θα λειτουργήσουν υπό το νέο πλαίσιο τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Μιλάει για τη ρύθμιση των χρεών και των οφειλών. Μιλάει για την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αυτό που λέγαμε χθες το μεσημέρι και ώρα στο μαγκαζίνο Τηλέμαχε. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός ότι η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα σε αυτό το κομμάτι στο κράτος δικαίου, λέγοντας ότι δεν αποτελεί αυτό λόγο φυσικασμού, αλλά είναι κίνητρο για να προχωρήσει η κυβέρνηση πιο γρήγορα. Και επανέρχεται και στο θέμα της αρχιοθέτησης 9 εκ των 13 υποθέσεων για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κατάλληλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Συγγελία και τον ΟΠΕΚΕΤΕ. Και μιλάει για την αρχιοθέτηση των 9 βουλευτών. Μιλάει για το θαλάσσιο πάρκο, είδαμε τον Σταύρο Παπασταύρου πριν από λίγες ημέρες να το εγκαινιάζει επί της ουσίας, ενώ κλείνει ο Πρωθυπουργός αποχαιρετώντας την Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία, όπως είπε, της χαστής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου που υπηρέτησε τέχνη και τα κοινά, έχοντας διατελέσει, όπως είπε, βουλευτής και της παράταξής μας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Γιάννη Ράπτη στο Αξιον 24, σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων μετά τις εκλογές.
4: Μας απέρριψε το Πασόκ, γι' αυτό βάλαμε και στόχο την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που δεν θέλει ακυβερνησία θα μας δώσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
5: Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
6: Σας έκανε πάσα η Νέα Δημοκρατία και την απορρίψατε.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Ξέρετε κάτι. Είναι προφανές ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Οπότε μορφή συμμαχία με το Πασόκ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε καμία απολύτως των περιπτώσεων. Πόσο δε μάλλον ότι η πολιτική της κυβέρνησης όλη την τελευταία περίοδο έχει να κάνει μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα ενισχύει την ακρίβεια.
4: Κάναμε ένα εκλογικό νόμο το 1990 με τον Κωνσταντίνο νομίζω εκείνη την εποχή και είπαμε ότι δεν μπορεί να αλλάζει με τους εκλογικούς κύκλους ο εκλογικός νόμος. Και είπαμε ότι πάντα θα γίνεται στις επόμενες εκλογές.
7: Σωστό ήταν αυτό.
4: Το οποίο εξαιρετικά, εξαιρετικά σωστό. Και τώρα είδατε πόσο καθαρά έχουμε διαμορφώσει τα πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό εμείς δεν βλέπουμε το 2 μπροστά σε εκλογές. Βλέπουμε το 3 και το 24 που επιθυμούμε.
5: Εσείς το βλέπετε. Οι δημοσκοπήσεις και οι πολίτες δεν το βλέπουν.
4: Γι' αυτό και φιλοδοξούμε να είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Και βέβαια η πρόκληση για τα εθνικά θέματα είναι προς όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Κοιτάξτε, εάν κάτι, σε κάτι ομοίωμε σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι είμαστε στη φάση της ωριμότητας. Έχουμε μια 15ετία πολύ σημαντική μπροστά μας και έχουμε συμφωνήσει στα βασικά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία, ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν θέλουμε ετερόκλητες όμως στην ενός όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Πάνου του Καμένου. Θέλουμε πιο σωστές διαδικασίες οι οποίες να έχουν και μια
8: συνέχεια. Άρα εσείς με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε?
4: Επίσης ασφαλώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Τραγική κατάληξη είχαμε μετά από τροχαίο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με ανακοπή εξέπνευσε, ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασώστης. Η οδηγός του γιο ταχύ, που επίσης τραυματίστηκε, είναι νοσηλεύτρια στο τοπικό νοσοκομείο. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο Παντελής Γιαΐτσης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το συμβάν στη σωστή του διάσταση, γιατί πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Απλά μια διόρθωση. Η κατάληξη του 53χρονου επήλθε κατά τη διάρκεια της διακομιδής και όχι στην επία του τροχαίου, παρά το γεγονός ότι ένας εκ των δύο διασωστών, αυτός που έχει τραυματιστεί και πιο σοβαρά, ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και προσπαθούσε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για να τον επαναφέρει. Το ασθενοφόρο συγκρούστηκε σε διασταύρωση λίγα μόλις μέτρα πριν από το νοσοκομείο Χανίων με ένα όχημα, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να τραυματιστούν και οι δύο διασώστες, ο ένας εκ των οποίων πιο σοβαρά, που από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι και να αρχίσει η ραδιοεφημερίδα μας, έχει ήδη υποβληθεί σε αξονική, έχει διαπιστωθεί κάποια μικρή αιμορραγία στον εγκέφαλο και θα εξεταστεί από τον καθηγητή διευθυντή, τον κύριο Κρασουδάκη της Νευροχειρουργικής του νοσοκομείου Χανίων. Ελαφρύτερα είναι ο έτερος διασώστης, οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η οποία τραγική σύμπτωση.
0: Φοβερό.
9: Ήταν στο νοσοκομείο και είχε μόλις τελειώσει την νυχτερινή της βάρδια, είχε σχολάσει και πήγαινε στο σπίτι της για να ξεκουραστεί. Αυτά έγιναν δυστυχώς νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, 300 μέτρα. Νομίζω ότι είναι και πολλά, βάζω, πριν από το νοσοκομείο Χανίων, πριν φτάσει δηλαδή το ασθενοφόρο.
0: Ήταν και η αγωνία των διασωστών για να φτάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να πάνε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, μήπως τον σώσουν. Όλο αυτό, τραγική κατάληξη πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Είχαμε νέες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης σχετικά με την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης του Ιράν, ο Μοσντάμπα Χαμενεΐ, ανώτατος ηγέτης, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες, όπως είπε, συνέπειες, ενώ λίγο αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωνε ότι έπληξε με ντρόουν δύο Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Στο Κίεβο τώρα. Είχαμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο νεκρό και 7 τραυματίες, καθώς εξαπολύθηκε ένα πρωτοφανές μπαράζ ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων, αλλά και drones, τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική κυβέρνηση, πρωτεύουσα. Μαζί μας για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο φυσικά της Μέσης Ανατολής, όπου και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ειδικότερα σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα κατά αποθήκης πυρομαχικών των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συναυτή νύχτα πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Έθεσε επίσης στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μελών των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου. Νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανακοινώσει πως άρχισαν να διεξάγουν νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν για να τιμωρήσουν, όπως είπαν, τους φρουρούς της Επανάστασης μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους, του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X το μεικτό διοικητήριό τους, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Χθες Σάββατο, η αρμόδια υπηρεσία της Αμερικανικής Διοίκησης ανακοίνωσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απολειών των ΗΠΑ από όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου, και ότι αγνοείται τρίτος έπειτα από επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόνς την Παρασκευή στην Ιορδανία. Και από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε ο Ασκόν Χρέη, υπουργού εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων από την αρχή του πολέμου σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι, δήλωσε ειδικότερα ο αρμόδιος των εξωτερικών υποθέσεων. Συμπήχασε ανάρτηση στο ΕΞ. Ζητούμε, όπως τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος, την κατάλληλη ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στην Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος, πρόσθεσε. Τώρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να περάσουμε τέλος στις πλόγες στην Ισπανία. Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη βόρεια της Μαδρίτης κατέκαψε περισσότερα από 120.000 στρέμματα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες με τη συνδρομή 25 εναέριων μέσων επιχειρούν για τον έλεγχο της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς. Παράλληλα, ανεξέλεγκτη παραμένει πυρκαγιά κοντά στην Σαραγώσα, η οποία έχει καταστρέψει σχεδόν 160.000 θέματα δασικής έκτασης. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Διεθνές Πεδίο, τηλέμαχε.
0: Ελισάβετ Ζαμοπούλου, ευχαριστούμε, Ελισάβετ, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, υπάρχει σύγκρουση εξουσιών στο Ιράν, για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε στο Action 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Γιώργιος Κάμπας, ενώ δεν έδωσε πολλές πιθανότητες του ενδεχόμενου εκτεταμένης χερσαίας επιχείρησης από την αμερικανική πλευρά.
7: Μέσα στο Ιράν υπάρχει δυστυχώς διχογνωμία. Τώρα αυτό το αν θα το προσέξατε στις προάλλες, την κηδεία του Χαμενεΐ, βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζαν εναντίον του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών και τους πετροβολούσανε. Φανταζόμαστε όλοι ότι σε καθεστώτα τέτοιου τύπου δεν γίνονται αυτά πράγματα έτσι. Γίνονται ηθελημένα, υποβολημία από κάποιους. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί σύγκρουση εξουσιών, μπορώ να το πω. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, στην οποία φαίνεται ότι ο Τραμπ που έχει μπει στο παιχνίδι, πλέον, ξαναεπανήλθε δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχει δύσκολο να μπουν. Κατά τα ψέματα, πλέον ο Αμερικάνος έχει μάθει από πολλούς πολέμους στο παρελθόν, και είναι, θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μπει κανονικά. Yeah. Άλλο το να κάνει μια μικρή έκταση επιχείρηση στα στενά για να μπορέσει να έχει κάπως εξασφαλίσει τη διέλευση, και άλλο το να μπει κανονικά στο Ιράν. Δεν καταλαμβάνεται μια τέτοια χώρα έτσι.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς εκτιμά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανιόνιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Κώστας Ιβαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι δύσκολο το παζλ, δηλαδή εκεί που λέμε ότι κάτι πάει να γίνει και να δούμε λίγο με πιο αισιόδοξη ματιά τις εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται δεν θα τις δούμε αισιόδοξα τις εξελίξεις, γιατί είμαστε πάλι στον ίδιο δρόμο συγκρούσεις και μάλιστα φαίνεται να σκληραίνει η εικόνα για, και όχι μόνο βέβαια στη Μέση Ανατολή, και στη Ρωσία, στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Τι βλέπετε εσείς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
11: Εντάξει, σήμερα που μιλάμε η κατάσταση εμφανίζεται εντελώς αδιέξοδη. Δηλαδή εκεί που, όπως πολύ σωστά είπαμε, όπως είπατε, είχαμε μια κατάπαυση του πυρός η οποία διέριξε πάνω από 2 μήνες, από τις 8 Απριλίου. Είχαμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει, που χαιρετίστηκε ως συμφωνία, αλλά όπως όλοι και όλες είχαν αναλύσει, ήταν κοινός τόπος ότι ήταν ένα μνημόνιο το οποίο στην ουσία επιβεβαίωνε την νίκη, τη διπλωματική τουλάχιστον, αν όχι και τη στρατηγική νίκη των Ιρανών. Είχαν πάρει σχεδόν τα πάντα. Αυτό όσο και να αν προσπάθησε επικοινωνιακά να το πουλήσει στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν μη βιώσιμη αυτή η στρατηγική. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούς δεν άνοιξαν ποτέ όπως νόμιζε ότι θα γίνει, και έτσι η μοναδική του επιλογή, μάλλον οι δύο επιλογές που είχε, ήταν η μία να μην κάνει απολύτως τίποτα και να κατά κάποιο τρόπο αποδεχθεί την μοίρα αυτή τη συμφωνίας, όπως για την οποία ο ίδιος ήταν υπεύθυνος, είτε να προσπαθήσει με ένα νέο κύμα στρατιωτικής εμπλοκής και κλιμάκωσης μάλιστα της βίας, να αναγκάσει τους Ιρανούς να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Έτσι, όλα τα άλλα έχουν πάει, αν θέλετε, έχουν μπει στο περιθώριο, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο είναι το άμεσο διακύβευμα και αυτό για το οποίο καίγεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι τα στενά του Ορμούς, τα οποία δεν κατάφερε, με ευθύνη του έκλεισαν και δεν έχει καταφέρει να τα ανοίξει έκτοτε. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Εάν αυτή η ανάλυση, έτσι όπως διατύπωσα τώρα, είναι σωστή, θα δούμε τις επόμενες μέρες κλιμάκωση της βίας με στόχο το να υποκύψουν οι Ιρανοί αυτή τη φορά.
0: Δεν ήταν μόνο.
11: Δεν φαίνεται ικανό. Δεν φαίνεται.
0: Δεν ήταν μόνο έγκυρη από ό,τι φαίνεται, αλλά ήταν και αρκετά περιληπτική και θα έλεγα σε δημοσιογραφικό πλαίσιο, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Απόλυτα συνυφασμένη, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με όσα συμβαίνουν και στη Ρωσία. Τώρα, στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, τώρα, στο Action 24, μίλησε ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος, σχετικά με την κατάσταση που εξελίσσεται στο Ιράν. Είπε ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα.
12: Δεν χτυπάνε πλέον συγκεκριμένους στόχους μόνο στρατιωτικά, αλλά χτυπάνε στόχους οι Αμερικανοί πλέον αποτρεπτικού χαρακτήρα, δεδομένων και των 3-2 νεκρών και ενός που ακόμα δεν έχουν βρει, συν πολλούς τραυματισμένους. Οι Ιρανοί είναι σαφές ότι κάνουν έναν διάδρομο αεροπορικό με χτυπήματα σε χώρες οι οποίες ουσιαστικά θα οδηγήσουν προς το Ισραήλ. Δηλαδή το χτύπημα που κάναν στην Ιορδανία χθες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα είχε αρχίσει και από το Κουβέιτ. Τώρα το Ιράν είχε απειλήσει χθες το βράδυ ότι εφόσον θα συνεχίσουν τα χτυπήματα των Αμερικανών, θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν συγκεκριμένη χώρα. Είπαν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διπλωματική καταρχήν απειλή, αναβάθμιση απειλής. Υπάρχει μια στρατιωτική αναβάθμιση στον τρόπο που κάνουν και χτυπάνε οι Αμερικανοί. Δηλαδή χτύπησαν για πρώτη φορά νότια και νοτιοανατολικά, όχι μόνο βορειοδυτικά που χτυπούσαν μέχρι τώρα. Εάν κάνουν οι Ιρανοί πως κάνουν χτυπήματα στις αραβικές χώρες με τον τρόπο που κάνουν στο Κουβέιτ χθες και προχθές, θα υπάρξουν 2 εξελίξεις. Πρώτον, δεν θα υπάρχει διπλωματική συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και δεύτερον, θα υπάρχουν κλιμακωτές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα ενταθούν εντός του Αυγούστου.
0: Τώρα, απόλυτα εναρμονισμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι και η εγχώρια τιμή των καυσίμων, η οποία βέβαια ακολουθεί την πορεία της διεθνούς αγοράς. Πάμε να δούμε πώς βλέπει την κατάσταση η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα?
13: Καλά, ζεσταίνομαι.
0: Λογικό το βρίσκω.
13: Δεν ξέρω εσείς πώς είσαστε, εγώ ζεσταίνομαι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τυχεροί όσοι είναι για μπάνιο.
0: Εμείς είμαστε στην ασφάλεια του air condition, η αλήθεια είναι.
14: Ναι, το Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
13: Λοιπόν, εγώ γίνεται? Θα σας πω λοιπόν αυτή την εβδομάδα, ναι, πώς πήγε η εβδομάδα με την επιδότηση που πήραμε από την Τρίτη. Mm-hmm. Την Τρίτη που μας πέρασε, όσοι αγοράσαμε, ξεκίνησε για πρώτη φορά 10 λεπτά επιδότηση στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Την ημέρα που αγόρασα, η τιμή δικιά μου πώλησης ήταν 1,95,9. Ναι. Μόλις πήρα το τιμολόγιο, αυτομάτως κατέβηκα 1,85,9. Αυτό είναι Τρίτη. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, από εδώ και πέρα πώς χάθηκε η επιδότηση. Την Πέμπτη αγόρασα, είχε 3 λεπτά αύξηση. Οπότε το 1,85,9 πήγε 1,88,9.
0: Ναι.
13: Εχθές Σάββατο έφυγε η επιδότηση γιατί πήρε άλλα 5 σεντ, οπότε αυτή τη στιγμή πουλάω 1,93,9. Το 10 λεπτά δεν είναι καθαρό, πρέπει να ξέρετε ότι μέσα είναι και το ΦΠΑ.
0: Αχα, μάλιστα.
13: Άρα λοιπόν όταν λέμε 10 λεπτά βγάζει και το
0: 85%. Λέμε 80% του ειδικού φόρου συν το ΦΠΑ, έτσι.
13: Το 70%.
0: Ναι, ναι.
13: Άρα λοιπόν προσέξτε. Για μένα, εγώ την Παρασκευή είχα πανικό στο μαγαζί. Έβλεπε ο κόσμος την τιμή που είχα, 1,88,9, και είχα ουρά. 5 ώρα άδειασα. Και το κατάλαβα, γιατί όλοι οι άλλοι, η τιμή του ήταν 1,93, 1,94, 1,95. Και λέω, ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ.
0: Πέφτει σύνθημα, δηλαδή, με το που θα δουν φτηνή βενζίνη στο βενζινάδικα, όμως πεμπιστεύονται, έτσι, γιατί ξέρουμε τα υπόλοιπα τώρα. Ναι, ναι, γιατί ξέρουμε κάποια, ας πούμε, που...
13: Εμείς έχουμε το δικό μας κόσμο, έχουμε την πελατεία μας. Οπότε, μόλις είδαν την τιμή, έπεσε μήνυμα, και επειδή ήταν Παρασκευή και ο κόσμος γέμισε και έφυγε, γεμίσανε όλοι, όλοι οι φίλοι μας.
0: Τι θα γίνει τώρα, όμως? Τι θα γίνει τώρα, πώς τα βλέπετε, θα κλείνει κι άλλο?
13: Από εδώ και πέρα, προσέξτε, από εδώ και πέρα στην αμόλυβδη δεν υπάρχει πια. Λίγο πολύ όλοι τη χάσαμε με τις αυξήσεις. Το πετρέλαιο είναι αυτό που με τρομάζει, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει πλησιάσει το απλό πετρέλαιο στην απλή αμόλυβδη και φοβάμαι μήπως το ξεπεράσει.
0: Α, μάλιστα. Πάμε στο ίδιο έργο, έτσι, που είχαμε πριν από κανένα δήμα.
13: Το ίδιο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η επιδότηση τα 10 λεπτά. Είχαμε τώρα τιμή, έχω τιμή 1,93,9 στην 10 λεπτά επάνω.
0: Μάλιστα.
13: Στα νησιά θα γίνει πανικός. Γιατί πριν την επιδότηση που είχα μάθει, ιδίως στα 12 στις Κυκλάδες, 2,010, 2,020, 2,030. Ναι. Οπότε τώρα λίγο πολύ αυτοί μέχρι να αγοράσουν, προσέξτε, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνουν προσθετικά οι αυξήσεις από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα. Οπότε
13: πιθανόν οι άνθρωποι όταν αγοράσουν να έχει φύγει το 10%. Θα μου πεις, δεν ήταν καλό? Ήταν όχι η λύση, αλλά μια ανάσα ήταν σίγουρα.
0: Σας ευχαριστώ, αλλά κυρία Ζάγκα. Χάθηκε.
13: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ελπίζω να τη βρούμε πάλι. Κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να αγοράσουμε.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση που αφορά εδώ τη Θεσσαλονίκη, καθώς πριν από λίγο ξέσπασε πυρκαγιά σε χωράφι σε υπαίθρια έκταση στην περιοχή του Μελισσοχωρίου του Δήμου Ρεοκάστρου. Οι φλόγες δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Να πούμε ότι η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν λίγο πριν τις 2 σήμερα το μεσημέρι, επιτόπου έσπευσαν άμεσα 8 όχηματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 20 πυροσβέστες και ξεκίνησαν την επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. 2:10 συγκεκριμένα ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά ξεκίνησε κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες τουλάχιστον σε υπαίθριο χώρο κοντά στο μελισσοχώρι του Δήμου Ρεοκάστρου. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι είναι οριοθετημένη πλέον. Η φωτιά έχει εξελιχθεί πολύ καλά, η επιχείρηση για την κατάσβεσή της. Δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, παρόλο που στην περιοχή υπήρχαν κάποιες διάσπαρτες κατοικίες. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν προκληθεί ζημιές στις κατοικίες, ούτε φυσικά να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από το σύμβαν. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε εκ νέου τη ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Αύριο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του προγράμματός της για την παιδεία. Τώρα, διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που προέβλεπαν διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δήλωσε στο Action 24 εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
16: Εμείς τι λέγαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ότι είμαστε μια πλειοψηφία. Τι έλεγε η προηγούμενη πλειοψηφία και νυν σχεδόν μια ανιχνεύσιμη μειοψηφία, ενώ σαν λογική, έτσι. Ναι. Η λογική του μη μας ψηφίστε, πηγαίνετε αλλού. Πλάι-πλάι, όλα αυτά που ακούσαμε τα φοβερά και τρομερά στο πολιτικό μας σύστημα, και φάνηκε ότι παραιτήθηκαν 100 άνθρωποι από τα όργανα, αναπληρώθηκαν επιτυχώς. Υπήρχε απαρτία και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και σε αυτή, παρότι ήταν συνεχιζόμενη, αλλά δεν είναι το θέμα απαρτίας. Και τι ζήσαμε? Ζήσαμε ένα ξέσπασμα χαράς από ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά, σε αυτό που υπηρετούμε. Ναι. Σε αυτό που πιστεύουμε, σαν σχέδιο πολιτικό. Ένα πρόγραμμα που ψηφίσαμε στο συνεδριό μας, όλα αυτά που δεν προφέρονται τόσο χρόνο. Είχε προηγηθεί η εκλογή της Ρένα Σιδούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα ως Προέδρου, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει να είναι η καλύτερη στο κοινοβούλιο, του πιο παραγωγική, μην έχετε καμία αμφιβολία. Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι, ο Πολάκης, Σιδούρου, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.
0: Ανοιχτά προαιρετικά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά κλείνουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Εν τω μεταξύ, στον τουρισμό εναποθέτει τις ελπίδες του ο κόσμος της εστίασης, καθώς υποχωρεί ο τζίρος. Συνεχίζεται αυτή η υποχώρηση του τζίρου. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε.
0: Αγωνία έτσι στον κόσμο της εστίασης, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά.
17: Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν αριθμίες στη συγκεκριμένη αγορά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μια υπέρμετρη αύξηση του κόστους παροχής αυτών των υπηρεσιών και στην εστίαση και στη φιλοξενία, δηλαδή ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb κλπ. Ναι. Και δεύτερον, επειδή αλλάζει λίγο και το μοντέλο της διατροφής του Έλληνα κλπ. Όχι του Έλληνα και του ξένου που έρχεται στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί οι ξένοι τουρίστες, τα δεκάδες εκατομμύρια που έρχονται, δεν έρχονται και πάνε τρέχουν όλη την ημέρα να φάνε στα εστιατόρια και στις ταβέρνες της Ελλάδας. Σαφώς δίνουν όθηση, αλλά δεν ξοδεύουν όλο τον προϋπολογισμό τους στην εστίαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί πλέον έχει αλλάξει και το μοντέλο της φιλοξενίας, δηλαδή έχει το Airbnb, το οποίο σου προσφέρει και μια κουζίνα και συνέτα μέσα στο χώρο που μένεις. Άρα μπορείς να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ και να το φας ή να το φας με την οικογένειά σου μέσα στο σπίτι και δεν χρειάζεται να βγεις έξω όπως αν ήσουν στο ξενοδοχείο, για παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι έχω δει στη Χαλκιδική τουρίστες Βαλκάνιους κυρίως να έρχονται όχι να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ τον τόπιο, αλλά να έρχονται με γεμάτο πορπαγκάζα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής τους. Της χώρας.
17: Ακριβώς. Γιατί λίγοι δικοί μας πηγαίνουν και γεμίζουν το
0: σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Από εκεί. Σωστό και αυτό που λες.
17: Αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή λένε ότι στην αυτή Θεσσαλονίκη και πέρα, ας πούμε, τα εστιατόρια έχουν βάλει μαύρες φλερέζες. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνηση, ας πούμε, να πάει κάποιος να πάει σε εστιατόριο.
0: Έχεις δίκιο.
17: Και δεν είναι αυτό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του ίδιου του Έλληνα μέσα στις πόλεις, του πολίτη μέσα στις πόλεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση της διατροφής από το παραδοσιακό εστιατόριο της γειτονιάς, όπου κάποιος κατέβαινε, ξέρω εγώ, για το μαγαζί του, τη δουλειά του και πήγαινε και έτρωγε. Ή από το αυτογραφείο του, ας πούμε, κατέβαινε στο ταβερνάκι, ας πούμε, έτρωγε κάτι και τσιπούσε κάτι και έπαιρνε και ένα καφέ στο χέρι, ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον, γιατί έχουν βγει τα καταστήματα τα οποία παραδίδουν φαγητό στο γραφείο κλπ. Και μάλιστα σε χαμηλό κόστος. Mm-hmm. Και πρόκειται για εταιρείες οι οποίες τελέγουν το σούπερ μάρκετ. Αυτές τις εταιρείες. Βέβαια, τώρα ο βασικός δοχλός που πιέζει προς τα κάτω την εστίαση είναι ότι έχει υπάρξει μια υπερπροσφορά. Δηλαδή, ειδικά στα καφέ, ας πούμε, μου λέγανε οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Κάθε γωνία και καφέ, δηλαδή. Αν θες
17: μια επαγγελματική απασχόληση κλπ. Είναι πάρα πολύ που και γι' αυτό μειώθηκε η ενεργία τόσο πολύ. Ανοίγει ένα κατάστημα και πουλάει καφέδες. Βέβαια, δεν ήταν όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια αυτή η δραστηριότητα. Είναι πάρα πολλά τα καφέ, είναι πάρα πολύ επαγγελματισμό σε αυτό το χώρο και είναι δύσκολο να μπει και να κερδίσει μερίδιο αγορά ή να κρατηθεί όρθιο. Το ίδιο ισχύει και στο φαγητό. Σου λέει ο άλλος: θα ανοίξω μια πιταρία, θα ανοίξω ένα ζουμπλατζίδικο, θα ανοίξω ένα τέτοιο και θα βιοποριστώ. Δεν είναι εύκολο πλέον. Έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, έχει τέτοιο.
0: Κάποιο και στην παραγωγή, όχι μόνο στην υπηρεσία. Κάτι πρέπει να γίνει, Ευαγγέλη μου.
17: Ναι, και το κυριότερο δίλεμμα είναι. Το κόστος φιλοξενίας και εστίασης είναι συν 36% τα τελευταία 4 χρόνια. Συνήθως. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το έχει εισπράξει μισθοδοτικά ο καταναλωτής, ο πολίτης κλπ. Και το οποίο τον ζορίζει. Είναι γνωστό ότι στην Αθήνα σήμερα κάτω από 30-40 ευρώ το κεφάλι δεν μπορείς να πας να βάλεις κάπου έτσι.
0: Δηλαδή, τώρα
17: να θέλεις μια οικογένεια, ας πούμε, με δύο παιδιά, ας το πούμε, εφήβους.
0: Στην Κυριακάτικη απογευματινή ανάλυση σου, έτσι. Μπορεί να τη διαβάσουν και οι ακροατές μας, έτσι, με περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλης Μαραβέλης. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, φορεία και ΕΦΚΑ. Έχει ενεργοποιηθεί από χθες η πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Από τους κορυφαίους, ο κύριος Τέλειος Νομικός. Τι κάνετε, κύριε Νομικέ, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Άνοιξε επιτέλους η πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι ευελπιστούσαμε ότι θα δοθούν κάποια παραπάνω πράγματα προς τον κόσμο και ειδικά επαγγελματίες και όχι μόνο που ζητούσαν περισσότερο.

0: μπούμε σε αυτή τη ρύθμιση όσοι οφείλουν.
1: Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τον 5313 του 26, η νέα ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31 του Δεκεμβρίου του 2023 και έχουμε έξι βασικές προϋποθέσεις για αυτή τη ρύθμιση. Η πρώτη είναι ότι ελάχιστο ποσό ορίζεται σαν μηνιαία δόση στα 30 ευρώ. Όπως σας είπα, η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν είχαν υπαχθεί οι φορολογούμενοι σε προηγούμενες ρυθμίσεις, αυτές να είχαν χαθεί έως και την 20 Απριλίου του 2026.
0: Δηλαδή, κύριε Νομικέ, αν έχω εγώ ενεργή ρύθμιση με 24 δόσεις, δεν μπορώ να υπάχθω σε αυτή με τις 72, έτσι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς. Η προϋπόθεση είναι να είχαν χαθεί οι ρυθμίσεις, αδυναμία δηλαδή καταβολής, μέχρι τις 20 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
1: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας έως και το οικονομικό έτος, τη χρήση που λέμε του 2024, να μην έχεις άλλες αρρύθμιστες οφειλές μετά από την... όταν θα περάσει ένας μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση, και βασική προϋπόθεση είναι να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόρια.
0: Ερώτηση. Αν κάποιος έχει μία οφειλή ως φυσικό πρόσωπο και μία οφειλή ως διαχειριστής εταιρείας στην εφορία, αυτά μπορούν να συγχωνευτούν ή θα είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις?
1: Ξεχωριστές, και παίζει ρόλο και το νομικό πρόσωπο, γιατί στην ατομική επιχείρηση, τις προσωπικές επιχειρήσεις ομόρυθμες, ετερόρυθμες για τον ομόρυθμο εταίρο, ο διαχειριστής θα παίρνει πάνω του και της εταιρείας.
0: Και της ΙΚΕ, έτσι, αν είναι μόνο
1: πρόσωπο. Στην ΙΚΕ, επειδή είναι κεφαλαιοκτικό πρόσωπο, η ΕΠΕ και η ανώνυμη, ισχύουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρωτίστως πηγαίνει στο νομικό πρόσωπο η ευθύνη της οφειλής. Λοιπόν να υποβάλουμε ψηφιακά μέχρι 31 Δεκεμβρίου την ψηφιακή πύλη ΑΔΕ. Υπάρχουν οι οδηγίες πώς πρέπει να το κάνεις αυτό μέσα από την αίτηση δίδυμης των οφειλών του νόμου αυτού που ανέφερα του 5313. Αφού λοιπόν καταβάλεις την πρώτη δόση, η οποία θα, όπως γίνεται πάντοτε με το δημόσιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ξεκινάνε οι διαδικασίες και όλοι οι φορολογούμενοι, αν θέλουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθυνθούν στο 1521.
0: Τώρα, εάν κάποιος έχει οφειλή του 24, είπαμε, 31 Δεκάτου του 23 είναι η τελευταία, είναι η καταδικητήριο ημερομηνία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει οφειλές και μέσα στο 24, αυτά δεν συγχωνεύουν παρά το γεγονός ότι είναι οφειλή στην εφορία.
1: Όχι. Και εμείς αναμέναμε.
0: Δηλαδή, θα μπορούσε να το τραβήξει αυτό το πράγμα, εφόσον έχω οφειλές του 23, να πάρω και τις άλλες και να συγχωνευτούν και να μπορέσει να προχωρήσει.
1: Δυστυχώς είναι μέχρι το Δεκέμβρη του 23 οι οφειλές. Η ρύθμιση προβλέπει για μέχρι και το τέλος του 2023.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μήπως βγει κάτι καινούργιο που θα συμπεριλάβει και τα επόμενα οικονομικά έτη.
0: Ναι, γιατί 24-25 και η καλύτερη. Βέβαια. Υπάρχει θέμα.
1: Και περισσότερες δόσεις, αν ήταν εφικτό, περισσότερες δόσεις.
0: Και αυτό θα ήταν ο καλή
1: γανάση. Βέβαια, ο υπουργός και ο διοικητής ξέρουν καλύτερα από εμάς τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Πάντα έχουν αυτό στο μυαλό τους και ο κ. Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κ. Πυρακάκης. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη από τον κόσμο να μπορέσουν να αναπνεύσουν οικονομικά.
1: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νομικέ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλειος νομικός, ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Τώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν επιδόματα ύψους 13 δις ευρώ, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει σε πιλωτική μορφή το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Από αυτή την κρυσάρα θα περνάει, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, για να δούμε και αν τα δικαιούνται, ποιοι δικαιούνται αυτά τα χρήματα.
3: Ακριβώς, τηλέμαχε. Στο Εθνικό Μητρό θα μπουν συνολικά 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι επιδομάτων, τόσο του ΟΠΕΚΑ όσο και της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ, να θυμίσω εδώ, εκτός από το τακτικό επίδομα ανεργίας, δίνει άλλα 3 συνολικά επιδόματα σε ανήμπορους ανέργους, σε μεγάλης ηλικίας. Όλα αυτά τώρα μπαίνοντας σε ένα κουτί, τηλέμαχε, θα μπορούν να ελεγχθούν εάν πραγματικά τα δικαιούνται ή αν κάποιος δικαιούχος, ουσιαστικά θα πρόκειται για ατομική καταγραφή, λαμβάνει 1, 2 ή 3 επιδόματα. Δηλαδή μπορεί ένας οικονομικά ανήμπορος

0: να παίρνει επίδομα παιδιού, να παίρνει οικογενειακό επίδομα, να παίρνει επίδομα ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος και να παίρνει και επίδομα ενίσχυσης ανεργίας, όχι το επίδομα ανεργίας από ό,τι που απολύεται κάποιος. Όλα αυτά θα διασταυρωθούν και ταυτόχρονα όταν θα μπουν εκεί, έτσι, και ταυτόχρονα θα διασταυρωθούν και με τα εισοδήματα που έχουν ή δεν έχουν, εφόσον δεν έχουν, με τα εισοδηματικά κριτήρια που θα μπαίνουν, τα οποία θα αφορούν συνολικά την περιουσία κάποιων. Αν δηλαδή ξεπερνά η περιουσία τις 300.000, θα χάνουν ένα μέρος των επιδομάτων που λαμβάνουν. Και κυρίως θα ελεγχθεί η τηλέμαχη εάν οι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων είναι πράγματι δικαιούχοι ή είναι... ή είναι μαϊμού σε εισαγωγικά δικαιούχοι.
1: Καλά το λες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Έτσι. Παλιά μου, θυμάμαι, μου έλεγε υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας ότι υπήρχαν 11 εφοπλιστές οι οποίοι παίρναν ΕΚΑΣ πριν καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Οπότε Ελλάδα είμαστε, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Έχουμε δει και αναξιοπαθούντες με Φεράρι. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην κυριακάτικη απογευματινή. Δεν έχει βρεθεί λύση, κυρίες και κύριοι, για την παράταση της δωρεάν χορήγησης των καινοτόμων φαρμάκων που αφορούν στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στον αντίποδα, καλά νέα, θα τρέξει νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ειδήμων ρεπόρτερ στο χώρο της υγείας, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αλλά πάλι είναι η σκέψη που γίνανε το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να μην καταφέρει να βρει λύση στο θέμα της κάλυψης, της χρηματοδοτικής κάλυψης για Ιούλιο και Αύγουστο για τους περισσότερους από 45-46.000 δικαιούχους των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει λύση από ό,τι φαίνεται. Και έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, από Σεπτέμβριο θα μπει σε τροχιά ένα νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία των ενηλίκων, το οποίο θα είναι περισσότερο προσβάσιμο σε περισσότερους δικαιούχους, θα έχει χαλαρότερα κριτήρια, θα μπορούν περισσότεροι άνθρωποι με νοσογόνο παχυσαρκία να ενταχθούν και φυσικά θα χρηματοδοτηθεί από το προεθνικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού.
1: Δίνεται μία έμφαση, βλέπω, έτσι, στον τομέα αυτό, δηλαδή της πρόληψης με τις δωρεάν εξετάσεις που έχουμε κατά καιρούς.
2: Βεβαίως, εκτός από το γεγονός ότι 6 προγράμματα που προλαμβάνω θα συνεχιστούν και από Σεπτέμβριο, ειδικά η παχυσαρκία των ενηλίκων και των παιδιών, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση, καθώς είμαστε πρωταθλητές της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
1: Σημαντικό, βασικό.
2: Το διατροφικό μοντέλο και άλλα καθημερινή ζωή.
1: Και έρχονται και καλύτερα, βέβαια, φάρμακα και με χάπια πλέον που βοηθούν.
2: Βεβαίως, βοηθάει και η επιστήμη, βέβαια.
1: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Θα διαβάσουν περισσότερα ο κόσμος στην κυριακάτικη απογευματινή. Καλή συνέχεια. Τώρα, στις αργές της Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν τις παλαιότυπες ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 του επόμενου μήνα, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας, Νίκος Ρήγας.
3: Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε για τις πιο παλιές από κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν για καθημερινές.
1: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Φυσικά δεσπόζει και κυριαρχεί η κορύφωση του Μουντιάλ, η κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί απόψε στις 10 έχουμε το μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Και αν ρωτήσει τώρα κάποιος τον Αλέξανδρο Χριστάκο τι υποστηρίζει, εγώ θα πω ότι υποστηρίζει η Αργεντινή, ότι είναι μαζί μου. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, ναι, μαζί σου. Είμαι με το πάθος, την ψυχή, την ικανότητα, την ποιότητα και όλα αυτά που απορρέουν την Αργεντινή και κυρίως με την αγάπη την τεράστια που έχουν για το ποδόσφαιρο και φαίνεται αυτό. Λοιπόν, 10 η ώρα, όπως το είπες, Ισπανία-Αργεντινή, τελικός του Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία το είχε πάρει. Μία φορά που το είχε πάει ήταν το 2010, είχε νικήσει την Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. Τώρα αντιμετωπίζει την Αργεντινή, η οποία ψάχνει το τέταρτο αστέρι και τη δεύτερη σερή κατάκτηση Μουντιάλ μετά το 2022. Ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζουμε, αναμένεται μάλλον, να είναι και το τελευταίο του Λιονέλ Μέση στη διεθνή σκηνή, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος, εκτός και αν κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ και αλλάξει. Δεν ξέρουμε αυτό τι μπορεί να γίνει με το 39χρονο άσο. Να πούμε εντάχει και τι έγινε και χθες στο μικρό τελικό, ο οποίος έγραψε ιστορία, ήταν ματσάρα του αιώνα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Η Αγγλία λοιπόν νίκησε 6-4 τη Γαλλία σε κανονική διάρκεια, παρακαλώ, όχι στην παράταση. Μπήκαν 10 γκολ λοιπόν σε ένα απίστευτο παιχνίδι, όπου η Αγγλία προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία το γύρισε σε 4-3 στο 66, αλλά μετά από εκεί έβαλε ένα 2 γκολ. Οι Άγγλοι και ένα ακόμα οι Γάλλοι. Να αφήσουμε λίγο αυτό, να πάμε στο τένις, τηλεμάχη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός που δίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Κστάτ της Ελβετίας. Έτσι αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν, είναι στο 1-1 σετ, είναι στο τρίτο τώρα αυτή τη στιγμή σετ. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελληνικά 5-3 στα game, οπότε μένει ένα ακόμα για να κατακτήσει το τρόπο και θα είναι ο 14ος τίτλος της καριέρας και πρώτος μετά το 2025 και αυτόν που είχε πάρει στο Ντουμπάι. Έχουμε όμως έναν ακόμα τελικό απόψε για το Open της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται μετά από 36 χρόνια, έτσι στο ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρ λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό. Όσοι θέλουν μπορούν να πάνε, υπάρχουν και εισιτήρια να δουν από κοντά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να διεκδικεί έναν τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν όνειρο για εκείνη, όπως είπε και χθες, όπου νίκησε στον ημιτελικό την Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση η Μαρία Σάκαρη τηλέμαχε και έχει και πολλές πιθανότητες να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια τενίστρια η οποία έχει πάρει 2 Grand Slam. Έτσι δεν είναι, θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και η οποία το 2021 την είχε αποκλείσει στα ημιτελικά του Ρολάντ Γκαρός.
1: Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δήλωση για την αθλητριά μας στο τένις που αγωνίζονται τόσα χρόνια μαζί και φυσικά ευχήθηκε καλή επιτυχία και ο Τσιτσιπάς με τη σειρά του είναι από τους τενίστες που δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, έχει καταρακυλήσει στη δεύτερη πενηντάδα του τσάρτ, αλλά από την άλλη πλευρά, τσάρτα λένε, καλά το είπα, είναι μουσικό το πεδίο.
4: Όχι, καλά τα είπε. Θέλω να πω ότι και η Μαρία Σάκαρη έκανε μια δήλωση, από όσο θυμάμαι, για τον Στέφανο. Είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που επέστρεψε σε τελικούς, που δείχνει έτσι την μαχητικότητά του παρόλο από αυτά που έχει περάσει. Και επίσης είπε ότι το ελληνικό τένις είναι στα καλύτερά του. Και το δίδυμο, το δίκτυο που κάνει με τον Στέφανο και τους τίτλους που έχουν πάρει, έτσι επέστρεψαν και οι δύο σε τελικούς. Είναι κάτι εξαιρετικό, θα έλεγα, να έχουμε Έλληνες τενίστες σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αλέξανδρος Συστάκος, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε μου, για όσα μας είπες. Και τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με το σεβάσμιο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντέρε, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καντέρε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
5: Ακούω το σεβάσμιο.
1: Πώς να το πούμε τώρα.
5: Είμαι ο παλαιότερος, είμαι ο αρχαιότερος.
1: Ο αρχαιότερος και ο εγκυρότερος, θέλω να πω εγώ.
5: Αλλά και ο πραγματικός μετεωρολόγος. Αυτό έχει σημασία.
1: Σωστά. Το λέτε αυτό τώρα. Το λέτε τώρα γιατί έχουμε κάποιους παρουσιαστές απλά, έτσι, όχι κάνει μετεωρολόγους.
5: Και έχω και τίτλους και βουλευτής και αντινομάρες και λοιπά.
1: Από όλα,
5: λέω, θα μου λέτε, λέω μετεωρολόγο. Αυτός είναι ο τίτλος που μου αρέσει. Λοιπόν,
1: και εμάς μας αρέσουν όλοι οι τίτλοι σας, βέβαια, πρέπει να πω, έτσι. Γιατί σε όλους τους έχετε υπηρετήσει με συνέπεια και εντυμότητα και είναι σημαντικό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
5: Καταρχάς δεν χρειάζεται ανησυχία. Πρώτον, έτσι. Έχουμε περάσει και χειρότερους κάψονες. Μάλιστα πέρυσι τις ίδιες ημέρες είχαμε ένα πολύ χειρότερο κάστρο και σε θερμοκρασίες και σε ημέρες. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το συγκρίνω και δεν θα είναι βέβαια τέτοιος, γιατί δυστυχώς αυτή την εποχή, εδώ και καιρό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν κάνει ραδιοβολήσεις. Θα εξηγήσω λίγο τι γίνονται οι ραδιοβολήσεις. Είναι το άλφα, θα έλεγα, για τη μετεωρολογία. Γιατί μεσημέρι και βράδυ σε όλα τα κράτη, 2 το μεσημέρι, 2 τη νύχτα, με τη βοήθεια ενός μπαλονιού, ανεβαίνουν λοιπόν μετεωρολογικά όργανα καθ' ύψος και μετρούν πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, τα πάντα. Είναι δηλαδή μια ακτινογράφηση του καιρού που είναι πάνω από κάθε χώρα. Αυτά λοιπόν μεταβιβάζονται κάτω, λαμβάνονται υπόψη, μεταδίδονται βέβαια για τις άλλες χώρες και γίνουν οι προγνωστικοί χάρτες. Όταν δεν έχουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία, δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε πόσο θα χτυπήσει αύριο η Αθήνα. Θα χτυπήσει 39, 40, 41, θα πάει και 42 μεθαύριο. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αυτό το βασικό, είναι μεγάλο.
1: Γιατί δεν το έχουμε?
5: Γιατί δεν κάνουμε. Τώρα γιατί δεν κάνουμε μια άλλη εξήγηση. Αλλά σαν κράτος και σαν υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι.
1: Ραντάρ πήραμε. Πήραμε ραντάρ.
5: Προφανώς όχι. Κοιτάξτε, όταν τέτοια βασικά απουσιάζουν, πώς να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και πώς μπορούμε να προφυλάξουμε πραγματικά τον κόσμο?
1: Σε εσάς τώρα, εγώ βασίζομαι. Εντάξει, τα όργανα πάντα δίνουν και οι υπολογιστές και όλο αυτό το. Αλλά βασίζομαι στο μετεωρολόγο Νίκο Καντέρη, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία. Σε αυτή την εμπειρία. Έτσι, δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν έχεις μετεωρολόγο αυτού του ύψους απέναντι.
5: Εγώ βέβαια δεν τολμώ να κάνω ακριβή πρόγνωση. Γιατί δεν έχω αυτό το ισχύ. Έχω την εμπειρία. Έχω τις γνώσεις, παρόλα αυτά. Μου λείπει ένα άλφα μόλις αυτή την ιστορία. Πώς να πω αν θα φτάσει αύριο στους 40 στην Αθήνα, όταν δεν έχω το βασικό να δούμε τι έδωσε σήμερα το μεσημέρι το ελληνικό, με την ραδιοβόληση που έγινε. Καταλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα να μην.
1: Δεν έχουμε και. Ναι, είμαστε και στο τέλος του δελτίου. Για πείτε μας τώρα, βλέπετε 42 όντως σε κάποιες περιοχές, ίσως 43 είναι πολύ.
5: Ναι. Κοιτάξτε, και αυτό εξαρτάται από κάθε περιοχή. Κοιτάξτε, οι περιοχές οι οποίες.
1: Μικροκλίμα.
5: Συνήθως είναι η περιοχή, είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, επίσης ανατολική και δυτική Πελοπόννησος και η στερεά Ελλάδα. Η Αθήνα θα παίξει στους 38-39. Πέρυσι είχαμε χτυπήσει και 42. Θα το χτυπήσει φέτος, δεν γνωρίζω. Και εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει εξελιχθεί αυτή η θερμή μεταφορά, η οποία δεν φαίνεται τόσο πολύ ισχυρή, αλλά και αυτή όμως διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι είναι σήμερα και κυρίως αύριο και μεθαύριο θα είναι ζεχτός, πολύ ζεχτός 48 ώρων και υπόψη ότι θα ανέβουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Άλλο να ξεκινάμε από 27 βαθμούς μέσα στη νύχτα και να χτυπάει μετά.
1: Να χτυπάει 40, 42. Ναι, εγώ θυμάμαι στον καύσωνα του 88 που το βράδυ δεν έπεφτε κάτω από τις 37 βαθμούς θερμοκρασία.
5: Εκεί ήταν
1: τα καζάνια της κολάσεως, όντως, έτσι, κύριε Καντέρη.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Και το 73. Είχαμε καύσωνες ισχυρούς και θέλουμε, εν πάση τους, δεν χρειάζεται καταρχάς ανησυχία. Ένα να το ξεκαθαρίσει.
1: Λοιπόν, κύριε Κατερέ, επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θα θέλουμε να σας προσκαλέσουμε την επόμενη φορά στο στούντιο, έτσι, για μια συζήτηση μεγάλη περισσότερης ώρας.
5: Αρκετά περισσότερης. Θέλω να πω τα εξής κλείνοντας, αυτές οι ημέρες να προσέξουν το θέμα των πυρκαγιών.
1: Ναι.
5: Το θέμα των πυρκαγιών τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, γιατί μετά πέφτουν οι θερμοκρασίες, θα έρθουν βροχές στην Παρασκευή, ίσως βρέξει και η Αθήνα. Θέλω παρακαλώ οι ασχολούμενοι, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχοι κλπ. Να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα των πυρκαγιών.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Καντέρε. Να είστε καλά.
5: Και εγώ.
1: Νίκος Καντερές, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος, από τους πιο έμπειρους που έχουμε στη χώρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 19 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιλογή των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορίνος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Γεια σας.
7: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99.
10: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
11: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
12: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
13: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
12: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
13: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
12: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
18: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
19: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
18: Μαλιάρης Παιδεία.
19: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
18: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
20: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
21: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
20: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
21: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
23: Aren Men's Grooming.
0: Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
2: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. RN Men's Grooming της Farcom Professional.
0: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
24: Η ώρα είναι

0: Music.
1: Music. Music. Music. Music.
0: Opens your mind.
1: Mind. Mind.
2: Music is the best ίαμα για την ψυχή, για το μυαλό. Καλώς σας βρίσκω. Αρκετοί είστε στα μπαλκονίσια σας και μετά το γεύμα, το καρπουζάκι, τα φρουτάκια, τη δροσιά από το δέντρο δίπλα. Όσοι δεν έχετε δέντρο, η τέντα δεν βοηθάει. Την ζέστη την αισθάνεσαι. Καύσωνας και σήμερα έχουμε συνηθίσει και τους καύσωνες. Γι' αυτό ας δροσιστούμε λίγο με καινούργια μουσική. Τα καλύτερα που έχουν μεταδοθεί από τις εκπομπές Jazz Opera, Vintage Nights. Τα καλύτερα των δύο τελευταίων ετών, 25-26, γιατί πολλά παράπονα τώρα δεν γράφουν μουσική. Πώς δεν γράφουν? Ξεκινάμε με την Flory και τον Never Far From Paradise. Δροσιστική, αεράτη, συνοδευτική μουσική για σας που οδηγείτε. Με μια πυρκαγιά εκεί, μελισσοχώρη κάπου, θα μας ενημερώσει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, ο οποίος είναι στο στούντιο, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τις 5, ο Γιάννης Ρέπιτς.

0: σήμερα έχουμε και στο τελευταίο μέρος τα γενέθλια διάσημων μουσικών. Γεννημένοι στις 19 Ιουλίου, άντρες, γυναίκες, Never Far From Paradise. Έχουμε νέα. Ο κύριος Χατζινόπουλος στο στούντιο.
1: Καταρχάς, πρώτη φορά τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Ναι.
1: Και χαίρομαι πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ωραία να τα λέμε.
0: Ωραία.
1: Να τα λένε οι άνθρωποι μαζί σου, Γιάννη Ρέπιτς. Να έρθουμε λίγο για την πυρκαγιά, ωστόσο, στα σοβαρά που δώσαμε και το έκτακτο νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Ισχύει η κατάσταση που αναφέραμε και νωρίτερα, είναι η ίδια δηλαδή. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά κοντά στο Μελισσοχώρι, δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές, παρόλο που υπήρχαν και έτσι κάποια διάσπαρτα έτσι κτίρια. Οπότε είναι στο σημείο 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, παραμένουν δηλαδή οι δυνάμεις της πυροσβεστικής εκεί και συνεχίζουν να επιχειρήσουν μέχρι να σβήσει τελείως φωτιά. Ωστόσο, είναι καλά τα νέα. Νομίζω ότι πήγε πολύ καλά και η επιχείρηση.
0: Πάντως, έχουμε αυτό που έχω διαπιστώσει.
1: Να.
0: Ηρωικούς πυροσβέστες έχουμε.
1: Φυσικά.
0: Ηρωικούς.
1: Ηρωικούς πυροσβέστες, οι οποίοι πραγματικά νομίζω, ειδικά σε κάποιες περιπτώσεις, ξεπερνούν, στις περισσότερες θεωρώ, ξεπερνούν τον εαυτό τους.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ξεπερνούν τον εαυτό τους, γιατί άμεσα ξεκινάνε τις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της φωτιάς, κάνουν πίσω σχεδόν ποτέ, δηλαδή είναι μπροστά πάντοτε, κάνουν πίσω τον εαυτό τους, έτσι ώστε να σώσουν κατοικίες, ανθρώπους πρώτα, μετά κατοικίες, επιχειρήσεις και εκτάσεις εννοείται.
0: Και πάλι έβαλα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Γαβρίλ Χατζινόπουλε, που σε προειδοποιεί πάντα ο Αβδελάς. Μου αρέσουν τα καλέσματα του Αβδελά όταν σε καλεί για τις ειδήσεις. Οκ, ό,τι άλλο νέο έχουμε, εδώ θα είμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.

καινούργια τραγούδια, καινούργια χορευτική μουσική από νέους καλλιτέχνες αλλά και από παλιότερους. Όπως ας πούμε θα ακούσουμε και σε λίγο το νέο άλμπουμ της Madonna, το οποίο έχει κάνει πάταγο. Αυτή είναι η Beth Orton, The Ground Above.

Πάμε. Γεύματα με φίλους, δείπνα, συγκεντρώσεις για τις γιορτές. Προχθές γιόρταζε η Μαρίνα. Στη φίλη μας τη Μαρίνα Μήτρου. Στην ΚΟ.

Να χαιρετήσω τον Λευτέρη. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Λευτέρη. Το θέμα είναι ότι αυτά τα χαρτιά που προειδοποιούν για διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος συνάντησα αρκετά και στην Λέοντο Σοφού. Εσείς, όλος ο οικισμός τοπογράφων στο πανόραμα, διακοπή ρεύματος από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Καλό είναι αυτό ή...

Η φίλη μας Γιάννη Νικολαίδου θα μας τρελάνει. Ορίστε να φάμε. Ορίστε να φάμε, αλλά εσύ στο Μέγαρο Μουσικής και εγώ στη Σαλαμίνος. Γεμιστά με ρύζι της μαμάς. Μετά για επιδόρπιο έχουμε και χειροποίητο παγωτό καϊμάκι. Α, υπάρχουν και σοκολατάκια για μασούλιμα, μου γράφει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σου, διότι και θα φάω και θα πάρω και επιδόρπιο. Τι καλύτερο.

35 βαθμοί. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία εδάφους εδώ στο κέντρο Σαλαμίνος και περίχωρα. 34 δημογράφη Ελενίτσα στη Νεάπολη. Αλλά η αίσθηση είναι για 37. Ηλιοθεραπεία και νησί, αυτό να φαντάζεσαι. Χαιρετώ και το ζεύγος, την κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Σίμω.

Βλέποντας τους οδικούς κάρτες, μια χαρά η κυκλοφορία στην πόλη και στα περιφερειακά. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να τρέχουμε με αυτή τη ζέστη. Είναι επικίνδυνα, το ξέρεις. Στα φανάρια υπάρχει λίγο συνωστισμός. Αλλά όσοι έχετε αποφασίσει να επιστρέψετε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και σας περιμένουν. And this is Madonna, από το νέο της άλμπουμ Madonna Confessions. Διάλεξα το Fragile, ταιριάζει στην εκπομπή και για την ώρα. Still, it's hard to let go. To let go, to let go, to let go.

Fragile. Madonna. Από τη νέα της δουλειά με τίτλο Confessions. Με 12 singles. Ήδη άρχισαν να παίρνουν τις πρώτες θέσεις. Επίσης χαιρετίσματα και στην κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Δροσερό απόγευμα Κυριακής. Έτσι θα συνεχίσει δροσερά. Σάββας Καπαξής, δροσιά και Music Mountain. Τώρα, αλλά δεν μου γράφεις σε ποια παραλία είσαι. Ωραιότατος, απόλαυσε το.

Ήρθε και μηνυματάκι από την Παλαιοκόμη Σερών, από την κυρία Έφη Κακαλή, η οποία μου γράφει Σοφία Γιάννης Γιάννης Έφη. Δηλαδή πρόκειται για δύο ζευγάρια ή για ένα ζευγάρι με δύο παιδάκια. Φιλιά πολλά και από εμάς στην Παλαιοκόμη Σερών. Μια χαρά. Το σπίτι είναι ανοιχτό, μου γράφει η Άννη Νικολαίδου. Να το κλειδώνετε τα βράδια, είπαμε. Η Peggy Goo είναι ένα καινούριο αστεράκι της House. Dance. D-A-N-C-E. Μεσημέρι, Κυριακή, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. S-T-H-U-S 107.7. All right.

0: Τζομένικα, όπως λέμε Κυριακή.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά?
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
8: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
7: Μαλλιάρης Παιδεία.
8: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
7: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-720.
13: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
19: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Everybody's on the floor. Everybody's dance. Emilio Stars. Λοιπόν, πως ήδη, ε? Ξέρω, φίλε, ότι παρέχεις άψογη φιλοξενία. Το ξέρω και το ξέρω πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, ποτίδεα στο φίλο μου τον Ανέστη Θωμαίδη. Στην παραλία για βουτιές. Everybody. Εμείς είμαστε χορτασμένοι από θάλασσα.

Είναι η Kirsty Hawkshow και είναι το A Million Stars 2025. Μπήκε στα best.

Δεν νομίζω να σας κάνανε πλάκα, Λευτέρη. Απλά τελειώσανε γρήγορα τη δουλειά τους. Γι' αυτό είχατε ρεύμα. Διότι τα επόμενα που θα κολλήσουν δεν θα τα πιστέψει κανείς. Θυμάσαι το ανεκδοτάκι με τον Βοσκό, τον ψεύτη. Επίσης στους φίλους μας στην Επανομή, φούλη παραλίες, το ξέρω. Εν τω μεταξύ και στο Ποσίδι βλέπω πολύ κόσμο. Η ομπρέλα σου είναι ανάμεσα σε δύο άλλες ομπρέλες ή δεν έχουν ομπρέλα οι άλλοι και βολεύονται από τη δική σου Σάβα. Ανοίξτε και ένα παράθυρο να μπει λίγο σκάψωνας, έτσι να το αισθανθούμε.

χαιρετίσματά μας στην κυρία Θόμη Πατρούδη, στον Αντώνη Παζίνα, Αυστραλία, Σίδνεϊ, το Στέργιο Αργυρίου, την κυρία Αρσινόη Δελγιάννη και την Τελέσιλα. Check it out.

Έχουμε άλλο ένα κομμάτι που επέλεξα από το καινούργιο άλμπουμ της Madonna, το Confessions, που είναι πρώτο στα περισσότερα ευρωπαϊκά και αμερικανικά ραδιόφωνα. Είναι μια καλλιτέχνηδα η οποία άφησε εποχή. Επομένως, οποιαδήποτε καινούργια δουλειά της θα έχει αυτό που χρειάζεται, ας πούμε, όπως το καταλαβαίνεις. Madonna and Feed, Read My Lips, διάβασε τα χείλη μου.

Τίνκα, οι παραλίες στα κοντινά μέρη. Περαία, Αγία Τριάδα. Ο Σελεμπονάντα. Αγία Τριάδα, στα νιάτα μας. Ανακαινίστηκε η Πλάζ. Πλάζ είναι οι οργανωμένες παραλίες, οι οποίες έχουν και αποδυτήρια και νεράκι για να βληθείς. Διαφορετικά μπορείς να ζήσεις σε μια παραλία σαν ναυαγός. Read my lips.

Γεια σου Δεσποινάκη, χρόνια πολλά και καλύτερη χρονιά από αυτή που αφήνεις πίσω σου. Γενέθλια σήμερα η Δεσποινά, η Ίγκλο Δεσποινά. Χαιρετίσματα στη Ράνια Σάκελάρη, στην Κο. Το Τζον Φωτιάδη στο Atlantic City μας ανακάλυψες. Και το Μιχάλη Χαρτοφίλη. Ρίξτε και μια βουτιά για μας ρε παιδιά. Έτσι. Ξέρω ότι ο Σάββας μια βουτιά την έριξε για μας. Γι' αυτό δροσίστηκα Σάββα. Frank Joshua, Days Like This.

Τώρα που ζάσανε ο καιρό, γεμίζαν τα νησιά, ξεκίνησαν και οι έλεγχοι. Από τους επιθεωρητές εργασίας και ασφάλειας, οι οποίοι έχουν συναντήσει άπειρα κωμικοτραγικά περιστατικά για να αποφύγουν τον έλεγχο από υπαλλήλους εργαζόμενους. Και πώς τους παίρναν χαμπάρι όταν ήταν για έλεγχο. Ένα περιστατικό είναι το εξής. Κωμικοτραγικά βέβαια, να σε πιάνουν τα γέλια. Να πας τώρα για έλεγχο και να ξεκαρδιστείς τα γέλια με αυτά που βλέπεις. Σε παιδικό σταθμό στην Αττική, οι αδήλωτες εργαζόμενες ευνηδιάστηκαν με το που μπήκαν οι επιθεωρητές. Οπότε τι κάνανε, τι πιο ασφαλές. Πήραν τα μωρά στα καρότσια, αγκαλιά ή στο χέρι, και έτρεχαν στο δρόμο υποκρινόμενες τις μαμάδες. Φαντασία, παιδί μου. Σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ο αδήλωτος Μοχάμεντ, με τη φόρμα εργασίας, ανέβηκε στο πολυτελές σπορ μοντέλο Mercedes και απομακρύνθηκε υποκρινόμενος τον πελάτη του συνεργείου. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης του είπε: «Έλα Μοχάμεντ, έτοιμη η Mercedes σου». Είναι δυνατόν να μην ξεκαρδιστείς. Σε ένα μεγάλο ξυλουργείο στο Μενίδη, που έφτιαχνε και φέρετρα, πρόσεξε, βρέθηκαν 17 άτομα αδήλωτα, τα οποία είχαν κρυφτεί μέσα στα φέρετρα για να γλιτώσουν τον έλεγχο. Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχει μέλλον.

3 και 51 λεπτά στο αγαπημένο σας radio. Sabrina Carpenter, τραγούδι του 2025, τίτλος Man Chill.

και τα κωμικοτραγικά συμβάντα δεν σταματούν. Σε βιοτεχνία φασών, λέει ένας άλλος επιθεωρητής, τέσσερις κοπέλες ανέβηκαν στην ταράτσα για να αποφύγουν τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν γιατί δεν υπήρχε κυκλίδωμα ασφαλείας στην ταράτσα. Τις παρακαλούσαν να κατέβουν, αλλά εκείνες πηδούσαν στα διπλανά μπαλκόνια. Παιδιά, λίγο να φοράτε διακριτικά, να σας βλέπουν από πριν. Επίσης, στη διάρκεια των ελέγχων λόγω καύσωνα, οι επιθεωρητές υγιεινής και ασφάλειας εντοπίζουν πολλούς να εργάζονται κάτω από αφόρητες συνθήκες, οι οποίοι βρίσκουν αστείες δικαιολογίες, με την καθοδήγηση βέβαια του εργολάβου. Ήμουν κάτω από την τέντα, φορούσα καπέλο και λοιπά, διάφορα τέτοια. Το ίδιο συμβαίνει και στα τεχνικά έργα. Πολλοί δουλεύουν στο απόλυτο κενό χωρίς μέτρα ασφαλείας, γι' αυτό και υπάρχει αύξηση των εργατικών ατυχημάτων. Αλήθεια, οι ίδιοι έχουν αισθανθεί ότι απειλούνται, όπως παλαιότερα ζητούσαν και τη συνδρομή της αστυνομίας για να τα βγάλουν πέρα με ταΐδες επιχειρηματίες ή επιθεωρητές. Και λένε ότι παλιότερα που νοικιάζαμε αυτοκίνητα ή παίρναμε τα δικά μας, πολλές φορές τα βρίσκαμε χαραγμένα ή με σκασμένα λάστιχα. Τώρα, για να περάσουμε απαρατηρητοί, πολλές φορές χρησιμοποιούμε ταξί, λεωφορεία ή και μετρό για ελέγχους εντός Αττικής. Η μετακίνηση είναι πρόβλημα. Για 22 επιθεωρητές διατίθενται 2 υπηρεσιακά αυτοκίνητα. Αντίθετα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου έχουμε βρεθεί, λέει ο επιθεωρητής, για να αποκομίσουμε εμπειρίες, οι ελεκτές κατεβαίνουν στο πάρκινγκ και έχουν αμέτρητα αυτοκίνητα για να μετακινηθούν. Και τώρα οι Rolling Stones με το νέο τους άλμπουμ In The Stars. Στα αστέρια εκεί πάνω.

0: αυτά για το δεύτερο μέρος. Να ευχαριστήσω τον Θωμά τον Τρακατέλη, ο οποίος μου γράφει καλησπέρα από τον ορεινό Βάβδο. Για να δούμε στο τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλος.
0: Γεια χαρά.
1: Έχω το μεσαίο μου παιδί. Κάναμε γενέθλια στο Αραμπέλα και έχω τις κολλητούλες πίσω. Θέλω να σε μιλήσουνε.
0: Μάλιστα.
1: Κάντε κορίτσια πίσω.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς τα κοριτσάκια τα όμορφα.
1: 11 χρονών μιλάς τώρα. Κανόνισε. Να παίξε μπάλα τώρα. Να δω.
2: Είμαστε σε τρία. Πόντι Πάσοκ και διαδεμιστές.
1: Τρία πι. Πάουκ.
0: Μάλιστα. Παουκτσούδες τις κάνατε.
1: Άντε κορίτσια μίλησε.
2: Λοιπόν, τώρα πήγαμε στο κέντρο.
0: Ναι.
2: Γυρίσαμε από το Αραμπέλα.
0: Ωραία.
2: Εκεί έκανα το πάρτι μου.
0: Ωραία.
2: Και τώρα θα πάμε στο Γύρο Ελλάδος.
1: Όλα διαφήμιση, κατάλαβες τώρα τι παίζει.
0: Εντάξει, τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα. Καρκινάκι ζώδιο, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο φουλ. Αυτή που μιλάς είναι η κόρη μου, η Ποντιάρα.
0: Ποντιάρα κιόλα. Ωραία.
2: Ποντιά, βέβαια. Πρώτη τάξη.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Άντε, κορίτσια, πείτε ένα για το παρουσιαστή.
2: Η πιο τρελή είμαι. Ναι, όντως. Αυτό πρέπει να πει. Οι συμμαθήτριές μου είναι από το σχολείο και φίλες μου, παυροκολλητές.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, έτσι. Όλα τα γενέθλιά σου με την παρέα την ίδια. Με τις κολλητές σου.
1: Να είστε καλά, τις έκανα έκπληξη. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
0: Ευχαριστούμε καλή πάρα
1: συνέχεια.
0: Πολύ. Το όνομά σου δεν μας είπες.
2: Παναγιώτα με λένε.
0: Όχι, τον μπαμπά σου, τον μπαμπά σου.
1: Αλέξανδρος.
0: Έλα βρε Αλέξανδρε, έχεις και ωραίο όνομα, γιατί το κρύβεις. Άσε καλά.
1: Δεν το κρύβω, απλώς με πνίξανε 11, 11, 11. Πάμε 44 χρόνια να τα βάλεις όλα μαζί.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Γεια χαρά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό απόγευμα, γεια.
0: Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Η ώρα είναι

Ο χειμερινός κολυμβητής είπα να πρωτοτυπήσω. Κατά μεσής του καλοκαιριού χαιρετώ τη ραδιοφωνική μας παρέα από το ακριβώς αντίθετο της θάλασσας, το βουνό. Το Μάστρα Γατέλης. Βάβδος. Α, δεν μας το είπες ότι είσαι και χειμερινός κολυμβητής, γι' αυτό. What else is there? Ρόιξοπ από την Σουηδία.

στους 35. Εξακολουθεί θερμοκρασία εδάφους. Η Θεσσαλονίκη φαίνεται σαν νεκρή πόλη. Δεν κυκλοφορεί η ψυχή, τουλάχιστον εδώ σε Λαμίνος, στα τέλη Τσιμισκή. Πεζή. Κάτω από τις βεράντες και τα περβάζια. Και λίγο η δροσούλα, σκιά.

Τι άλλο είναι εκεί πέρα? Για ρωτήματα στον Άβλιο, ελπίζω να μου στέλνεις μήνυμα έαντα από παραλία. Αν και δεν το βλέπω, θα μου έστελνες και ένα φωτογραφικό instantané. Καλό απόγευμα, φίλε μου. Στο υπέροχο Ναύπλιο,

0: Κυριακή μεσημέρι, Ντομένικα, όπως λέμε Κυριακή, με μουσικές και τραγούδια επιλεγμένα από την εκπομπή. The best of all. Γεια σου Γιάννη Λιβαδιώτη, στο μπαλκονίσι σου. Καρπούζι, μπανάνα και φράουλες, μπράβο, ωραίο. Σαλατικό, ε. You'd like to know who I was talking to, wouldn't you?
1: But rather cool. She always wears a white shirt. She's got a good figure, but in a calm sort of way. And I'll tell you what she looks like.

0: 102 αγώνες έχουν μείνει μόνο ένας ο τελικός, και μόνο ένας από αυτούς έχει πραγματική σημασία. Ο τελικός. Όταν η τελευταία μπάλα κλωτσιθεί την Κυριακή σήμερα, πώς θα μείνει στη μνήμη μας το παγκόσμιο αυτό κύπελο FIFA 2026. Σπαταλήσατε τόσες ώρες για 102 αγώνες. Είχε ξεχωριστές στιγμές, είχε παικτάρες, είχε και γκολ. Αλλά τι μάθαμε για την τρέχουσα κατάσταση του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο? Καταρχάς, παρά το διευρυμένο ρόστερ των εθνών που εκπροσωπήθηκαν, οι ίδιες ομάδες κυριάρχησαν. Οι Άγγλοι τελικά νικητές με το χάλκινο κέρδισαν τη Γαλλία 4-2. Πάρε γκολ να έχεις. Απότομο ήταν το πέσιμο της Γαλλίας όμως. Μήπως έχασε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ λόγω woke agenda και πολλών έγχρωμων στην ομάδα. Παρά το γεγονός ότι οι ομάδες είναι πιο ποικιλόμορφες από άλλοτε, ο ρατσισμός δυστυχώς εξακολουθεί να υπάρχει στο παιχνίδι.
1: Loving you's insane.

Α, να, αυτά είναι ωραία να μας τα λες. Πήγες πρωί, για μπάνιο. Ωραιότατα. Στην υπέροχη Αρβανιτιά. Έχετε και τέτοια μέρη. Αρβανιτιά, παραλία. Ζήλεψε και ο Ζαχαρίας από την ΚΟ και μου στέλνει μηνυματάκι από την παραλία του Μήλου, το μεγάλο γνωστό αυτό open bar club της ΚΟ, το οποίο μάλλον από ό,τι μου έχουν ψιθυρίσει είναι η τελευταία χρονιά που λειτουργεί. Αλλά ο Ζαχαρίας έχει πίσω την Αχλάδα και την Ουρά.

Αλλού εντωμεταξύ ανακαλύψαν ότι η Παρά ή λόγω της ευρείας χρήσης βίντεο VAR, οι αμφιλεγόμενες αποφάσεις θα παραμείνουν σημαντικά θέματα συζήτησης, διότι ήταν οι αποφάσεις άλλα κι άλλα. Εν τω μεταξύ η FIFA δεν έκανε πολλά για να βελτιώσει την εικόνα της κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Φυσικά και θα κρέμεται ένα σύννεφο από πάνω από την ικανότητά της να μην επηρεάζεται από ισχυρά έθνη και προσωπικότητες. Αλλά έτσι λειτουργούν οι business. Και σήμερα συνεχίζουμε με τον τελικό, ο οποίος θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εκδοχή της Ισπανίας και της Αργεντινής. Της Αργεντινής βέβαια χτισμένης γύρω από την μεγάλη αφοσίωση των παικτών στον Μέση. Στον Μέση. Όλοι είναι γύρω του. Όλοι παίζουν γι' αυτόν. Δεν κάνω προβλέψεις, αλλά θα σημειώσω ότι ακόμη και πριν το πρώτο λάκτισμα της μπάλας, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, 100.000 προσομοιώσεις σε υπολογιστή δήλωσαν ότι ο πιθανός νικητής θα είναι η Ισπανία. Νέο τραγούδι από το Rick Astley, το οποίο κυκλοφόρησε φέτος, πριν από ένα μήνα, τίτλος του «Waiting on You».

Rick Astley. Waiting on you. Περιμένοντας εσένα. Και δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα. Μην αργείς. Can't get enough. Sweet candies.

Ο μεγάλος χαμός στο YouTube από διάφορους Αμερικανούς σχολιαστές όσον αφορά την ταινία Οδύσσια του Christopher Nolan. Μερικοί μάλιστα παροτρύνουν τους Έλληνες να μην πάνε να δουν την ταινία διότι δεν τους αφορά. Είναι ένα τσίρκο με λίγα λόγια.

Και για να γλυκάνουν λίγο τους Έλληνες θεατές της ταινίας, όσοι πάνε να τη δουν, το cast, οι ηθοποιοί δηλαδή, όλοι μαζί, συμπύκνωσαν και μάλιστα σε δακτυλικό εξάμετρο το ομυρικό έπος σε ένα μόλις λεπτό, τηρώντας και το εξάμετρο. Άνδρα μη ένεπε μουσα πολύτροπον, με την επική ταινία να έχει κυκλοφορήσει στην Αμερική και να κάνει, έχει κάνει καλές εισπράξεις, ξεπέρασαν τα 200 εκατομμύρια. Ήταν ένα διαφημιστικό κολπάκι κι αυτό, αλλά ήταν πολύ επιτυχημένο. Θα ακούσετε τους ηθοποιούς σε δακτυλικό εξάμετρο, όπως έπρεπε να διαβάσουμε το ποίημα του Ομήρου, την Οδύσσια και την Ιλιάδα. Είναι επικά ποίηματα. Άκου τώρα.

Odyssey. The Odyssey. You like it. Καινούργια επιστροφή, καινούργια ηχογράφηση, Narada Michael Walden. I should love you. Το έφερε στα μοντέρνα μέτρα.

Κλείνουμε το τρίτο ημίωρο με ένα Ράντα Μάικλ Γόλντεν, I Should Love You. Αμέσως μετά διαφημιστικά μηνύματάκια και τέταρτο και τελευταίο μέρος, τα διάσημα γενέθλια της ημέρας.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
3: Μαλλιάρης Παιδεία.
4: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
3: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 29 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
11: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
10: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
11: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
12: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
14: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
13: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
16: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
17: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
17: Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Nobody does it better. Μόνο στον στάτους 107,7. Famous birthdays, διάσημα γενέθλια μουσικών και μουσικών.
1: Happy birthday.
2: Το soundtrack της πόλης.
3: So let me get you in your birthday show.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, και θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο, ο οποίος είναι ο George Hedge Hamilton, γεννημένος το 1937 και έφυγε από τον άδικο αυτό κόσμο 17 Σεπτεμβρίου του 2014. Ένας υπέροχος μουσικός Αμερικανός της country, ο οποίος άρχισε να παίζει στα τέλη της δεκαετίας του 50 ως εφηβικό είδωλο. Όλα τα κορίτσια είχαν την αφίσα του στο δωμάτιό τους. Στράφηκε στη μουσική της country αρχές δεκαετίας του 60. Η σημαντικότερη επιτυχία του Hamilton ήταν το τραγούδι του Before This Day Ends το 61, αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία του ήρθε 2 χρόνια αργότερα με το τραγούδι που ακούμε, Abilene.

Το Abilene πέρασε 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 και έφτασε και στο top 20 του Hot 100. Ο Hamilton εισήχθη στο Music Hall of Fame της Βόρειας Καρολίνας το 2010.

0: Το Συμβούλιο Μεταφορών της Βόρειας Καρολίνας ψήφισε το όνομά του σε μια γέφυρα. Η τελετή ονομασίας της γέφυρας Χάμιλτον συνέβη 19 Ιουλίου του 2016, ημέρα γενεθλίων του. Θα ήταν τα 71 γενέθλια του Χάμιλτον, αλλά πέθανε το 2014. Η συνέχεια είναι με μια lady, είναι η Vicky Carr, η οποία γεννήθηκε το 41 με το όνομα Florencia Vicenta de Casillas Martinez Cardona. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Έχει κάνει καριέρα για πάνω από 4 δεκαετίες. Έχει εμφανιστεί σε διάφορα μουσικά είδη, country, jazz, pop. Και η μεγαλύτερη επιτυχία της προέρχεται από τα τραγούδια της στα ισπανικά. Είναι το It Must Be Him.
1: I tell myself what's done is done. I tell myself

Το 1966 ταξίδεψε στο νότιο Βιετνάμ με τον Ντάνι Κέι. Διασκέδαζαν τα αμερικανικά στρατεύματα εκεί. Όσο για το τραγούδι It Must Be Him, ήταν υποψήφιο για 3 βραβεία Grammy. Πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και πήρε και χρυσό δίσκο.

Ο Dean Martin την αποκαλούσε «The best singer in show business». Είχε 10 singles και 13 άλμπουμ που μπήκαν στα top. Vicky Carr, «Εν ζωή παρακαλώ». Το ίδιο και ο επόμενος μπασίστας, κιθαρίστας, πληκτράς, τραγουδιστής, ιδρυτικό μέλος των Average White Band, ο Alan Edward Gorey, Σκότος, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος και η θέση του είναι ο μπασίστας.

Average White Bands. Νούμερο 1 του 1978 στο Billboard Hot 100. Pick up the pieces. Μάζεψε τα κομμάτια.

Μπλοκάρουνε τεχνητές νοημοσύνες και τρίχες κατζαρές. Brian Harold May. Ο κύριος είναι ο κιθαρίστας των Queen. Brian May, Άγγλος, μουσικός και τραγουδιστής, αστροφυσικός παρακαλώ και φωτογράφος. Ο ηγέτης κιθαρίστας των Queen. 2001 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως ένα από τα μέλη του συγκροτήματος και επίσης έλαβε και το βραβείο Grammy Lifetime Achievement. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες είναι δικές του συνθέσεις. Συνειδητής με τον τραγουδιστή Freddie Mercury και τον drummer Roger Taylor. Ψηφίστηκε το 2005 ως ο 7ος μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών στο περιοδικό Planet Rock.

Επίσης ψηφίστηκε δεύτερος μεγαλύτερος κιθαρίστας όλων των εποχών από μια δημοσκόπηση περιοδικού Guitar World. Διορίστηκε διοικητής του άριστου τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας το 2005 για τις υπηρεσίες του στη μουσική βιομηχανία και για φιλανθρωπικό έργο. Και το καλύτερο, τιμήθηκε με το διδακτορικό του στην αστροφυσική από το Imperial College του Λονδίνου το 2007 και ήταν και ένας επιστημονικός συνεργάτης στην αποστολή της NASA, παρακαλώ, το New Horizons Pluto. Ο αστεροειδής 52665 είναι ο Brian May, ο οποίος έχει το όνομά του. Μεγάλες τιμές. Ονοματοδοσία και σε αστεροειδή.

Alan Collins, 19 Ιουλίου του 1952, κιθαρίστας συνθέτης της Rock, μέλος του συγκροτήματος Ιδρυτικό παρακαλώ, Lynyrd Skynyrd.

Alabama. Sweet. Sweet. Sweet. Home Alabama. Γεια σου, Λεωνίδα Μπελοφιλόσοφε.

Στις 20 Οκτωβρίου του 1977, το ιδιωτικό τζετ στο οποίο επέμενε το συγκρότημα και το βοηθητικό του προσωπικό έπεσε λόγω έλλειψης καυσίμων. Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν ο τραγουδιστής Ρόνι Βαν Ζάντ, ο κιθαρίστας Steve Gaines και ο μάνατζερ Dean Kilpatrick. Ενώ τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τραυματίστηκαν σοβαρά. Διαλύθηκαν λίγο αργότερα, αλλά ο Collins μαζί με τον Gary Rosington σχημάτισαν τους Rosington Collins Band το 1980, κυκλοφορώντας και ένα άλμπουμ Anytime, Anyplace, Anywhere, και πούλησαν αρκετά εκατομμυριάκια δίσκους. Αλλά ο Άλεν Κόλινς έζησε κι άλλο ένα δυστύχημα. Αυτή τη φορά με αυτοκίνητο, στο οποίο σκοτώθηκε η φίλη του και ο ίδιος έμεινε παράλυτος από τη μέση και κάτω. Πέθανε το 1990 λόγω πνευμονίας που ανέπτυξε ο οργανισμός του μετά την παράλυση του κάτω μέρους του σώματός του στο αυτοκινηστικό δυστύχημα όπου σκοτώθηκε και η φίλη του. Για την συνέχεια σας έχουμε έναν καλλιτέχνη από την Ελβετία. Είναι ο Ουρς Τόνι Μπούλερ. Γεννημένος το 1971 στο Βίλισσάου της Λουκέρνης, είναι ένας κλασικά εκπαιδευμένος τενόρος και μέλος της κλασικής ομάδας crossover Il Divo, που έχουν πουλήσει περισσότερα από 28 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Quizás. Urs Buller, Il Divo. Έχουν κάνει και ρεκόρ για το βιβλίο Guinness. Το άλμπουμ έκανε παγκόσμιο ρεκόρ με πολλαπλές πλατίνες όταν κυκλοφόρησε Νοέμβρη του 2004. Μπήκε στο Billboard στον αριθμό 4, πούλησε 5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως σε λιγότερο από ένα χρόνο και χτύπησε το Robbie Williams από το νούμερο 1 στα charts.

Επίσης να χαιρετήσουμε και την κυρία Χρυσούλα Κυριαζοπούλου. Famous birthdays. Και θα σας αποχαιρετήσω με Μάριο Μπιόντι, Love, Love, Love. Παρέα με τους Incognito. Ο Γιάννης Ντρέπιτς ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής από τις 3 έως τις 5. Συνεχίζει η παρέα επιστροφής Άρης Δαβαράκης. Δαβαράκης, ρε. Βιργινία Δημαρέση και Δημήτρης Βενιέρης αμέσως μετά. Από μένα, γεια χαρά, καλή επιστροφή. Καλό σας βρήκαμε. Τα λέμε αύριο στις 10. Bye bye.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
9: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
8: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
9: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
10: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα! Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
14: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
15: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Έτσι, με ρυθμό.
1: Δεν θα βάζεις τραγούδια που έχουν μέσα τις λέξεις hot, ζεστός, καυτός.
0: Μέχρι την Τρίτη.
1: Γιατί είναι που είναι έτσι η κατάσταση έξω. Ξέρεις τι λείπει μόνο εδώ από τη Σαλαμίνος τώρα, γιατί δεν έχει και κίνηση. Καθόλου. Είναι νέκρα. Μόνο κάτι τουρίστες είδα να περνάνε. Δεν άκουσα να μιλάνε ελληνικά κόσμο. Μόνο τουρίστες.
0: Και εγώ.
1: Πώς ήταν αυτά στα western, θυμάσαι?
0: Που τρέχανε οι μπάλες από τα άχυρα.
1: Ναι, αυτά που φεύγανε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα έπαιρνε ο αέρας.
0: Τη σκόνταγε σκόνη.
1: Αυτό.
0: Έκανε και κάτι.
1: Κάτι μικρές δίνες.
0: Ναι.
1: Έπεφτε αυτή η μπάλα.
0: Και έβγαινε ο σερίφης και έβλεπε έξω τι γίνεται.
1: Κοιτούσε μία από εδώ, ψυχή. Μία από εκεί, κανένας.
0: Ξανά μέσα. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει. Εκπομπή επιστροφής από τις 5 και μέχρι τις 11. Με πολύ καλή διάθεση όπως πάντα. Με πολλά δώρα όπως πάντα. Καλή συντροφιά ελπίζουμε να είμαστε στην επιστροφή σας, διότι σήμερα ξεκίνησε από νωρίς, έτσι. Έχουμε νωρίς κίνηση, μάλλον, όπως είπε και η Βιργινία, λόγω του τελικού στις 10, τελικός Μουντιάλ στις 10. Και επειδή ήμουν από τους τυχερούς που είδε χθες τον μικρό τελικό, τι είδαν τα ματάκια μας εχθές. Τι μικρός τελικός ήταν αυτός. 10 γκολ.
1: Εγώ όπως ξέρεις δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Είδα.
1: Αλλά μπαίνω συνεχώς στα Twitter και σε αυτά και στα site για να δω αν παίζει τίποτα. Και ξαφνικά βλέπω στο πρώτο θέμα ακόμη βάζουν γκολ.
0: Ναι, 0-4 νικούσε τη Αγγλία στο πρώτο μήχρονο.
1: Και μετά πήγε 6-4.
0: Μετά πήγε 3-4. 3-4, 5-3. 5-4. Έχασε ευκαιρία η Γαλλία να ισοφαρίσει και έκανε το 6-4 η Αγγλία. Και πήρε την τρίτη θέση. Κοίταξε, μου πει τώρα ένα δεν είναι τίτλος, οπότε ήταν και πιο χαλαρές οι ομάδες. Δεν είναι δηλαδή τίτλος, δεν παίρνεις κάτι. Ένα μετάλλιο παίρνεις. Σήμερα είναι τα καλά. Στις 10. Ισπανία, Αργεντινή. Η υπηρεσία, η εταιρεία μάλλον που διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια στην Αργεντινή, λέει ότι όταν παίζει η Αργεντινή πέφτει περίπου 10% κατανάλωση, διότι όλοι, το μόνο που καίει είναι τηλεόραση, λέει, τίποτα άλλο. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ελπίζουμε να περνάτε καλά, ελπίζουμε να είστε σε παραλία, ελπίζουμε όσοι φύγατε για τις διακοπές σας, γιατί ξεκίνησαν, η Βιγνία είναι το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο group τώρα, έτσι.
1: Ειδικά από σήμερα και αύριο νομίζω ξεκινάει το καλό πακέτο των αδειών, έτσι. Δεν είσαι
0: πέρα
1: ο αδικημένος του γραφείου που φεύγεις νωρίτερα γιατί φεύγουν οι άλλοι, γιατί είσαι ο νέος και γιατί ο παλιός θα φύγει τέλος Ιουλίου, Αύγουστο. Είναι το καλό πακέτο των διακοπών.
0: Από εδώ και πέρα δηλαδή.
1: Γεμάτα τα πλοία βλέπω στην Αθήνα. Χαμός εδώ πέρα με κόσμο που φεύγει. Αδειάζει η πόλη.
0: Σταδιακά με την κορύφωση φυσικά την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου που θα γίνει ο κακός χαμός. Λέμε τώρα.
1: Γιατί, όχι, έχει αδειάσει η πόλη.
0: Αυτό λέω, γιατί έχει αδειάσει η πόλη, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα έχουμε αυτό το τελείως άδειο τον Αύγουστο.
1: Κοίταξε. Τα δύσκολα χρόνια της κρίσης η Θεσσαλονίκη άδειαζε περίπου μια εβδομάδα του 15 Αύγουστου και τίποτα παραπάνω. Εγώ βλέπω φέτος ότι έχει αδειάσει πόλη, όχι εντελώς προς Θεού, αλλά έχει φύγει κόσμος ήδη εδώ και μια εβδομάδα περίπου.
0: Σωστά.
1: Είναι μεγάλη διαφορά.
0: Και το βλέπουμε αυτό στα παρκαρισμένα.
1: Εγώ το βλέπω στο μετρό.
0: Ναι, εσύ το βλέπεις
1: πιο... Την Παρασκευή, εκεί που κατεβαίνω εγώ, πλατεία Δημοκρατίας, είναι καμιά κατοσταριά κόσμος που ανεβαίνει μαζί μου μάλλον τις κυλιόμενες για να βγει εδώ, πλατεία Βαρδαρίου και τα λοιπά, για να φύγουμε στις δουλειές μας το πρωί. 7 και 5 ακριβώς. Την Παρασκευή ήμασταν τόσοι λίγοι που πρόλαβα και μέτρησα κεφάλια στις κυλιόμενες.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Δεν ήμασταν καμιά κατοσταριά, ήμασταν μετρημένοι 15 άνθρωποι.
0: Τρελό καλοκαίρι.
1: Τρελό καρναβάλι που λένε, ναι. Τρελό καλοκαίρι, τρελό κέφι, ανεβαίναμε όλοι, έτσι ξέρεις. Ξέρετε, οι τελευταίοι των Μοϊκανών.

0: Λοιπόν, στείλτε μας μηνυματάκια. Όχι καλημέρες.
1: Καλησπέρες.
0: Καλησπέρες. Καλησπέρες. Πού είστε, τι θερμοκρασία έχει εκεί που είστε. Είτε είστε στην παραλία, είτε είστε κάτω από το κλιματιστικό, είτε είστε στο μπαλκόνι, στείλτε φωτογραφίες, είτε στον κήπο, στο εξοχικό, τι ωραία εικόνα.
1: Είτε στο βουνό.
0: Είτε στο βουνό, είτε κάντε καμιά βουτιά. Στείλτε φωτογραφίες, στείλτε μηνύματα, στείλτε καλησπέρες, στείλτε θερμοκρασίες για να σας βάλουμε στην κλήρωση. Γιατί την ερχόμενη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Κάτσε να δω.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. 30η Παρασκευή.
0: Η τελευταία εκπομπή του Ιουλίου που κληρώνουμε την Πολυθρόνα Μαρμαρίδη είναι η επόμενη εκπομπή, 26 του μηνός. Οπότε στείλτε για να έχουμε συμμετοχές, να κάνουμε σήμερα την κλήρωση. Ποιοι θα μπουν στο καλάθι για την ερχόμενη Κυριακή. Θα γύρω πάνω σου χρώματα άνοιξη,
1: θα ζωγραφίσω τον ήλιο, τα αστέρια. Παρασκευή που έφυγα από εδώ, το αμάξι δείχνει 37. Και θα έχουμε πολύ ζέστη για τις επόμενες τρεις μέρες, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη. Μετά θα έχει μια πτώση, αλλά αυτές οι τρεις μέρες θα είναι πολύ ζεστές και η κορύφωση θα είναι στα κεντρικά. Θα φτάσει και 40.
0: Λοιπόν, ο Λευτέρης λέει Καλαμαριά 35.
1: Αλλάεις.
0: Η Ανθούλα λέει Τούμπα 34 αυτή την ώρα.
1: Στείλτε μας θερμοκρασίες μια που ξεκινήσαμε έτσι. Και από τα αμάξι.
0: Ο Γιώργος στέλνει φωτογραφία τώρα, αλλά προφανώς επειδή το αυτοκίνητο μάλλον ήταν στη ζέστη, έτσι. Στέλνει 38 βαθμούς.
1: Στη ζέστη το είχες, δεν είναι. Ξέρει από τεχνολογία η Βιργίνια, μην νομίζεις.
0: Ποια τεχνολογία καλέ, ξέρω από λαμαρίνες. Η Γογό αγκαλιά με το κλιματιστικό 36 βαθμούς στη Δελφόν. Γογούλα μου κουράγιο.
1: Τι λέει.
0: Για να δω εδώ.
1: Μενιέρης.
0: Δεν μπορεί, 46.
1: Πού είσαι ζαχάρες.
0: Ψήνεστε. Αφιερωμένο σε όσους ψήνεστε.
2: Ζέστη.
3: Κάτι παραπάνω.
2: Οφόβραση. Λιοπύρη. Κάψον.
0: Λοιπόν, είναι απόσπασμα από το ταινία αυτό. Είναι ο Πάνος Μιχαλόπουλος στα πολύ ωραία του Κούκλαρος και είναι και ο πες τον Ναό Μουστάκας. Και προσπαθούν να κάνουν καμάκι, όπως λέγαμε τη δεκαετία του 80, έτσι. Και λέει αυτός για την κοπέλα. Καύσω.
1: Πες την κάτι, πες την κάτι. Γιατί άλλο πες την.
0: Ζέστη. Λοιπόν, Ανδρέα μου, θερμοκρασία θέλουμε, μηνυματάκι θέλουμε. Ο Χάρης στέλνει 33,5. Καλά είσαι, Χάρη. Α, χορτιάτη είναι ο Χάρης. Γι' αυτό. Μπράβο, Χάρη.
1: 1,5 βαθμό κάτω δεν είναι. Εγώ περίμενα πιο πολύ.
0: Καλά είναι όμως.
1: Ναι.
0: Άμα σε σχέση με 35 Καλαμαριά, 34 Τούμπα, 46. Η Άννα εδώ, η Άννη, είναι μέσα στο σπίτι, λέει, με ανεμιστήρα 32,7 βαθμούς.
1: Καλά είναι. Με ανεμιστήρα.
0: Καλησπέρα, λέει η Δήμητρα, και καλή εκπομπή. Δεν φύγαμε όλοι. Είμαστε κι εμείς εδώ, Χαριλάου, 34 βαθμούς. Δήμητρα, ούτε εμείς φύγαμε και εμείς είμαστε εδώ. Τώρα το κλιματιστικό βλέπω το έχουμε στους 25. Δεν ξέρω πόσο έχουμε μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Ο Βαγγέλης μας στέλνει καλησπέρα. Έχει ωραίο πανηγύρι, λέει, στην Πηλαία. Γιορτάζει ο προφήτης Ηλίας. Α, ναι,
1: είναι τα
0: πηλαιωτικά. Πώς τα λέτε, Βαγγέλη, νομίζω.

0: είχαμε την Αγία Μαρίνα στην Τούμπα. Τώρα έχουμε την Προφήτη Ηλία στην Πηλαία.
1: Είναι εποχή για τα πανηγύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Μην κοιτάς μόνο τα πολιτικά πανηγύρια.
0: Καλά, άστο αυτό. Ειδικά άμα έρθει και ο Αύγουστος.
1: Έχουμε και καινούριο πρόεδρο.
0: Καινούρια.
1: Ναι, καινούρια πρόεδρο στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα θα μου επιτρέψεις να συμφωνήσω με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι ότι.
0: Δεν, την άκουσα τώρα στην ομιλία. Δεν έχει ρε παιδί μου πολλά για αυτό το «τα σας φάμε όλους». Ήτανε, είναι low profile, ξέρεις, είναι...
1: Καλά, η Δούρου δεν είναι Πολάκης.
0: Αυτό λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να συσπυρώσει, θεωρώ, τον κόσμο. Είναι πιο ήπιον τόνων.
1: Κοίτα, δεν ξέρω ποιος από τους δύο μπορεί να συσπυρώσει περισσότερο. Ο Πολάκης είναι στυλ Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, να το πω έτσι. Μια Κωνσταντοπούλου έχει βουλή.
0: Δεν μιλάω για τη βουλή, μιλάω για το κόμμα.
1: Κάτσε.
0: Γεια σου Θέμη.
1: Ο Δευτέρης λέει πέρασε το πρωί από την Πηλαία, έχει εμποροπανήγυρη λέει, πρέπει να γίνει μεγάλο κέφι.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης λέει ζηλεύω αυτούς που απολαμβάνουν το κρύο νερό και το φεστιβάλ στο Πόζαρ. Μα τι κοσμοσηρωή είναι αυτή στο
0: Πόζαρ. Πόζαρ, ναι. Στα Πόζαρ κάθε Σαββατοκύριακο καλοκαίρι έτσι είναι.
1: Λες και γίνεται συναυλία.
0: Ο Θέμης είναι στη γέφυρα της Θέρμης. Πολύ κόσμο.
1: Γέφυρα Θέρμης. Ναι, έχει κόσμο αρκετό. Υπάρχει κόσμος που γυρνάει αυτή την ώρα, παιδιά. Και εγώ απορώ γιατί γυρνάτε αυτή την ώρα τόσο νωρίς. Τόσο νωρίς έπρεπε να είσαι στην ξαπλώστρα και να πίνεις ένα σμούθι ζαλτέρα να τρελαίνεσαι. Με πάγο πολύ, μόνο με τα σάκχαρα του φρούτου,
0: ναι, ναι,
1: χωρίς
0: ναι, ναι.
1: προσθήκες, χωρίς τίποτα και να απολαμβάνεις τη ζωή με σμούθι ζαλτέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου Άρη, από... γεια σου
0: Βίγη. Στη Ζαχάρα είσαστε.
2: Το 46 του Βαθμού Κελσίου είναι πραγματική φωτογραφία, αλλά το παιχνίδι το σταματημένο. Οπότε μετά όταν κινήθηκε πήγε στους 37-38 τόσο είχε. Πρέπει να σου πω ότι έρχομαι αναβαπτισμένος με φυσικό μεταλλικό νερό διός στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο ήσουν, ναι, τα είδαμε.
2: Στον Όλυμπο.
1: Ο Άρης τα είδε, εγώ δεν τα είδα, να ξέρεις και μου λέει...
2: να τα δεις, είναι στο Φασμπούγεν. Πρώτη φορά έχω πάει σε αυτό το μέρος όπου έχει κάτι καταράκτηση, κάτι παγωμένα νερά. Είχε αρκετό κόσμο, λίγο άγρια η κατάσταση. Εντάξει, εγώ μπήκα μέχρι τη μέση γιατί δεν είμαι και πολύ του κρύου νερού. Αλλά είχε και τουρίστες και δικούς μας οι οποίοι κάνουν μπανάκι σε πραγματικά παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Ήταν ωραία εμπειρία.
0: Ο μικρός σου είδα ότι δεν άφησε βουτιά για βουτιά, ε!
2: Ο μικρός, ναι, ο μικρός θέλει λίγο ξύλο, αλλά δεν θα το πω ακόμα.
0: Γιατί, βέβαια, άστο να κάνει.
2: Θα το σκυρώσω μετά τα... Γιατί κάποια στιγμή ήταν ένας τύπος, μάλλον δύο τύποι, οι οποίοι ήταν αυτό που λέμε στο χωριό μας φιάγκες, οι οποίοι ανέβαιναν συνεχώς και πιο ψηλά σε κάτι βράχους, πολύ επικίνδυνα, γιατί κάτω τα νερά μπορεί να είναι βαθιά, αλλά έχουν κάτι πέτρες, κάτι...
0: Ναι, που προεξέχουν, βέβαια.
2: Διάφορα
1: κάνεις διακοπές.
2: Μέχρι και εμείς από κάτω, που πουτάγανε από τα βράχια. Και ο μικρός του την έδωσε κάποια στιγμή και πήγε να αναμετρηθεί. Και τον βλέπω στα 10 μέτρα ύψος, ετοιμάζεται και πουτάει μέσα στη λίμνη. Όταν πήγε και με κοίταξε λίγο ένοχα, του λέω πως είσαι ανέβα πάνω, γιατί δεν είμαστε για τέτοιο.
1: Κοίτα, να σου πω, μην το δείρεις πολύ. Περίμενε να μεγαλώσει λίγο ακόμα.
0: Συγγνώμη, Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι με το χέρι στην καρδιά. Στην ηλικία του τι έκανες?
2: Χειρότερα πράγματα.
0: Με αυτό, εκεί, αυτό.
2: Εντάξει, ποια είναι η ιστορία. Από τη μία, ξέρεις λίγο έτσι, γιατί πρώτη φορά το κάνει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη όμως λέω, άμα το να ξανακάνει, να τραβήξω και ένα βίντεο να το έχω.
1: Σε ποιο σημείο του δρόμου είστε, Δημήτρη, πώς γυρνάτε?
2: Πέρασα πριν από 4-5 λεπτά τα Μάλγαρα. Στο Αιγίνιο δεν είχε εκείνη τα διόδια.
1: Στα Μάλγαρα
0: έχει λίγο.
1: Καθυστερησούλες μικρές.
2: Λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα. Μεγάλη διαφορά στρώματος από την εδώ πλευρά προς Θεσσαλονίκη. Με την πλευρά που κατεβαίναμε το πρωί εκεί ο δρόμος είναι χάλια. Εδώ έχουν γίνει όργα έργα ασφαλτόστρωσης και είναι πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή το αυτοκίνητο πατάει πάνω σε έναν δρόμο σύγχρονο.
1: Μπράβο Δημήτρη. Ξέραν ότι θα πας στον Όλυμπο και τα ετοίμασαν όλα για σένα.
2: Και θα το ετοιμάσουν. Μου έκανε εντύπωση όπως...
1: Δεν σε ακούμε Δημήτρη μου.
2: Θα σας πω γιατί δεν έχει...
0: Σου έκανε εντύπωση τι Δημήτρη?
1: Κάνεις διακοπές.
0: Σου έκανε εντύπωση τι?
2: Ότι είχε κόσμο, πολύ κόσμο. Αυτό που σου λέω τώρα είναι πάνω από το Δίον. Λέγεται Ορλιά.
0: Ναι, στους καταράκτες της Ορλιάς.
2: Ναι. Και δεν είναι μόνο ένας, είναι δύο-τρεις. Εμείς σε τρεις πήγαμε. Πάρα πολύ όμορφα, απλά λίγο άγριο, δηλαδή τα πόδια λίγο υποφέρουν εκεί με τις πέτρες και λοιπά και πολύ πολύ κρύο το νερό.
0: Δηλαδή, και πολύ κόσμο γιατί πάνε και τουριστικά εκεί, πολλά λεωφορεία.
2: Έχει, λεωφορεία πάνω, όχι στο δύο πάνε, αλλά τώρα πώς από αυτούς ανεβαίνουν μέχρι πάνω, δεν ξέρω, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν το φαντάζομαι ότι θα ήταν έτσι.
1: Μπράβο Δημήτρη.
2: Λοσούλα και μετά κατεβήκαμε κάτω στο δύο εκεί που είχε έτσι μια ωραία ταβέρνα, τα πλατανάκια, τη ξέρει ο κόσμος και τώρα επιστρέφουμε. Ένα πανάκι και στο στούντιο.
0: Άντε με το καλό.
1: Καλή επιστροφή.
2: Τα λέμε σε λίγο. Έγινε,
0: να προσέχετε, να προσέχετε.
2: Σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά Δημήτρη, να προσέχετε.
1: Καλή επιστροφή σε όλο τον κόσμο που λέει και ο Δημήτρης. Αλλά εδώ στην περιφερειακή βλέπω ότι έχουμε θέμα ήδη και έχουμε αρκετά μεγάλο θέμα. Κυριακάτικα.
0: Ναι, να το δούμε λίγο, γιατί είχαμε νωρίτερα ένα συμβάν στο ύψος περίπου των Σικαιών με μέτωπο προς τα δυτικά, οπότε έχει τραβήξει πίσω μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι και αρκετή ώρα, είναι κανένα 40 λεπτό που το είδα εγώ.
1: Ναι, μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι πολύ ώρα.
0: Τώρα όποιος κινείται στον περιφερειακό και μας ακούει, ας μας στείλει ένα μήνυμα, ας πάρει ένα τηλέφωνο να μας πει τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα. Είναι ακριβώς πριν την έξοδο των Σικαιών.
1: Στο μεταξύ ήδη έχουμε επιστροφή και έχουμε χαμηλές ταχύτητες στη Μουδανιών. Και είναι πολύ νωρίς, είναι 5,5 ώρα. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε αυτή η εικόνα να τη βλέπουμε. Έχουμε, βλέπω, ένα θέμα, ένα περιστατικό με όχημα στο ύψος του κάτω σχολάρι, του κάτω σχολαρίου. Και ένα αμέσως μετά στο άνω σχολάρι, πριν από
0: στην καρδία, ναι.
1: Έχουμε, φαίνεται, επιστροφή. Γυρνάει νωρίς ο κόσμος σήμερα. Ξεκίνησε η επιστροφή. Έχουμε και θεματάκια με οχήματα, μικροτρακαρίσματα κινητοποιημένα στη Μουδανιών. Οπότε θα χρειαστεί να οπλιστείτε με υπομονή σήμερα.
0: Όσοι κινείστε προς Θεσσαλονίκη, φυσικά, μετά την Ηράκλεια, πέφτουν οι ταχύτητες. Περίπου στο Λάκωμα σταματάτε. Έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις, μετά ανοίγει λίγο και πριν το μεσημέρι ξανακλίνει η κίνηση, πάτε με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και σταμάτημα, μέχρι το σχολάρι που είναι το πρώτο συμβάν που είπε η Βιργινία. Μετά ανοίγει στην καρδία, έχουμε το επόμενο στο άνω σχολάρι, το επόμενο συμβάν.
1: Άσε. Πες, είναι σαν ακορντεόν. Ανοίγει, κλείνει.
0: Μέχρι το ρίσιο έτσι θα πηγαίνετε δηλαδή. Τούκουρ. Ναι, θα ανοίγει, θα κλείνει. Όλα καλά.
1: Λοιπόν, εδώ ακροατής μας λέει: τα φανάρια στο κολέγιο Ανατόλια είναι εκτός λειτουργίας από την Παρασκευή. Μεγάλη προσοχή. Και συνεχίζετε και στέλνετε θερμοκρασιούλες. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Θέμης λέει: 34 βαθμούς η θέρμη. Γεια σου Θέμη, χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια εκεί πέρα. Στη Λυτή 31,5.
1: Και στέλνει και φωτογραφία κάτω με αέρα, λέει, κάτω από το έλατο. Θα ζηλεύουμε εκεί στη Λυτή.
0: Η Χρυσούλα μας στέλνει 34 βαθμούς. Ευτυχώς έχει αρχίσει να φυσάει λίγο σιγά σιγά. Ναι.
1: Ο Θόδωρος λέει 33 βαθμούς στον Σταυρό, μιλιές.
0: Στο Σταυρό που έχουμε πρόβλημα από το ξεκίνημα, έτσι.
1: Έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Έχουμε πρόβλημα στο Σταυρό. Στην Νικήτη δεν έχουμε προς το παρόν πρόβλημα. Αυτό είναι το καλό. Ούτε στα πόδια, στο πρώτο πόδι, δηλαδή στους οικισμούς μέσα. Είναι μια χαρά, παιδιά, παραδόξου τα πράγματα.

0: Λοιπόν, και αυτή την ώρα, τη δύσκολη ώρα που αρχίζεις και πεινάς λίγο, γιατί έχει περάσει η επίδραση, να το πω έτσι, του μεσημεριανού, σκέψου cream cheese κολλιός. Τυρί κρέμα μερικώς αποβουτυρωμένο, με φρέσκια γεύση και απαλή κρεμώδη υφή, από παστεριωμένο αγελαδινό γάλα, ιδανικό για να το βάλεις στο ψωμάκι, να το βάλεις σε σάντουιτς. Και να σου πω ότι δεν είναι μόνο νόστιμο, είναι και βραβευμένο. Το cream cheese βραβεύτηκε το 2024 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, με δύο μάλιστα αστέρια, cream cheese κολλιός.
1: Εγώ θα πω την αμαρτία. Μπαίνει και στα γλυκά.
0: Παντού, βέβαια.
1: Όσοι στείλατε μήνυμα είτε για καλησπέρες είτε για θερμοκρασίες, εννοείται ότι μπαίνετε στην κλήρωση.
0: Μπαίνουμε στην κλήρωση. Γιατί την ερχόμενη Κυριακή θα κληρώσουμε την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπιπλα Μαρμαρίδης.
1: Το χρώμα πες.
0: Το χρώμα είναι γκρι μπλε.
1: Έτσι.
0: Ταιριάζει σε όλα τα σπίτια αυτή η πανέμορφη πολυθρόνα. Είναι για πολλές ξάπλες, μόνο αυτό έχω να σας πω. Για πολύ αραλίκη. Ένα πολύ ωραίο δώρο από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, έχουμε καλοκαιρινές εκπτώσεις στα έπιπλα Μαρμαρίδης. Αύριο που θα ανοίξουν τα καταστήματα με το καλό, θα πάρεις τη σύζυγο, το σύζυγο, θα πάρεις τον εαυτό σου στο κάτω-κάτω.
1: Την κοπέλα σου.
0: Να διαλέξεις ό,τι θέλεις, γιατί έχουν εκπτώσεις έως 50%.
1: Θα πάρεις την κοπέλα σου, θα πάρεις τη γυναίκα σου, θα πάτε μαζί να διαλέξουν αυτές τι θέλουνε. Και να χαμογελάσεις και εσύ, διότι αυτά που θα πληρώσεις είναι πολύ λίγα.

0: Νωρίτερα είχαμε δύο φωτιές, μία στο Μελισσοχώρι και μία στο Ροδολίβος, οι οποίες από την άμεση επέμβαση πυροσβεστικής τέθηκαν πάρα πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα ούτε στο Μελισσοχώρι, που ήταν η πρώτη φωτιά, ούτε στο Ροδολίβος. Στο πρώτο μισάωρο ελέγχθηκαν οι φωτιές εκεί.
1: Αυτά είναι τα καλά νέα. Πάμε σε διαλυματάκι για να δούμε μετά τι περιμένουμε από το καιρικό και από τη ζέστη και τις ερχόμενες μέρες, γιατί δυστυχώς για κάποιες μέρες θα περάσουμε δύσκολα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
11: Έλα, Νικό, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
13: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
14: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
15: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
16: Θαλασσινός Pro.
15: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
16: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
15: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
16: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
17: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Δεν ξέρω αν δεις φωτογραφίες από τα Πόζαρ. Διάλα ο θάλασσα. Χαμός γίνεται. Δεν περιγράφεται. Είναι σαν διαδήλωση.
1: Σαν συναυλία μέσα στον νερό, στους καταράκτες.
0: Και ένας φίλος με έστειλε εμένα στο... Τώρα άκουσε μάλλον και με έστειλε στο φαράκι. Λέει Πόζαρ, άμα δεις το βίντεο γίνεται μακελιό. Μακελιό στην κυριολεξία.
1: Όπου μπορεί ο καθένας να αναζητήσει δροσιά, άλλο στη θάλασσα, άλλο στα βουνά, άλλο στα ποτάμια, άλλο στους καταράκτες. Και η αλήθεια είναι καλά κάνετε, γιατί ανεμένονται δύσκολες μέρες. Ο Λευτέρης τώρα στέλνει φωτογραφία. Καλησπέρα, λέει, στο πανόραμα στη σκιά 33,8 δείχνει η φωτογραφία που βλέπω. Αράξτε όσο μπορείτε, γιατί ήδη έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν τα πράγματα στη Μουδανιών.
0: Έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν. Είχαμε και τα συμβάντα, τα οποία προς το παρόν δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Το πρώτο συμβάν είναι στο κάτω σχολάρι, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα μέχρι και το Λάκωμα, σοβαρό πρόβλημα, γιατί και πιο πίσω, μέχρι τη Νέα Γωνιά πάμε με χαμηλές ταχύτητες, αλλά από το Λάκωμα και μετά σχεδόν σταματημένοι πάτε. Και σιγά σιγά μέχρι και την κατηφόρα της Καρδίας στο Ρίσιο. Μια ανοίγει λίγο, μια κλείνει, μια ανοίγει, μια κλείνει. Έχουμε πρόβλημα. Παραμένει το ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου από την Τούμπα μέχρι και τις Οικές περίπου στον περιφερειακό, αλλά έχει απομακρυνθεί το όχημα, οπότε σε λίγο λογικά θα αποσυμφορηθεί εκεί η κατάσταση.

0: Έρχονται και quiz. Και επειδή τα βάζει η Βιργινία τώρα είναι εύκολο, να ξέρετε.
1: Να πάμε να δούμε λίγο τι περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα, γιατί είναι ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Μέχρι τώρα βλέπαμε τι γινόταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, κεντρική και βόρεια, που χτυπήσανε και 45 και 46 και 47 σε κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε λοιπόν τα πρώτα δύσκολα 24 ώρα, είμαστε 10.

0: 19 Ιουλίου. Έχουμε 40 που περιμένουμε και παραπάνω. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για τις Ψηλές Θερμοκρασίες υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά για να συντονίσει λίγο την κατάσταση και τα μέτρα, κυρίως για όσους δουλεύουν εκτός, γιατί παίρνουμε μέτρα σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τα γνωστά μέτρα, ανοίγουν καπί, ανοίγουν
0: αίθουσες κλιματιζόμενες, ναι, κτλ. Για κάποιες ώρες απαγορεύονται και κάποιες μέρες οι εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, γιατί είναι πολύ μεγάλη καταπώνηση. Οι θερμοκρασίες αρχίζουν και ανεβαίνουν από σήμερα, αύριο επίσης, και οι μέγιστες θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη σε αρκετές υπηρετικές περιοχές. Ο υδράργυρος θα αγγίξει, θα ξεπεράσει κιόλας τους 40 βαθμούς Κελσίου, όπως για παράδειγμα στη Θεσσαλία, που αναμένονται και 40 και 41 βαθμοί. Στερεά Ελλάδα 38 με 40 βαθμούς. Τοπικά ίσως και παραπάνω, ίσως φτάσουμε και τους 42 εκεί σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Κεντρική Μακεδονία, Δευτέρα και Τρίτη αναμένουμε 38-39 και τοπικά 40 βαθμούς. Για Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα να σας πω, αύριο περιμένουμε 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε με υψηλή θερμοκρασία, με 27 βαθμούς θα ξεκινήσουμε
1: πολύ
0: το πρωί.
1: Ψηλή, πολύ ψηλή.
0: Θα πάμε την Τρίτη στους 39 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι και είναι η πιο υψηλή θερμοκρασία που θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη. Μετά πάμε πάλι 35 βαθμούς και την Πέμπτη πέφτουμε στους 32 βαθμούς Κελσίου. Επανερχόμαστε δηλαδή σε κανονικές θερμοκρασίες.
1: Από
0: για
1: την Τετάρτη το απογευματάκι αρχίζει και υποχωρεί. Πολύ ζέστη. Οπότε ετοιμαστείτε, προετοιμαστείτε. Εσείς που έχετε μικρά παιδιά, που έχετε ηλικιωμένους, περιορίστε τους. Αν μην πάνε μια-δυο μέρες στο καφενείο, δεν πειράζει.
0: Από την Πέμπτη και μετά λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα πέσει και μάλιστα σημαντικά η θερμοκρασία και θα έχουμε κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
1: Λογικό είναι όταν έχουμε παρατεταμένη υψηλή θερμοκρασία, μετά σκάει σε καταιγίδες. Όταν έρχονται ψυχρές μάζες. Στέμι μέσα από την πόλη είναι πολύ καλύτερα, μας λέει, διότι εντάξει, η πόλη είναι άδεια, έτσι. Στην πόλη δεν κουνιέται φίλο, παιδιά.

0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Καλή επιστροφή, λέει, με ασφάλεια σε όλο τον κόσμο που επιστρέφει. Όχι, τι είναι αυτό που μας έστειλε η Ευγενία. Σε κουζίνα είναι η Ευγενία.
1: Αυτή η κουζίνα είναι επαγγελματική κουζίνα στο μεταξύ. Δεν είναι κουζίνα σπιτιού. Ευγενία, δουλεύεις, ε.
0: Θέλω να μου ευχαριστήσει, έχει εκεί πέρα.
1: Ψιλοκόβει ντομάτες εδώ κάποιος, βλέπω ριγανίτσα, βλέπω λαδάκι, βλέπω κάτι μαγειρεύεται. Καλό κουράγιο, Ευγενία. Γιατί σκέψου πόσο δύσκολα είναι εδώ που τα λέμε τώρα για τους ανθρώπους που δουλεύουν
0: σε κουζίνα, δεν
1: σε ψισταριές, σε εστιατόρια, σε όλα αυτά. Δύσκολα, παιδιά, δύσκολα. Σε αρτοποιία.
0: Ναι, ναι.

0: Στο μεταξύ, ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά ο μήνας που έχουμε καύσουν στην Ελλάδα σε βάθος χρόνων, έτσι, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα, επειδή διάβαζα για τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα στη χώρα μας, 20... και ο Αύγουστος βέβαια, το 58 είχαμε το 1958 πολύ ισχυρό καύσωνα, με θερμοκρασίες που φτάσαν και τους 45 βαθμούς στη Λάρισα και τους 47,2 στα Τρίκαλα, και τώρα τότε μάλιστα είχαν σημειωθεί και πολύ, είχαν γίνει και πολύ νεκροί δυστυχώς.
1: Δεν υπήρχαν και τα μέσα που έχουμε τώρα.
0: Ναι, ναι, το 58 μιλάμε τώρα, έτσι. Το 1973 είχαμε καύσωνα τέτοιες μέρες, 17 με 20 Ιουλίου. Εξαιρετικά ισχυρός καύσωνας, Λαμία και Ελευσίνα, υψηλότερες θερμοκρασίες με 46,5 βαθμούς. 17 του 77, καύσωνας με ρεκόρ θερμοκρασιών, Τατόι και Ελευσίνα έδειξαν 48 βαθμούς Κελσίου. Ο μεγάλος καύσωνας του 87, νομίζω το θυμόμαστε,
1: θυμόμαστε όλοι.
0: Ήμασταν παιδάκια, δεν ξέραμε πού να κοιμηθούμε.
1: Εμείς στα μπαλκόνια κοιμόμαστε.
0: Ξαφνικά, ενώ κοιμόμασταν στα μπαλκόνια, πλέον ούτε αυτό έφτανε. 19 με 27 Ιουλίου, πάλι τέτοιες μέρες, το 87, ο φωνητικότερος καύσωνας όλων των εποχών, όπως έχει καταγραφεί, που είχαμε εκατοντάδες νεκρούς, και θυμάμαι και τα πρωτοσέλιδα, γιατί τα βλέπαμε και τα επόμενα χρόνια που δεν είχαν που να βάλουν τις ορούς και τα λοιπά. Τότε λένε οι ειδικοί ότι είχε καταγραφεί η θερμοκρασία 48 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από μετεωρολογικό σταθμό, και κάποια πρωτοσέλιδα κάναν λόγο για 1.300 νεκρούς από τον καύσωνα, και είχε ξεσπάσει μάλιστα και πολιτική κόντρα τότε. Πρωτοσέλιδα εφημερίων που δεν ήταν φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση, τότε είχαμε Πασόκ, γράφανε για πασοκικό σύστημα θανάτου, γιατί το ΕΣΥ, όπως είναι φυσικό, δεν μπορούσε να σηκώσει όλο αυτό τον όγκο των,
1: πολύ απότομο,
0: των ασθενών, των ανθρώπων που πήγαιναν με θερμοπληξίες και τέτοια συμπτώματα, και είχε γίνει χαμός.
1: Ευτυχώς δεν έχουμε προβλέψεις, τουλάχιστον στα κοντά, για τέτοιες θερμοκρασίες. Στην Ευρώπη είχαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου έλεγε γειτόνισσα, η κόρη του αδερφού της που μένουν στη Γερμανία είναι έγκυος και δεν μπορούν να βρουν ούτε κλιματιστικό, ούτε κάποιον να το περάσει, γιατί, όπως λέγατε και με τον Δημήτρη εδώ, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σπίτια να βάλεις κλιματιστικό.
0: Λόγω παλαιότητας, λόγω, ναι.
1: Και δεν βρίσκουν κιόλας, και αναγκάστηκε προχθές, την έστειλε με courier φορητό, αυτά τα φορητά τα κλιματιστικά.
0: Τις μονάδες, ναι, που ναι. Τις παίρνεις μαζί σου στο σπίτι.
1: Μπράβο. Ναι. Γιατί είναι έγκυος. Και είναι και τέλη Αυγούστου γεννάει.

0: Και επειδή τα πράγματα στους δρόμους δυσκολεύουν, έχουμε δει πάρα πολλά τροχαία. Ειδικά στην Καλκιδική το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Ακούστε μία συμβουλή που ίσως σας σώσει τη ζωή.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Ελέγχουμε πάντα την κατάσταση του αυτοκινήτου μας πριν ταξιδέψουμε, για να έχουμε τον πλήρη έλεγχο σε όλες τις συνθήκες. Γιατί όταν οδηγούμε, είμαστε μέρος του αυτοκινήτου μας. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας, ασφαλώς.
2: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είναι δίπλα μας στις δύσκολες ώρες, με αξιοπιστία και με εγγυημένα τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με 4 ασφαλιστικά γραφεία σε Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα στη Θεσσαλονίκη έχουμε νέα γραφεία από τις Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, στην εδώ Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για οτιδήποτε χρειάζεστε για ασφάλεια, είτε είναι για το αυτοκίνητο, είτε είναι για ασφάλεια υγείας, για εσάς το παιδί, είτε για ασφάλιση περιουσίας, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, ασφαλώς. Yeah.

0: Γιώργος μου γράφει εδώ για τα Πόζαρ που λέγαμε Λαοθάλασσα. Είναι τα φεστιβάλ Πόζαρ αυτή την...
1: Α, γι' αυτό έχει τόσο κόσμο.
0: Και λέει το Σάββατο ήμουν Πασχαλίδη Άρη, λέει. Γι' αυτό γίνονταν χαμός.

0: Και τι λένε οι γιατροί, γιατί βλέπω και την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών με αφορμή τον καύσωνα και πώς να προστατευτούμε. Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, ντυνόμαστε ελαφρά, δεν βρισκόμαστε στον ήλιο φυσικά τις ώρες της μεγάλης ζέστης, 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Κάνουμε χλιαρά ντους, μένουμε κάτω από τον ανεμιστήρα, κάτω από το κλιματιστικό, δεν βγαίνουμε έξω τώρα με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Ειδικά τις δύσκολες ώρες που είναι το μεσημεράκι.
0: Όσοι δεν έχουμε δουλειά, και τι κάνουμε, ενυδατώνουμε τον οργανισμό μας με νερό και χυμούς. Και αφού και οι ειδικοί προτείνουν χυμούς, εμείς σας προτείνουμε 100% φυσικό χυμό Μήλο Viva. Φανταστική γεύση, φρεσκάδα και ευεξία και ενυδάτωση. Γιατί πόσο νερό να πιεις πια? Κάποια στιγμή θέλεις να πιεις κάτι διαφορετικό, κάτι δροσερό. Όπου κι αν είσαι, φυσικά όχι μέσα στο δρόμο, είπαμε αυτές τις μέρες, στο γραφείο, στο σπίτι. 100% φυσικός χυμός Μήλο Viva. Γιατί όταν τα φρούτα γιορτάζουν, η φρεσκάδα πρωταγωνιστεί.
1: Τι καλύτερο να διψάς από ένα φυσικό χυμό Viva. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ετοιμαστείτε γιατί θα έχουμε κουζάκι. Άμα τη επιστροφή μας.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
7: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
6: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
7: Η μυθική Ιθάκη.
6: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
7: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
6: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
7: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
6: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
7: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
8: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Πάντως και το Σάββατο και την Κυριακή τα πρωινά μας ήταν γεμάτα προς Χαλκιδική κυρίως και από εκδρομής που πήραν την κανονική τους άδεια, αλλά και από τους αυθημερών που είναι πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι νομίζω έχουμε το μεγαλύτερο κύμα με αυθημερών μετακινήσεις προς Χαλκιδική και Πιερία. Έχουμε θεματάκια τούτη την ώρα στο δρόμο.
1: Πάμε να τα δούμε παρέα με τον χορηγό κίνησης αυτή την ώρα, την Ανακέμ.
2: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
3: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
0: Και ξεκίνημα με Μουδανιών. Όσοι πάτε... Όσοι επιστρέφετε μάλλον από Χαλκιδική τότε την ώρα, μετά την Ηράκλεια πέφτουν οι ταχύτητες, μετά το Λάκωμα έχουμε σταματήματα μέχρι και το κάτω Σχολάρι και από εκεί και πέρα μέχρι και το Ορίσιο πάμε με αυξομοιώσεις της ταχύτητας. Αλλού σταματάτε, αλλού πάτε λίγο πιο γρήγορα, αλλά γενικώς έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι περίπου και τη γέφυρα της Θέρμης, οπότε να έχετε το νου σας. Θέλει λίγο υπομονή. Το θέμα στην περιφερειακή έχει λήξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Όσοι έρχεστε δηλαδή, μπείτε στην περιφερειακή, δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα. Πάμε.
1: Από Πιερία, όσοι επιστρέφετε, είστε πεντακάθαροι. Πολύ μικρή καθυστερησούλα στα Μάργαρα. Τώρα τι είναι αυτό,
0: πενταλέπτο είναι αυτό.
1: Ναι, ένα πενταλεπτάκι τίποτα.
0: Αλλά έχει κίνηση, δηλαδή, ειδικά προς Θεσσαλονίκη, βλέπω ότι τραβάει η ουρά. Αρχίζει και μεγαλώνει η ουρά, άμα δεις. Αλλά προς το παρόν δεν έχουμε σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα έχουμε στην Νικήτη. Άρχισε να δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στην Νικήτη όπως κάθε Κυριακή. Δηλαδή, όσοι γυρνάτε από Νέο Μαρμαρά, να ξέρετε ότι αρκετά πριν τη διασταύρωση σταματάτε και ξανανοίγει ο δρόμος μετά την Νικήτη. Οπότε υπομονή θέλει και εκεί. Το κλασικό πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα στο Σταυρό. Μέχρι τις Μηλιές είναι, παιδιά, από τις Μηλιές και μετά σταματάτε. Μέχρι το Σταυρό μέσα.
1: Θα κάνετε το Σταυρό σας, παιδιά.
0: Στο Σταυρό έχει τροχονόμο, γι' αυτό εντός του οικισμού ανοίγει ο δρόμος, φεύγουν τα αυτοκίνητα, αλλά μέχρι τον οικισμό από τις Μηλιές είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Επίσης, να πούμε στην Εγνατία, έχουμε θέμα στο σημείο που γίνονται τα έργα, στην Υφόπετρα για την ακρίβεια. Μην φανταστείτε κάτι φοβερό και τρομερό. Πέφτουν οι ταχύτητες, απλά να το γνωρίζετε. Κανένα πρόβλημα στα διόδια της ανάληψης προς Θεσσαλονίκη. Μεγαλύτερο το θέμα προς Καβάλα. Δηλαδή στα διόδια της ανάληψης το ζητηματάκι είναι μεγαλύτερο προς Καβάλα. Ασπροβάλτα στα διόδια δεν έχουμε πρόβλημα. Γενικώς η Εγνατία είναι καλή. Έχετε το νου σας όμως και στην... και στο Σταυρό και στη Νικήτη και φυσικά στη Μουδανιών μετά την Ηράκλεια που τα πράγματα ζορίζουν.
1: Λοιπόν, αν επιστρέφεις αυτή την ώρα από κοντινές παραλίες ή προορισμούς και σκέφτεσαι όλη την ώρα αυτή την εργασία στο σπίτι, την ανακαίνιση που όλο αναβάλεις, να θυμηθείς όταν την ξεκινήσεις ότι... ό,τι και αν γκρεμίσεις, τα μπάζα δεν πάνε οπουδήποτε, στα σκουπίδια, στα ρέματα ή στη γωνιά από το σπίτι μας. Η Ανακέμ είναι δίπλα σας με ένα τεράστιο δίκτυο 250 και πλέον μονάδων σε όλη την Ελλάδα. Ανακυκλώστε τα μπάζα σωστά, τηλεφωνώντας στο 2314 405 300. Η λύση είναι στο anakem.gr.

0: αναχείρας κινητά τώρα ή υπολογιστές αναλόγως που είστε, που έχετε το Viber, διότι έχουμε quiz.
1: Εύκολο, πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Θα ακούσετε το απόσπασμα. Τα σημερινά αποσπάσματα είναι όλα Μάρο Κοντού, να ξέρετε.
0: Σένη, ναι, ναι.
1: Λογικό, έτσι. Έφυγε μια τεράστια κυρία. Λοιπόν, θέλουμε από αυτό που θα ακούσετε για να μπείτε στην κλήρωση για την Πολυθρόνα Μαρμαρίδης που πληρώνουμε τελευταία Κυριακή Ιουλίου, στην επόμενη δηλαδή εκπομπή από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης, και για το πακέτο με τα υπέροχα προϊόντα της Farcom Aren Men's Grooming.
0: Για τους άντρες, για μας δηλαδή. Μπορείτε να το πάρετε οι ίδιοι άντρες ή μπορείτε να το πάρετε κυρίες, να το κάνετε δώρο.
1: Της προάλλης ήρθε μια σύζυγος και το πήρε, ναι, για το σύζυγο. Λοιπόν, θέλουμε από το απόσπασμα που θα ακούσετε, είναι πάρα πολύ γνωστή ταινία, πολύ αγαπημένη ταινία, τον τίτλο της ταινίας, πανεύκολο.
0: 6908-357-800, μέσω Viber, πάμε να ακούσουμε.
2: Εσύ είσαι, βρε διαολάκι!
3: Μα τι κάνετε, κύριε Ανδρέα, ακόμη έτσι είσαστε. 12 παρά 5, οι άλλοι ξεκινήσαν. Εμείς δεν θα πάμε στην Ανάσταση.
2: Θα πάμε. Αλλά για στάσου μια στιγμή που θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είχα και μια σχετική συζήτηση.
3: Φέρε, τι μας πρόκειται.
2: Θα μου πεις όμως όλη την αλήθεια. Το Μανώλη, γιατί δεν τον παίρνεις.
3: Δεν τα είπαμε. 2% το μήνα.
2: Καλά, άσε αυτό. Ας πούμε ότι αυτό βολεύεται. Σαν έναν άντρα νέο και καλοφτιαγμένο που ταιριάζει στα νιάτα σου και στην ομορφιά σου. Θα τον έπαιρνες.
3: Πώς, θέλει και ερώτημα.
2: Μανώλη! Μανώλη!
3: Τι τον θέλετε το Μανώλη?
2: Τώρα να δεις. Ορίστε. Γεια εδώ, Μανώλη. Εδώ, με τη Ρίτα τα είπαμε. Προχωρήστε με τα νιάτα σας και την ευχή του Θεού. Και το οικονομικό μη σας νοιάζει. Εγώ θα σας βοηθήσω να φτιάξω τη ζωή σας. Σαν παιδιά μου.

0: Αναστήσαμε, Γιζίλα, αναστήσαμε τώρα.
1: Τίτλος ταινίας 69 08 357 800.

0: Τα κορίτσια σας πήρανε φαλάκι στο Viber, να ξέρετε.
1: Το καλό είναι.
0: Τι καλό.
1: Καλό είναι.
0: Που δεν ξέρετε από ελληνικό κινηματογράφο. Άμα σας ρωτούσα τίποτα για το Μουντιάλ.
1: Αφήνουμε έδαφος για να χαρείτε, να μας κάνετε ένα δώρο.
0: Είστε ευγενείς.
1: Ναι. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία το βρήκε. Εντάξει, ήταν πολύ εύκολο. Έρχονται κι άλλα, να ξέρετε.

0: Και πού θα σας πάμε σήμερα? Θα σας πάμε και Νυμφαίο. Θα μιλήσουμε εκεί με τους υπευθύνους του Αρκτούρου για να δούμε πώς μπορούμε να πάμε, να δούμε από κοντά το υπέροχο εκείνο μικρό, πώς να το πω, περιβάλλον, οικοσύστημα στο οποίο προστατεύονται αρκουδίτσες μικρές και μεγάλες. Γιατί έχουμε πολλές απορίες, είναι η αλήθεια.
1: Προστατεύονται και μετά από τραυματισμό τις παίρνουν.
0: Αναρρώνουν, βέβαια. Θα μιλήσουμε επίσης με τον Δήμαρχο Ζακύνθου για να δούμε τι γίνεται με το ναυάγιο. Γιατί υπάρχει σε διαδικασία, σε εξέλιξη, κάποια διαδικασία αναμόρφωσης του κομματιού εκείνου, του φοβερού κομματιού, το οποίο συγκεντρώνει εκατομμύρια τουρίστες, το θρυλικό πλέον ναυάγιο. Θα πάμε και μετέωρα.
1: Ωραία τα μετέωρα.
0: Εδώ κοντά, για να δούμε τι γίνεται και με το θρησκευτικό τουρισμό, αλλά και με τον Ε65, το νέο αυτοκινητόδρομο που αλλάζει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι της κεντρικής Ελλάδας. Και θα μάθουμε όλα τα νεότερα για προσφορές, ταξίδια, οτιδήποτε θέλετε να ξέρετε για μικρές και μεγάλες αποδράσεις με τον Greco Travel. Για να πάρουμε ιδέες, γιατί το καλοκαίρι είναι στη μέση, δεν τελείωσε.

Μαζί μας και η Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, συγκεκριμένα στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Εκεί μπορείτε να δείτε το νέο Nissan Micra, το οποίο ήρθε για να δώσει νέα διάσταση στις καθημερινές μετακινήσεις, ευέλικτο στην πόλη, απολαυστικό στην οδήγηση, εξοπλισμένο με προηγμένη τεχνολογία, συνδυάζει δυναμικό χαρακτήρα και έχει γραμμή σχεδιασμό που τραβά τα βλέμματα από την πρώτη στιγμή. Το νέο Nissan Micra είναι εδώ και αλλάζει τα δεδομένα. Στη Nissan Kyoto Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
9: Μαλλιάρης Παιδεία.
10: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
9: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία με άνετο πάρκινγκ.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Morent σου έλεγα.
17: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
18: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
19: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
20: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
21: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
22: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
23: Iron Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
22: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Iron Men's Grooming, της Farcom Professional.
23: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Λοιπόν, άλλοι είπαμε παίρνουν τις παραλίες, άλλοι παίρνουν τα βουνά. Εμείς θα πάρουμε τα βουνά τώρα.
1: Και καλά θα κάνουμε, συντροσιά.
0: Θα πάρουμε τα βουνά και θα πάμε πάνω ψηλά στον Ιμφαίο. Νομίζω πολλοί κόσμος έχει πάει στον Ιμφαίο, ειδικά χειμώνα.
1: Χειμώνας, καλά. Είναι τουριστικός προορισμός χειμωνιάτικος, εννοείται.
0: Θα πάμε όμως εμείς εκεί για να συναντήσουμε τους ανθρώπους του Αρκτούρου. Και συγκεκριμένα τον κύριο Πάνο Στεφάνου, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου. Κύριε Στεφάνου, καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: από Θεσσαλονίκη.
1: Σας.
2: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα πάνω με το περιβαλλοντικό πάρκο. Καταρχάς, αυτή την εποχή έχετε κόσμο πάνω. Φαντάζομαι οι θερμοκρασίες είναι και διαφορετικές εκεί τώρα. Δεν είναι αυτές οι συνθήκες που έχουμε κάτω στον κάμπο της Μακεδονίας.
2: Θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι το πρωί έτσι έχει δροσιά και μάλιστα το κέντρο προστασίας Αρκούδας, επειδή είναι μέσα σε δασική περιοχή και έχει έτσι πυκνή βλάστηση, οπότε δεν το βρίσκει πολύ ο ήλιος. Έχει πάρα πολύ ωραία δροσιά σε σημεία, ας πούμε, μερικές φορές να χρειάζεται και ζακέτα μέσα στην ημέρα, το οποίο είναι μια αρκετά δροσερή εικόνα σε σχέση με αυτή που ζούμε τώρα εμείς εδώ.
0: Πολύ ωραία, ναι, αυτά.
2: Όσον αφορά την επισκεψιμότητα, σίγουρα ο Ιούλιος είναι λίγο πάντοτε πιο πεσμένος, ωστόσο ο Αύγουστος είναι από τους πιο από τους μήνες μάλλον με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, καθώς είναι ένα μέρος το οποίο πάντοτε γνωρίζει, υποδέχεται μάλλον αρκετούς επισκέπτες, στον Ιμφαίο αναφέρομαι, αλλά και την ευρύτερη περιοχή που πολλοί, ξέρετε, επιλέγουν να περάσουν στο χωριό ή σε μεγαλύτερα υψόμετρα τις καλοκαιρινές διακοπές τους και αντί για θάλασσα. Άρα λοιπόν τον Αύγουστο περιμένουμε πάρα πολύ κόσμο όπως κάθε χρονιά.
0: Πάμε να δούμε τώρα. Είστε στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Ψηλά. Είστε δεκάδες στρέμματα είναι το περιβαλλοντικό πάρκο. Κάποιος που θέλει να έρθει τώρα με την οικογένειά του, μια παρέα, τι πρέπει να κάνει για να έρθει σε εσάς? Πρέπει να κλείσει από πριν, κλείνει εκεί? Πώς είναι τα πράγματα?
2: Δεν γίνονται κρατήσεις. Θα πρέπει να έρθει λίγη ώρα πριν την ώρα της ξενάγησης. Οι ανοιχτές ημέρες, μάλλον οι μέρες λειτουργίας του κέντρου είναι από Δευτέρα έως και Κυριακή, καθημερινές δηλαδή και Σαββατοκύριακα, εκτός από Τετάρτη, ωστόσο τον Αύγουστο, έτσι, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη επισκεψιμότητα, είμαστε ανοιχτά και τις Τετάρτες και οι ξεναγήσεις ξεκινάνε στις 10 η ώρα το πρωί και γίνονται ανά μία ώρα, εκτός εάν υπάρχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Άρα δεν πάει κάποιος μόνος του, είναι σε γκρουπ, έτσι?
2: Ακριβώς, μπαίνουν σε γκρουπ, μπαίνουν με ξεναγό, ο οποίος θα τους καθοδηγήσει στο σημείο που γίνεται η ξενάγηση και στη συνέχεια θα περπατήσουν έτσι κάποιο από το μέρος, ένα μέρος του πάρκου, που και εκεί θεωρείται ότι είναι πιθανή η θέαση αρκούδων, καθώς αυτό είναι κάτι που λέμε πάντοτε στους επισκέπτες, δεν είμαστε ένας ζωολογικός κήπος, άρα λοιπόν η θέαση των ζώων δεν είναι εγγυημένη, ωστόσο συνήθως βλέπουν, καθώς τα νεαρότερα ζώα, τα οποία βρίσκονται στο επισκέψιμο κομμάτι του κέντρου, είναι έτσι τα πιο δραστήρια και συνήθως οι επισκέπτες θα τα δουν.
0: Υπάρχουν κάποια μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι που είναι στα γκρουπ, δηλαδή υπάρχει κάποια επικινδυνότητα, να το πω έτσι, ή είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον? Εγώ έχω έρθει παλιότερα για ρεπορτάζ και ξέρω, αλλά να πούμε και στον κόσμο να ξέρει, δηλαδή κάποια πράγματα απαγορεύονται, ας πούμε, στους επισκέπτες?
2: Επικινδυνότητα δεν υπάρχει, από την άποψη τα ζώα είναι περιφραγμένα και φυσικά υπάρχει η παρουσία του ξεναγού. Ωστόσο υπάρχουν κανόνες οι οποίες θα πρέπει να τήρουν οι επισκέπτες. Καλό είναι να μην, δηλαδή ζητάμε τους επισκέπτες να μην κάνουν θόρυβο, να μην κάνουν φασαρία, γιατί είναι κάτι και το οποίο στρεσάρει τα ζώα, αλλά είναι φυσικά και κάτι το οποίο βοηθάει όταν δηλαδή είναι ήσυχοι οι επισκέπτες στο να δουν τα ζώα.
1: Mm-hmm. Επειδή το μυαλό μας πάει μόνο σε αρκούδες. Δεν είναι μόνο για αρκούδες ο Αρκτούρος, έτσι. Είναι για λύκους, για ποιμενικούς. Έχετε...
2: Ακριβώς. Το κέντρο προστασίας λύκου και λύγκα βρίσκεται σε διαφορετικό μέρος. Δεν βρίσκεται δηλαδή στο Ιμφαίο, βρίσκεται στις Αγραπηδιές Φλόρινας. Mm-hmm. Είναι έτσι ένα μικροχωριό που βρίσκεται σε απόσταση 20 περίπου λεπτών με το αυτοκίνητο από το Ιμφαίο. Εκεί μιλάμε

0: για ακόμη χαμηλότερο υψόμετρο. Εκεί συνήθως δηλαδή οι θερμοκρασίες στη διάρκεια της μέρας είναι υψηλές, γι' αυτό και όσοι σκέφτονται έτσι να μας επισκεφτούν, καλό θα ήταν να επιλέξουν μία από τις ξεναγήσεις που γίνονται, μία από τις πρώτες ξεναγήσεις, τον 10 ή τον 11, έτσι ώστε να, και να είναι πιο πιθανή η θέαση των ζώων, αλλά και να επισκεφτούν το μέρος με όχι τόσο πολύ ζέστη.
1: Πόσες αρκούδες έχετε τώρα αυτό το διάστημα στον Ιφαίο? Είναι σταθερός ο αριθμός, αλλάζει? Πώς γίνεται ακριβώς, κύριε Στεφάνου?
0: Ο αριθμός δεν έχει μεγάλες αυξομοιώσεις, δεδομένου ότι οι αρκούδες που φιλοξενούμε ζουν για αρκετά χρόνια και τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουμε πιάσει το maximum της χωρητικότητας. Άρα λοιπόν φιλοξενούνται 20 αρκούδες αυτή τη στιγμή στον Ιφαίο. Δεν υπάρχει χώρος για επιπλέον αρκούδες. Είναι χωρισμένες έτσι, σε διαμερίσματα, μπορούμε να πούμε, ανάλογα με το χαρακτήρα αλλά και κάποιες με την ηλικία τους. Για παράδειγμα, έχουμε και ένα μέρος το οποίο μπορούμε να το πούμε ως ησυχαστήριο. Είναι ένα μέρος που βάζουμε συνήθως την πιο γυραιά αρκούδα, ώστε να μην ενοχλείται από άλλες, να είναι σε ένα χώρο μόνη της και χωρίς άλλες αρκούδες που μπορεί να θέλουν να παίξουν ή να την ενοχλήσουν. Αλλά σε άλλα διαμερίσματα έτσι υπάρχουν αρκούδες που μπορεί να έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας, όμως λόγω χαρακτήρα ταιριάζει.
1: Αυτές οι αρκούδες πώς έχουν καταλήξει εσάς, κύριε Στεφάνου, εκεί? Δηλαδή παλιά ξέρω ότι ήταν ακόμα και αρκούδες που όταν ήμασταν εμείς μικρά παιδιά θυμόμαστε χαρακτηριστικά την εικόνα της αρκούδας.
2: Με τον αρκουδιάρι.
1: Ναι, να το πούμε έτσι. Τώρα τα τελευταία χρόνια πώς καταλήγουν αρκούδες εσάς, από τι? Γιατί όντως αυτά έχουν εκλείψει ως φαινόμενα πλέον εδώ και πολλά χρόνια και δόξα τω Θεώ.
0: Έτσι ξεκίνησε, αυτός ήταν ο αρχικός σκοπός του καταφυγίου της αρκούδας όπως ονομαζόταν τότε. Όμως μέσα σε πολύ λίγα χρόνια όντως η πρακτική αυτή εκμηδενίστηκε, εξαλείφθηκε εντελώς και έτσι σταματήσαμε να έχουμε αρκούδες χορεύτριες. Στη συνέχεια υπήρχαν αρκούδες που ήρθαν από ζωολογικούς κήπους στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και αρκούδες που έρχονται πλέον κυρίως από το εξωτερικό, από ζωολογικούς κήπους που κλείνουν, ή έχουμε, ας πούμε, περιπτώσεις αρκούδων από την Αλβανία που μπορεί να μην είναι ακριβώς σε ζωολογικό κήπο αλλά να είναι σε κατοχή ιδιώτη. Υπάρχει, ας πούμε, μια αρκούδα η οποία είχε βγει προς πώληση με σκοπό να γίνει αρκούδα χορεύτρια στην Αλβανία, αλλά φυσικά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις αρκούδων που είτε είναι τραυματισμένες και δεν μπορούν να επανενταχθούν στο φυσικό περιβάλλον, είτε για κάποιο άλλο λόγο δεν μπορούν να ζήσουν ελεύθερες και φιλοξενούνται στον Ιφαίο.
2: Μια ενήλικη αρκούδα που την έχετε πάρει εσείς είτε από ζωολογικό κήπο είτε από οποιοδήποτε άλλο, όπως μας προείπατε, μπορεί να επανενταχθεί?
0: Μια ενήλικη αρκούδα όχι, θα ήταν επικίνδυνο, καθώς έχει μάθει να ζει μαζί με τον άνθρωπο, να είναι εξαρτημένη από τον άνθρωπο, και άρα το πιο πιθανό είναι ότι θα πλησίαζε αμέσως σε μια κατοικημένη περιοχή για να τραφεί, ενδεχομένως και σε κοντά σε ανθρώπους. Μπορεί να γίνει επανένταξη όμως, και είναι κάτι το οποίο γίνεται σε μικρές, σε πολύ νεαρές αρκούδες. Μιλάμε στην ουσία για αρκουδάκια τα οποία βρίσκονται, χάνουν για κάποιο λόγο τη μαμά τους σε ηλικία μόλις λίγων μηνών, από 3 έως 8 περίπου μηνών. Σε εκείνο το διάστημα μπορεί μια αρκούδα, και το έχουμε δει, το έχουμε κάνει στον Αρκτούρο, περνάει κάποιο διάστημα, όχι όμως φιλοξενούμενο μαζί με τις άλλες αρκούδες, καθώς ακολουθείται ένα τελείως διαφορετικό πρωτόκολλο για την φροντίδα και την περίθαλψή της, και μετά περίπου από ένα χρόνο, την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, επανεντάσσεται στη φύση, όμως πάντοτε έχει ένα κολάρο τουλάχιστον για τους πρώτους μήνες, με το οποίο μπορούμε να παρακολουθούμε πού κινείται για να ξέρουμε αν όντως αποφεύγει κατοικημένες περιοχές ή όχι.
1: Και αν είναι καλά το ζώο, ναι. Να πούμε λίγο ότι για τον κόσμο που δεν έχει επισκεφθεί ποτέ την περιοχή, τη δομή τέλος πάντων, δεν είναι σωστή λέξη αυτή προφανώς, το περιβαλλοντικό πάρκο, ότι δεν είναι ένα μέρος που πας και χαϊδεύεις, να το πω έτσι, το ζώο ή το ταΐζεις. Μην έχετε αυτό στο μυαλό σας, έτσι, κυρία Στεφάνου.
0: Ακριβώς. Είναι ένα μέρος που
1: ζουν στο φυσικό περιβάλλον με ορισμένους περιορισμούς που είναι αναγκαίοι, να το πω έτσι, τα ζώα.
0: Είναι ένας περιφραγμένος χώρος δάσους. Mm-hmm. Είναι φυσικός βιότοπος αρκούδας τον Ιφαίο, που σημαίνει πρακτικά ότι ακριβώς έξω από το καταφύγιο ζουν ελεύθερες αρκούδες στη φύση. Άρα λοιπόν και εδώ είναι μια αρκετά σημαντική διαφορά σε σχέση με ζωολογικούς κήπους, όπως ξέρουμε τουλάχιστον στις πόλεις, όπου μια αρκούδα ή ένα οποιοδήποτε άλλο άγριο ζώο θα το παίρνουν από τον φυσικό του βιότοπο και το βάζουν σε ένα χώρο που υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ζούσε. Ωστόσο η παρατήρηση όντως γίνεται από μακριά, ούτε καν οι δικοί μας οι ξεναγοί και οι φροντιστές, δηλαδή δεν έρχονται σε επαφή με το ζώο, όχι μόνο δηλαδή οι επισκέπτες, αλλά ούτε και εμείς. Δηλαδή η συμπεριφορά και η δική μας απέναντι στο ζώο είναι όπως αρμόζει σε ένα άγριο ζώο.
1: Είναι διακριτική, ας το πούμε έτσι. Πώς τρέφονται τα ζώα αυτά, κύριε Στεφάνου?
0: Πώς τρέφονται?
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει για το κάθε ζώο, υπάρχει ας πούμε μια τεχνητή φωλιά που έχουμε φτιάξει και στη μία άκρη, είναι σαν ένα μικρό σπιτάκι να μπορεί να το φανταστείτε το, στη μία άκρη του λοιπόν υπάρχει μια τροφοδόχος, υπάρχει ένα συρτάρι μεγάλο ας πούμε, όπου μπορούμε, το τραβάει ο φροντιστής από την πλευρά, από την εξωτερική πλευρά, τοποθετεί τα φρούτα, λαχανικά που κυρίως αποτελούν μέρος της διατροφής των ζώων αυτών. Στη συνέχεια το κλείνει και το ζώο από τη μέσα πλευρά τρέφεται με την τροφή που του έχουμε δώσει. Μιλάμε για μεγάλες ποσότητες. Η επιλογή της τροφής και το είδος είναι αντίστοιχο με αυτό που θα έτρωγε αν ζούσε ελεύθερη στη φύση στη χώρα μας. Και φυσικά δεν γίνεται με άμεση έτσι, επαφή, με άμεσο τάγμα. Γίνεται δηλαδή τηρώντας πάντοτε τους κανόνες ασφαλείας.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφάνου.
0: Να είστε καλά.
1: Είχαμε στη γραμμή μας τον κύριο Στεφάνου, υπεύθυνο επικοινωνίας του Αρκτούρου. Όσοι δεν έχετε πάει, είναι μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή. Και φυσικά δεν είναι μόνο εκδρομή ψυχαγωγίας. Υπάρχει
2: γνώσα.
1: Ένα πολύ ωραίο περιβαλλοντικό κέντρο που μπορείτε να πάρετε τις πολύ ωραίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Και τι θέλουμε για να φύγουμε παρέα το καλοκαίρι με το αυτοκίνητο? Σωστά ελαστικά.
1: Εννοείται. Είναι η επαφή του αυτοκίνητου με την άσφαλτο, έτσι.
0: Είναι βασικό, έτσι. Λοιπόν, εμείς σας προτείνουμε ελαστικά Tomcat για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια. Κυρίως για ασφάλεια, εδώ που τα λέμε, είναι το βασικό. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα, αυτό που λέει ο Άρης, σε κάθε δρόμο. Άνεση, ασφάλεια, σιγουριά, είτε είσαι ιδιώτης και κάνεις την εκδρομή σου ή μετακίνησή σου, είτε είσαι επαγγελματίας και είσαι πάρα πολλές ώρες στο δρόμο. Τα ελαστικά Tomcat χαρακτηρίζονται για τον ιδανικό συνδυασμό ποιότητας και τιμής, έχουν γραπτή εγγύηση ενός έτους, εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας.

0: Τα πράγματα στους δρόμους δεν έχουν αλλάξει δραματικά. Έχουμε το κανονικό μας δρόμο της επιστροφής, ο οποίος μας κάνει μια ένα σταμάτημα εκεί στη Νέα Ηράκλεια. Αλλά μετά το μεσημέρι και μέχρι τη γέφυρα της Θέρμης πέφτουν πάρα πολλοί ταχύτητες, κυρίως στην Καρδία. Οπότε έχετε το νου σας, γιατί έχουμε και πολλά σταματήματα κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας από την ανηφόρα της Καρδίας μέχρι και την κατηφόρα, μέχρι το Ορίσιο δηλαδή. Τώρα μας βγάζει πρόβλημα αυτή την ώρα στην Εγνατία οδό, στην Υφόπετρα. Εκεί έχουμε σταμάτημα λόγω των έργων. Οπότε όσοι έρχεστε από Εγνατία, να ξέρετε ότι στο ύψος της Νυφόπετρας θα κάνετε μία στάση και θα πάτε με χαμηλές ταχύτητες.
1: Να πούμε ότι μποτιλιάρισμα έχω αυτή την ώρα και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περέας.
0: Ναι.
1: Όσοι γυρνάτε από κοντινές παραλίες, από κοντινούς προορισμούς εκεί από Περέα και τα λοιπά, θα χρειαστείτε υπομονή στο μπάσιμο προς την πόλη.
0: Μέχρι και, και τη διασταύρωση αεροδρομίου είναι σταματημένα τα αυτοκίνητα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Φυσικά παραμένει ο χαμός στην Νικήτη. Μεγαλώνει μάλλον το πρόβλημα στην Νικήτη. Κυρίως όσοι έρχεστε από Μαρμαρά. Περίπου...
1: Ναι. Για,
0: πες. Λοιπόν, όσοι έρχεστε λοιπόν από Μαρμαρά, μέχρι και τον Άι Γιάννη περίπου θα αρχίσετε να κόβετε ταχύτητα και μετά σταματάτε και πάτε σημειωτό. Σταμάτα ξεκίνα είναι. Σταμάτα ξεκίνα μέχρι τη διασταύρωση της Νικήτης. Στρίβεται για Νικήτη και μετά τον νικισμό ανοίγει ο δρόμος. Θα μας πας Βιργινία μέχρι...
1: Θα σας πάω εγώ τώρα από Πιερία για να δούμε τι γίνεται. Από Πιερία επιστρέφεται μια χαρά. Μικρές καθυστερήσεις στα Μάλγαρα. Τι να σας πω τώρα. Κάνα πεντάλεπτο ας πούμε. Λίγα πράγματα.
0: Και αν έβαζε στοίχημα, ποιος δρόμος θα χειροτέρευε?
1: Ο Σταυρός.
0: Μπράβο. Λοιπόν, έχει φύγει από τις μιλιές το πρόβλημα. Δεν ξέρω που θα φτάσει, πάντως να ξέρετε ότι έχει φύγει από τις μιλιές το πρόβλημα. Όσοι γυρνάτε από πίσω, από Ολυμπιάδα δηλαδή, θα ταλαιπωρηθείτε πάρα μα πάρα πολύ. Μέσα στο Σταυρό έχει τροχονόμο, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά με το που πριν φτάσει στις μιλιές, ακινητοποιούνται τα αυτοκίνητα.
1: Λοιπόν, όσοι απαντήσατε στο πρώτο quiz που βάλαμε για την ταινία με τη Μάρο Κοντού και τον Δημήτρη Χόρν, αλίμονο στους νέους, μπαίνετε μέσα στην κλήρωση. Γιατί παρέλειψα να δώσω την απάντηση, σωστή έτσι.
0: Ναι, αλίμονο στους νέους και μπαίνετε στην κλήρωση για την Πολυθρόνη, η οποία θα κληρωθεί την επόμενη Κυριακή, παιδιά. Τα είπαμε αυτά.
1: Έπιπλα Μαρμαρίδης.
0: Και εκπτώσεις.
1: Ετοιμαστείτε. Από αύριο για να πάτε στα καταστήματα Μαρμαρίδη ή θα μπείτε στο site epipla.gr. Άμα έχει πολύ ζέστη καύσωνα και λες που να τρέχω τώρα, μπες και στο epipla.gr για να δεις ό,τι χρειάζεσαι για το σπίτι, γιατί υπάρχουν φανταστικές καλοκαιρινές εκπτώσεις σε πολύ ωραία κομμάτια, τεράστια ποικιλία έως 50%.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλόμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
8: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
10: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
10: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
15: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
16: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
15: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Οίκημα Real Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
21: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
22: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
23: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
24: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
25: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. 4 μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αντιψάς, στην κατάψυξη να πας.
26: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
27: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το «Κολλιός» τραγιστό 5% απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το «Κολλιός» τραγιστό 2% ελαφρύ και γευστικό. Το «Κολλιός» τραγιστό «High Protein» για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το «Κολλιός» τραγγιστό «Lactose Free», γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και «Κολλιός» τραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. «Κολλιός», γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Ξαυνοβόλος. Κύριε Παπηδάκη, ζορίζουν τα πράγματα στους δρόμους όσο περνάει η ώρα.
1: Ναι, αρχίζουμε τώρα και ζοριζόμαστε αρκετά. Στην Μουδανιώνα, ξεκινήσαμε τη Μουδανιώνα από το μεσημέρι και μετά που είχαμε εναλλάξ σταματήματα και πιο υψηλές ταχύτητες. Τώρα από το μεσημέρι και μέχρι το Ορίσιο έχει γίνει ένα με χαμηλές ταχύτητες έως πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να ξέρετε ότι όσοι γυρνάτε θα καθυστερήσετε αρκετά. Ζορίζει το πράγμα και στην Νυφοπετά, στην Εγνατία, εδώ προς Θεσσαλονίκη, στα έργα. Εκεί έχουμε ακόμα πιο χαμηλές ταχύτητες για ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου.
0: Ναι.
1: Μποτιλιάρισμα. Και μετά ανοίγει, αλλά όσοι φτάσετε στην Νυφόπετρα θα ξέρετε ότι θα σταματήσετε. Επίσης, στην Ασπροβάλτα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση εντός του οικισμού, αλλά και στα διόδια της Ασπροβάλτας. Ο κακός χαμός στο Σταυρό, μέχρι τις Μιλιές γίνεται κλάμα, μπαίνετε στο Σταυρό και μετά από τον οικισμό του Σταυρού που έχει τροχονόμο εκεί ανοίγει ο δρόμος. Κλασικά το πρόβλημα συνεχίζεται και στην Νικήτη, όπου έχουμε μεγάλη επιστροφή και έχει φύγει και προς Βουρβουρού το πρόβλημα. Οπότε και εκεί θέλει μεγάλη υπομονή. Στην Παθέ δεν έχουμε κάποιο θέμα, πολύ μικρό το ζήτημα στα διόδια, είναι ανύπαρκτο στην ουσία. Δεν θα συναντήσετε κανένα πρόβλημα όσοι γυρνάτε από Πιερία και εντός της πόλης φυσικά τα πάντα είναι καθαρά. Επίσης, όπως είπε και η Βιργινία προηγουμένως, όσοι έρχεστε από Αγία Τριάδα, Επανομή, Περαία, μέχρι και τη διασταύρωση του αεροδρομίου, πολύ χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα.

0: στα βασιλικά που ρωτάει εδώ η Δήμητρα, είμαστε πεντακάθαροι, δεν έχουμε,
1: έχουμε
0: κάτι.
1: Έχουμε ένα θεματάκι στο φανάρι.
0: Ναι, πολύ μικρό,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Είναι, εντάξει, είναι πεντάλεπτο,
0: δηλαδή,
1: δεκάλεπτο.
0: Δηλαδή, από να γυρίσει από τη Μουδανιό, να πάρεις, ναι, να πάρεις το δρόμο από πίσω, βασιλικά, γαλάτιστα κτλ.
1: Στο φανάρι, ναι, στήρετε στο, δεν έχουμε καλά πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα στήρετε στο. Το μόνο πρόβλημα είναι στα βασιλικά και στο φανάρι.

0: Λοιπόν, σε δύο λεπτάκια τα τηλέφωνα θα είναι στη διάθεσή σας για να κάνουμε και το quiz που έχουμε το επόμενο τηλεφωνικά. Γιατί κάποιοι λέτε δεν έχουμε Viber αυτά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 για να κάνουμε το επόμενο εύκολο quiz τηλεφωνικά.
1: Να το βάλω, κύριε Δημάρηση.
0: Σε λίγο.

0: στο μεταξύ Ντάλα καλοκαίρι, αλλά τίποτα δεν θυμίζει Ντάλα καλοκαίρι στα πολιτικά, έτσι. Έχουμε τον κόσμο έξω στους δρόμους, λες, και έχουμε εκλογές σε κανένα μήνα.
1: Κοίτα, ουσιαστικά η αντιπολίτευση θεωρεί ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ή φοβάται ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
2: Παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει σε όλους τους τόνους και όπου βρεθεί και όπου σταθεί ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 οι εκλογές.
0: Φοβούνται ευνηδιασμό. Ναι. Και αυτό ισχύει για όλα τα κόμματα. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 11 το πρωί θα πάει στο Δήμο Νεάπολης Οικειών, θα συναντηθεί εκεί με τον Δήμαρχο το Σίμω Δανειλίδη. Κλασικά είναι, νομίζω.
2: Αυτό ήταν.
0: Ο διαχρονικά πράσινος δήμαρχος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στις 3 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, γιατί υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση πλέον για πολλές περιοχές της Χαλκιδικής που θα περάσουν στην ΕΙΑΘ και διαμαρτύρονται οι δήμαρχοι.
2: Γιατί και έγινε ευνηδιαστικά, ότι... λέει.
0: Καλά, ευνηδιαστικά. Εμείς το ξέραμε τώρα πόσο καιρό το συζητούσαν. Ναι, έχουν κάποιες ενστάσεις, εν πάση περιπτώσει. Προφανώς θα μιλήσουν γι' αυτό εκεί με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καινούργια πρόεδρο. Καινούργιο Κοσκινάκι. Θέλω να δω μέχρι πότε θα διαρκέσει
1: το μορατόριουμ.
0: Μπράβο. Πότε θα απασφαλίσει ο Πολάκης.
2: Κοίτα, λογικά, θεωρητικά μάλλον, μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις.
0: Καλά, τώρα κοίταξε. Τώρα δεν νομίζω να γίνουν
2: οριακά.
0: Οριακά, δηλαδή πλέον από εδώ και πέρα δεν γίνονται δημοσκοπήσεις. Γιατί φεύγει ο κόσμος, κάνει. Δεν είναι...
2: Από Σεπτέμβριο. Δεν είναι.
0: Από Σεπτέμβριο. Αλλά δεν χρειάζεται τις δημοσκοπήσεις ο Παυλάρας για να απασφαλίσει. Αύριο συνεδριάζει και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Είμαστε στις τελευταίες μέρες πριν από τα μπάνια του λαού. Τα μπάνια του λαού έχουν ξεκινήσει και των πολιτικών.
2: Να δούμε κατά πόσο θα είναι ήσυχα τα μπάνια του λαού.

0: να βάλουμε το απόσπασμά μας, ναι, για να δούμε τι θέλουμε εδώ τώρα. Μισό λεπτάκι να θυμηθώ.
1: Τίτλο.
0: Τίτλο ταινίας. Ωραία. Ταινίας. Είναι ευκολάκι, παιδιά. 2, 3, 10, 5, 13.000. 2, 3, 11, 82, 10, 50. Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο και θα μας πει τον τίτλο, μπαίνει στην κλήρωση για την πολυθρόνα Μαρμαρίδης από τα έπιπλα Μαρμαρίδης που θα κληρώσουμε την ερχόμενη Κυριακή και για ένα πολύ ωραίο πακέτο με προϊόντα ανδρικής περιποίησης Aren Men's Grooming από την αγαπημένη εταιρεία Farcom. Αυτό θα δοθεί σήμερα.
1: Άμα χτυπήσουν και οι δύο γραμμές, τους παίρνουμε και τους δύο.
0: Και τους δύο, και τους δύο.
1: Okay. Πάμε
0: και
1: να ακούσουμε.
0: Θα γίνει μάτς.
1: Πάμε να ακούσουμε.
2: Ψωμί, τι έλετε.
3: Ποιος να πάρει.
2: Α, ναι, ξέχασε. Ποιος να πάρει.
3: Κυρία Μέρουλα μας.
4: Εσύ ποιος είσαι.
3: Όχι, δεν γνωρίζει, παιδιά. Ένα γιατρό, ρε, παιδιά. Φωνάξτε έναν γιατρό, παιδιά.
4: Το ουζάκι σας.
3: Κυρία Μερούλα μου, κυρία Μερούλα μου, τι να σας πω, με έχετε υποχρώσει μέχρι το λαιμό πια.
4: Ελάτε.
3: Άντε ρε παιδιά, πιάστε από μια άκρη. Εντάξει, αντίστοιχο να το κάνουμε, θα πάμε από κάτω. Ας το κάτω, ρε. Κύριο Ξενοφών.
5: Εγώ δεν ξέρω, ήμουν σχολείο.
3: Καλά, εσύ πού να δω.
5: Τι εδώ. Εγώ διάβαζα.
3: Διάβαζα. Το αλληλού, κυρία μου. Ώστε όλα λοιπόν προδιαγεγραμμένων σχέδιων, όλα καραγκιόζουν μπερδές, κυρία μου. Σκοτάδια πολύ πίχτα.
5: Δηλαδή, είχα κλείσει το φως, είχα ξαπλώσει ανάσκελα και τα έλεγα από μέσα μου.
6: Καρφιό που να είναι η ώρα της. Βλέπεις εγώ, φουκαράς, πως κόβομαι για σένα.
3: Ναι, γλυκιά μου, ναι.
6: Ενώ εσύ...
3: Εγώ τι.
6: Τι.
3: Και αν επιτρέπετε, κυρία μου, έτσι με το θάρρος. Τι ωραίο φάγατε, ωραίο φαγάκι έτσι. Μαγειρευτό.
6: Στην ιδιωτική του ζωή, χαρά Θεού άνθρωπος, σαν μικρό παιδί. Αλλά σε αυτά τα ζητήματα, σκυλί. Σκυλί μονάχο.
4: Εδώ τι είναι.
3: Τι να είναι, κυρία Μέρη μου. Το κρεμανταλάδικο είναι, κυρία Μερούλα μας. Μέσα στο οποίο θα μπορούμε και εμείς να ζούμε σαν άνθρωποι πολιτισμένοι.
4: Δηλαδή θα προσπαθήσω.
3: Μάλιστα.
4: Αν είναι εύκολο.
3: Τι πράγμα.
4: Ένα ποτήρι νερό.
3: Νερό. Τι. Θα μας πήρε καμιά ρωτομάτια από εκεί ψηλά που είναι και θα πει. Οπότε σουκαράδες, αυτοί οι τέσσερις λοιπόν θα σκουλικιάσουν ζωντανοί. Και μας την έστειλε. Αφού τα φτιάξαμε όλα ροζ προκαταβολικός. Ροζ πουνάκια, ροζ αλιαρίτσες, ροζ κρεβατάκι, ροζ κορδέλες. Γιατί αν ήταν σπίτι ώρα που είναι θα έπρεπε να είναι στρωμένο το τραπέζι. Και στην κουζίνα τέλος πάντων να βρεις και κανένα τσουκάλι με κανένα φαγάκι του Θεού.
6: Ρεμπάλια. Το νου σας ρεμπάλια. Το νου σας καλά ρεμπάλια.
5: Αυτό εδώ τι έφερα.
4: Τι είναι αυτό.
5: Το τελευταίο σέικ. Χαλασμός κόσμου. Το φέρα έτσι να δούμε τέλος πάντων τι είναι.
4: Βέβαια ξέρω, αλλά αυτό προϋποθέτει ακόμα ένα ουζάκι.
3: Κυρία Μερούλα μου, κυρία Μερούλα μου, είσαστε μέσα στην ψυχούλα μου. Πού πάτε. Πού ήρθατε εσείς με τα χρυσά σας τα χεράκια. Κι είδαν νερό οι κανάτες του. Κι είδαν λουλούδια τα βάζα του. Κι είδαν σάλτσες οι κατσαρόλες.
4: Να σας φιλήσω το χέρι.
3: Και γιατί δηλαδή, κυρία μου, χαθήκαν τα μάγουλα. Και μάγουλα έχουμε και στόμα έχουμε. Και απ' όλα έχουμε.
1: Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. 2310 513 000, 2311 82 1050. Ποια είναι, ποιος είναι ο τίτλος της ταινίας.
0: Θα πάρουμε την απάντηση τηλεφωνικά, είπαμε.
1: Ναι,
0: έτσι?
1: Είναι τηλεφωνικά.
0: Και τηλεφωνικά επίσης, όσοι δίνετε και ενημέρωση για κίνηση, δρόμους, έξω, τι είδατε εκεί που πήγατε, τι συναντάτε τώρα που γυρνάτε, επίσης μπαίνετε στις κληρώσεις. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και από μένα.
0: Χαίρετε. Για πείτε μας.
7: Ο τίτλος της ταινίας είναι «Ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι».
0: Ναι, πολύ σωστά. Είναι πολύ γνωστή ταινία.
1: Λοιπόν, μείνετε λίγο στη γραμμή, ναι, να πάρουμε τα στοιχεία.
0: Πού είστε, στο σπίτι, στο σπίτι σας βρίσκουμε.
7: Στο σπίτι, Βιργινία και Άρη, στο σπίτι.
1: Γιατί το λέτε έτσι.
7: Μια χαρά είναι.
0: Μπράβο. Κάτω από το κλιματιστικό όλοι μια χαρά είμαστε.
7: Μια χαρά.
1: Ωραία.
7: Λαμβάνω την πόλη άδεια.
0: Μισό λεπτάκι να πάρουμε λίγο τα στοιχεία, ναι, εκτός αέρα.

0: Η ηλεκτροκίνηση έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι στην καθημερινότητά μας. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τα θετικά της ηλεκτροκίνησης από την MC Chargers.
1: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
2: Λοιπόν, τα θετικά της ηλεκτροκίνησης είναι πολλά και ένα από αυτά είναι η οικονομία στην τσέπη μας. Γιατί κάθε διαδρομή σίγουρα έχει κόστος, αλλά με την ηλεκτροκίνηση το κόστος δεν είναι τόσο μεγάλο. Είναι μάλιστα σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα. Φόρτιση στο σπίτι, λιγότερες επισκέψεις σε πρατήρια καυσίμων και περισσότερα χρήματα που μένουν στην τσέπη σας. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι επιλογή για το μέλλον απλώς. Είναι μια έξυπνη επιλογή για το σήμερα. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο, περισσότερα χιλιόμετρα, λιγότερα έξοδα. Και όλα αυτά με την MC Chargers, την ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Μια εταιρεία πραγματικά πρωτοπόρα στον κλάδο της που οδηγεί το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com.

0: Και επειδή πρέπει να τρεφόμαστε και ελαφρά τώρα τις μέρες του καύσωνα, να προτείνω κολλιό στραγγιστό 0%. Που είναι και καινούριο.
1: Το οποίο είναι, μπορεί να είναι 0%, αλλά είναι γευστικότατο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Κολλιό στραγγιστό λοιπόν 0% για να φας ένα γιαουρτάκι που είναι και θρεπτικό, είναι και ελαφρύ, ό,τι πρέπει για τις δύσκολες μέρες του καύσωνα, έτσι κι αλλιώς για πρωινό, αλλά και για βραδινό ή ακόμα και για απογευματινό, έτσι, και στο γραφείο. Και στο γραφείο. Στραγγιστά γιαούρτια Κολλιός 5%, 2% και 0% βραβεύτηκαν για το 2026 με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, παίρνοντας 2 αστέρια. Αλλά τα μεγαλύτερα βραβεία νομίζω τα δίνουμε εμείς οι καταναλωτές.

0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας, τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
6: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
5: Μαλιάρης Παιδεία.
6: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
5: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
7: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
12: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
11: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.

0: Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Δήμητρα, η οποία λέει στα βασιλικά είμαστε σταματημένοι. Ναι, ίσως το φανάρι σταματημένοι, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, Δήμητρά μου. Λίγο υπομονή θέλει. Άλλωστε με στάτους, έτσι περνάει. Από φιλοθέκη μετά, ναι, τσούκου τσούκου πάτημα το φανάρι, μετά ανοίγει. Φαντάζεσαι να ήσουν, ας πούμε, στην Υφόπετρα που σταματάνε. Μεγάλωσε κι άλλο το πρόβλημα. Όσοι έρχεστε από Εγνατία, να ξέρετε, στην Υφόπετρα θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Όπως επίσης θα ταλαιπωρηθείτε και στην Μουδανιών, στην Ανηφόρα, μέχρι και το Ρίσιο. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Για την Εγνατία εδώ δεν σε έχουν πει τίποτα.
0: Στην Υφόπετρα μας έχουν πει ότι έχει πρόβλημα. Στάργα.
1: Ναι, έχει σοβαρό πρόβλημα εκεί. Κάνα 2-3 χιλιόμετρα είναι.
0: Ναι, περάσατε από εκεί ή είστε εκεί?
1: Τώρα είμαι στην ουρά, ουσιαστικά καλύτερα να βγω από το παλιό, από τον ενδιάμεσο δρόμο.
0: Δεν ξέρω αν αξίζει, γιατί αρκετά πριν τον προφήτη ανοίγει ο δρόμος.
1: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι τι βρίσκεις παρακάτω, γιατί με το παραμικρό γίνεται...
0: Χαμός, ε! Καλό κουράγιο, καλό κουράγιο, να προσέχετε, καλό κουράγιο.

0: καλύτεροι του χωριού που λέμε είναι όσοι έρχεστε από Πιερία, παιδιά. Πεντακάθαρο ο δρόμο, κανένα πρόβλημα στα διόδια. Όσοι γυρνάτε από Χαλκιδική στην Μουδανιώνα από το μεσημέρι και μέχρι το Ορίσιο πάτε σημειωτών. Μεγάλο το πρόβλημα που αναλαμβάνουμε στην Υφόπετρα. Μικρή καθυστέρηση, αλλά θέλει λίγο υπομονή στα Βασιλικά.
1: Σ' ένα πύργο ψηλό να διατάσεις.
0: Χαμός στο Σταυρό, μέχρι και τις Μηλιές, σταματημένα τα πάντα.
1: Βρεθείς μέσα στην αγκαλιά.
0: Και ο χαμός συνεχίζεται και στην Νικήτη και εκεί μεγάλωσε το πρόβλημα. Καλό κουράγιο. Πού δεν έχουμε πρόβλημα όμως?
2: Θα σου πω που έχουμε πρόβλημα. Στους Ευζώνους βλέπω τώρα ότι έχουμε πρόβλημα και δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά.
0: Στους Ευζώνους, ναι, λόγω του
2: των νέων ελέγχων τέλος πάντων και όλα αυτά. Και το είχαμε βγάλει και το Δήμαρχο από εκεί, το Δήμαρχο Παιωνίας που μας έλεγε ότι έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, αλλά ακόμα έχουμε
0: όταν
2: πρόβλημα.
0: Μεγαλώνει πολύ το πρόβλημα, γυρίζουν με το παλιό σύστημα και ανοίγουν τα.
2: Ωραία συστήματα είναι αυτά. Πάμε τα καινούργια και όταν έχουμε μποτιλιάρισμα πάμε με τα παλιά συστήματα.
0: Αλλά που δεν έχει πρόβλημα.
2: Πρόβλημα δεν έχει. Κοίτα να σου πω τώρα, άμα ήσουν Ιόνιο και ήσουν μια Ζάκυνθο, ας πούμε,
0: έτσι.
2: Τι πρόβλημα να έχεις εκεί?
0: Τι ωραία, τι υπέροχα, τι όμορφα.
2: Δεν ξέρω,
0: όσες
2: το μόνο
0: πήγα...
2: πρόβλημα που θα έχεις είναι μόνο μήπως έχει πολύ κόσμο. Γιατί η αλήθεια είναι το νησί μαζεύει πολύ κόσμο, έτσι.
0: Είναι υπέροχα. Είναι μοναδικά στη Ζάκυνθο. Δεν το συζητάω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι εικόνα έχει αυτή την ώρα η Ζάκυνθος και τουριστικά και με τον κόσμο αυτή την εποχή, με τον δήμαρχο εκεί του νησιού, τον Γιώργο Στασινόπουλο.
0: Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από την όμορφη Ζάκυνθο.
2: Πώς είστε, κόσμο έχετε?
3: Αυτή τη στιγμή, αυτό το διάστημα και ζεστή έχει και κόσμο έχει και υπέροχα περνάμε.
2: Μπράβο, τέλεια. Άρα έχει γεμίσει το νησί, είστε full?
3: Φυσικά αν θέλουν να έρθουν φίλοι και γνωστοί μπορούν και να βρουν δωμάτια ακόμα αν κάποιος θέλει να έρθει, αλλά το νησί είναι σε πάρα πολύ καλή πληρότητα και το προηγούμενο διάστημα. Γενικά εφέτος είναι μια καλή χρονιά από πληρότητα κόσμου.
2: Μπράβο, ωραία. Έχετε ένα θεματάκι εκεί με το ναυάγιο, τα είχαμε πει και

0: καράβι είναι παλιό και μπορεί ο καθένας να τραυματιστεί άμα το πλησιάσει.
1: Άρα απαγορεύεται και φέτος, έτσι, η πρόσβαση.
0: Απαγορεύεται η πρόσβαση στο να κατέβει στην παραλία. Όμως, επιτρέπεται η πρόσβαση με τα σκάφη, πλησιάζουν, φωτογραφίζονται και από εκεί και, πάνε, από εκεί και πέρα έχει τόσο πολύ ωραίες διπλανές παραλίες. Όλος ο κόσμος είναι ευχαριστημένος και είναι παραπάνω χρόνο στο πρόγραμμα. Άρα δηλαδή πάνε, βλέπουν το ναυάγιο, βγάζουν αυτές τις περιβόητες φωτογραφίες, γιατί κακά τα ψέματα το ναυάγιο, το ναυάγιο του Ζακύνθου είναι το δεύτερο πιο πολύ φωτογραφημένο σημείο στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη.
1: Σοβαρά,
0: και μετά πάνε
1: στις
0: διπλανές παραλίες και απολαμβάνουν το μπάνιο, απολαμβάνουν τη θάλασσα, τον ήλιο και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Ξέραμε ότι είναι Instagramικό που λένε τώρα οι νέοι το ναυάγιο, αλλά δεν πίστευα τόσο πολύ το δεύτερο πιο φωτογραφημένο.
0: Ναι, και αυτό το κάνει ξεχωριστό. Η τοποθεσία που υπάρχει, τα χρώματα της θάλασσας και γενικά ο περιβάλλοντας χώρος είναι αυτός που αναδεικνύει μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ώστε να προσελκύσει τον τουρίστα.
1: Τώρα εσείς αναμένετε να πάρετε κάποια μέτρα για την παραλία αυτή και το ναυάγιο εκεί, όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, έτσι, για να προστατέψετε προφανώς και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο προσελκύει και πολύ κόσμο. Τι ακριβώς θα γίνει, Δήμαρχε?
0: Βεβαίως, εμείς από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα το ναυάγιο. Έτσι συζητήσαμε την κυβέρνηση, κατέβηκε το κυβερνητικό κλιμάκιο στη Ζάκυνθο, γίνανε αυτοψίες, ήρθε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ξεκίνησε τις μελέτες και ήδη αυτή τη στιγμή τρέχει ο διαγωνισμός για την επέκταση της παραλίας του ναυαγίου και για να γίνει συντήρηση και στο σκάφος, στο καράβι. Αυτό θα δώσει πρώτα απ' όλα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ώστε να μην το φάει η θάλασσα και θα, με την ανακατασκευή που θα γίνει, με τη συντήρηση που θα γίνει του σκάφους, καταλαβαίνετε ότι θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια
2: ζωής. Κύριε Δήμαρχε, γίνεται δηλαδή συντήρηση, γιατί είναι πολύ σκουριασμένο το σκάφος.
0: Σίδερα είναι, γίνονται, τα πάντα γίνονται. Και ειδικά όταν είναι στη μέση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καταλαβαίνετε ότι είναι η πιο εξειδικευμένη στην Ελλάδα, στη χώρα μας, για συντηρήσεις σε τέτοιου μεγέθους και τέτοια ιστορικότητα της αξιοθέατης.
1: Αυτό είχε αφαιθεί έτσι, δεν είχε γίνει κάτι στο μεταξύ, γιατί νομίζω από τη δεκαετία του 80 εκεί αυτό το ναυάγιο, έτσι.
0: Ακριβώς 40 χρόνια δεν είχε τολμήσει να το ακουμπήσει, 40 και χρόνια δεν είχε τολμήσει να το ακουμπήσει κανείς. Παρ' όλα αυτά όμως εμείς επιμείναμε, μεταφέραμε το πρόβλημα, μεταφέραμε το έντονο πρόβλημα, γιατί σκεφτείτε, 1,5 εκατομμύριο κόσμος που το επισκέπτεται κάθε χρόνο στο συγκεκριμένο σημείο είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο, όχι μόνο για τη Ζάκυνθο, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Ναι, βέβαια. Μάλιστα, άρα τώρα θα μεγαλώσετε την παραλία, να το πω έτσι, για να μην το χτυπάει το κύμα, γιατί έχει έρθει κοντά στη θάλασσα και προφανώς θα γίνει κάποια ειδική συντήρηση και από το Μετσόβιο. Πότε θα ανοίξει η παραλία και πάλι, όπως ήταν, θα ανοίξει κάποια στιγμή?
0: Δεν ξέρουμε, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα μας πούνε οι επιστήμονες
1: το
0: αν μπορεί να είναι ασφαλής για να ανοίξει. Όμως, εκείνο που επιμένουμε εμείς είναι να μας δοθεί η διαχείριση του ναυαγίου, που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός τις προηγούμενες μέρες, να δοθεί διαχείριση του ναυαγίου στο Δήμο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος φορέας που να διαχειρίζεται το ναυάγιο.
2: Και ποιος παίρνει τις αποφάσεις, Δήμαρχε?
0: Υπάρχει μια διυπουργική επιτροπή, απόφαση για την προσωρινή διαχείριση του ναυαγίου και έτσι μας έχει δώσει το δικαίωμα να βάλουμε φύλαξη. Είδατε το προηγούμενο διάστημα πως κρεμάστηκαν τουρίστες από κάτω και ευτυχώς δεν είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα. Να εξοραίσουμε την ευρύτερη περιοχή, να μπορέσουμε να καθαρίζουμε, γενικά να μπορούμε ως δημοτική αρχή να παρεμβαίνουμε στο συγκεκριμένο χώρο. Όπως επίσης έχουμε κάνει και έτοιμα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την ζώνη παραλίας ώστε να το οριοθετήσουμε και εκεί να μπορέσουμε να βάλουμε τουαλέτες, να βάλουμε διάφορα καταστήματα, να μπορέσουμε να ελέγξουμε τους τουρίστες που εισέρχονται στο συγκεκριμένο χώρο, να μπορέσουμε μετά να βάλουμε κάποιο παρατηρητήριο, να μπορούν καλύτερα οι τουρίστες να βγάζουν φωτογραφίες και το πιο φυσιολογικό είναι να μπορεί και ο Δήμος να έχει και ένα μικρό έσοδο, μικρό αντίτιμο στον κάθε

0: τουρίστα και θα είναι μεγάλο, έσιμο, μεγάλο έσοδο για το Δήμο μας.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω είναι λογικό τώρα. Τέτοια αξιοθέατα, αλλού τα πληρώνεις χρυσάφι, έτσι.
1: Ναι, φυσικά.
0: Κοιτάξτε, ένας με ένα ιδιωτικό σκάφος να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο με γιοτ που νοικιάζουν θέλει 1,5, 2, μπορεί και 3 χιλιάρικα. Αυτοί που πηγαίνουν με τα λεωφορεία μπορεί να δίνουν και 70 και 100 ευρώ. Τώρα να δώσει 2, 3, 5, 10 ευρώ στο Δήμο, ο οποίος το συντηρεί σε αυτή τη διαδικασία και φτιάχνει τις υποδομές για να μπορέσει ο τουρίστας να φτάσει στο συγκεκριμένο σημείο, είναι το πιο απόλυτα φυσιολογικό.
1: Mm-hmm, ναι. Μάλιστα. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού ευχόμαστε. Να πάνε όλα καλά φέτος για τη Ζάκυνθο, γιατί είναι πραγματικά πολύ ωραίο νησί και εσείς το φροντίζετε όσο μπορείτε. Με υγεία και με ωραίους αέριδες εκεί στο Ιόνιο ευχόμαστε και με δροσιά.
0: Να είστε καλά και εμείς εδώ από τη Ζάκυνθο. Ξέρετε ότι τη Θεσσαλονίκη την έχουμε μέσα στην καρδιά μας και την έχουμε συνδυάσει και με τόπο διακοπών.
1: Α, εσείς έρχεστε εδώ για διακοπές και εμείς ερχόμαστε εκεί για διακοπές. Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: Επειδή έβαλε ο Άρης το σήμα κατά τεθέν της Ζακύνθου, αυτές τις ωραίες καντάδες και τα λοιπά, για να συμμετέχουμε σε ακόμα ένα quiz τώρα
1: γρήγορο.
0: Μας ήρθε γρήγορο, τσακ τσακ. Πώς λέγεται αλλιώς η Ζάκυνθος? Έχει άλλα δύο ονοματάκια που τη λένε τη Ζάκυνθο.
1: 6908-357-800 στο Viber, 6908-357-800, και είναι άλλες δύο ονομασίες, μία από τις δύο θέλουμε.
0: Ναι, είναι, το λένε και έτσι, το λένε και αλλιώς. Είναι δύο πάρα πολύ όμορφα. Σκεφτείτε το τραγούδι λίγο και θα το βρείτε πολύ εύκολα.

0: Καλησπέρα στον Λάζαρο εδώ, που λέει είμαστε στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Χαιρετίσματα από τον Λάζαρο και τον Τεό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή επιστροφή.
1: Καλή επιστροφή, παιδιά.
0: Λοιπόν, για να μπούμε στην κλήρωση για την πολυθρόνα για τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Την ερχόμενη Κυριακή γίνεται η κλήρωση. Πολυθρονάρα, φανταστική από τα έπιπλα Μαρμαρίδης. Για ένα τυχερό ή μία τυχερή. Και για πολύ ωραίο set Aren Men's Grooming, πώς λέμε αλλιώς τη Ζάκυνθο. Είναι έτσι πιο παλιά ονομασία, πολύ γλυκιά, πολύ ρομαντική. Μπράβο στα κορίτσια που βρίσκουν και τα δύο ονόματα. Α, μπήκε και ένα αγόρι στην παρέα, δύο αγόρια, τρία.
1: Είναι ο μαστίγης.
0: Αλλά τα κορίτσια σας έχουν κάνει σήμερα, δεν περιγράφω άλλο παιδιά, το μυαλό σας δέχεται στο Μουντιάλ μάλλον τα αγόρια. Είναι πανεύκολο το κουιζάκι, χαίρομαι πολύ που το βρίσκετε.

0: Λοιπόν, και έτσι πως ταξιδεύουμε νωρά στη Ζάκυνθο με αυτό το υπέροχο τραγούδι που έχει βάλει ο Παπιδάκης. Να είχαμε και ένα βίβα ροδάκινο μήλο πορτοκάλι, ένα φανταστικό χυμό που σε ταξιδεύει έτσι. Τρία αγαπημένα φρούτα, μια ξεχωριστή εμπειρία, να τον έχεις μαζί σου στην παραλία εκεί.
1: Όταν θα διψάς χλάτσα, το σηκώνεις, εγώ πρέπει με το
0: να είσαι στο Ιόνιο, να κάνεις βουτιές και να πίνεις και χυμό βίβα ροδάκινο μήλο πορτοκάλι. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν, το ροδάκινο, το μήλο και το πορτοκάλι δημιουργούν την πιο απολαυστική παρέα.

0: Επειδή έχουν ήρθει έτσι πάρα πολλές απαντήσεις, αν θέλετε και τηλεφωνικά να πάρει κάποιος μέρος, επειδή δεν έχουν όλοι Viber, πολύ ευχαρίστως για να πούμε και μια καλησπέρα.
1: Πώς αλλιώς λέγεται
0: Ιζάκηθος.
1: 2310-513-000, 2311-82-1050. Πολύ μεγάλη καριά η Βιργινία, να ξέρετε.
0: Εντάξει, παιδιά, για να δίνουμε και λίγο τηλεφωνάκι, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν δίκιο κάποιοι ακροατές που λένε δεν έχω Viber. Αν και νομίζω πολύ λίγοι πλέον δεν έχουν Viber, έτσι. Βολεύει, πολύ είναι η αλήθεια.
1: Πάντως το Viber γίνεται κλάμα.
0: Ναι, είναι ευκολάκι, ευκολάκι. Και είναι και αγαπημένο νησί, αυτό που έλεγε ο Δήμαρχος, δηλαδή πάρα πολύ έχουμε πάει εδώ από Βόρεια Ελλάδα. Καλέ μου, στέλνουν και στο Messenger.

0: καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία συντροφιά που μας κρατάτε.
2: Σας ευχαριστούμε εμείς. Για πείτε μας, πώς τη λένε αλλιώς την Ζάκυνθο?
1: Το φιόρο του Λεβάντε.
2: Ναι. Ωραίο δεν είναι το φιόρο του Λεβάντε?
1: Ποιητικό.
2: Πολύ,
0: η
2: πάρα
0: πολύ.
2: Την
0: είπαν, ναι.
2: Δεν σας θυμίζει Ξενόπουλο έτσι όλο αυτό?
1: Ναι, Ξενόπουλο.
2: Που μου αρέσει και πολύ. Ναι. Ωραία.
0: Περιμένετε λίγο στη γραμμή.
2: Εκτός αέρα για να πάρουμε λίγο τα στοιχεία σας.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε στο Viber. Θα τα πάρουμε ναι. και αυτά, γιατί έχει και άλλη ονομασία ναι. η Ζάκυνθος. Και αυτή πολύ όμορφη επίσης.
1: Και ωραία φαγητά έχει η Ζάκυνθος, παιδιά. Καθένα τον πόνο του.
0: Άμα είσαι, είσαι διακοπές, παντού έχει ωραία φαγητάρι.
1: Όχι, Ζάκυνθος εδώ και ωραία, ωραία, ωραία. Πας εκεί, τρως και έρχονται και με τις κιθάρες εκεί. Τι όμορφα που είναι, τι γραφικά που είναι, τι υπέροχα που είναι. Γενικά το Ιόνιο είναι... Βασικά κάθε περιοχή έχει τα δικά της. Όπου και να πας, όπως είπες και εσύ, άμα είναι στις διακοπές, για χαρά είναι, καλή παρέα να έχεις.
0: Α, μπράβο. Το πρώτο απ' όλα αυτό είναι. Αλλά βέβαια βοηθάει, έτσι, άμα έχει και ωραίες παραλίες και πράσινο. Τι να λέμε τώρα.

0: Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Ναι, γεια σας.
0: Στο δρόμο είστε, ακούμε.
1: Συνοδηγός είμαι.
0: Επιστρέφετε?
2: Ναι, ναι. Φίλα, φίλα, Γιώργο.
1: Α, να σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Η δεύτερη ονομασία της ακίνησης, να την πω.
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Η Φλωρεντία της Ελλάδας.
0: Η Φλωρεντία της Ελλάδας. Είναι στα, βέβαια είναι στα ιταλικά.
2: Είναι το πιο ρελεβάντε.
0: Ναι.
1: Ναι, το άλλο.
2: Το πιο ρελεβάντε.
3: Το άλλο, ναι. Πείτε, έχει άλλη μια ονομασία. Εσύ ο συνοδηγός, ψάξου λίγο. Είναι πάλι κάτι.
2: Okay.
3: Ξεκινάει από τζου.
0: Τώρα που είστε, που είστε.
2: Το σάντε.
3: Ναι. Λοιπόν. Ο οδηγός το βρήκε ή ο συνοδηγός?
1: Ο οδηγός
0: το
1: βρήκε.
0: Το ίδιο είναι,
3: ωραία, δεν πειράζει, παρέ. Από πού γυρίζετε?
1: Από Χαλκιδική.
3: Πού είστε, πού?
2: Μόλις μένουμε στην πόλη.
0: Α, περάσατε όλο το την Πουδανιό.
2: Τα βασιλικά έχει τροχονόμο, να ξέρετε.
0: Από τα βασιλικά ήρθατε.
3: Τέλεια. Ο συνοδηγός, λοιπόν, για να μην απασχολούμε τον οδηγό, θα περιμένει λίγο στην γραμμούλα για να πάρουμε τα στοιχεία σας.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι.

0: Ένα αμάξι το ίδιο πράγμα είναι. Όπως και να μιλάει τώρα.
1: Λοιπόν, όσοι απαντήσατε συνεπώς και στο Viber Τζάντε και Φιόρο του Λεβάντε, είστε μέσα, είστε ok. Δεν έχετε να πείτε. Όταν είμαι εγώ, τα κουιζάκια είναι.
0: Κάτσε τώρα, σε λίγο θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, δεν ρωτήσω το πληθυσμό της Ζακύνθου.
0: Μην δίνεις ιδέες στο Βινιέρι.
1: Πάμε διαλυματάκι.
0: Πάμε διαλυματάκι. Επιστροφή με Δημήτρη Βενιέρη.
1: Επιστροφή με Δημήτρη Βενιέρη και δυσκολίες βλέπω στους δρόμους.
0: Ναι, πριν πάμε λίγο να δούμε.
1: Α, και ο Φίνικας γέμισε εδώ, βλέπω.
0: Παραμένει το πρόβλημα, αν και μικρότερο, στην Μουδανιών. Από την Καρδία μέχρι και το Ορίσιο είναι αυτή τη στιγμή το κόκκινο που λέμε, οι χαμηλές ταχύτητες. Αλλά από το μεσημέρι πέφτουνε. Έχουμε πρόβλημα και στην είσοδο από τον ΚΑΠΑ 12 στην Περιφερειακή. Και εκεί σταματάτε, να ξέρετε. Δηλαδή από τη Μουδανιών προς την Περιφερειακή. Παραμένει το πρόβλημα και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περέας μέχρι και το αεροδρόμιο. Μικρότερο μεν, αλλά παραμένει. Στη Ρεδεστό άρχισε να φορτώνει λίγο παραπάνω. Στα Βασιλικά εκτονώνεται διότι έχει τροχονόμο, όπως μας είπαν οι φίλοι ακροατές. Στη Ρεδεστό έχετε σταματήματα. Σημειωτό, πάμε στην Υφόπετρα. Στην Υφόπετρα πάμε σημειωτό, παιδιά. Θέλει αρκετή υπομονή. Η Νικήτη παραμένει προβληματική και μεγαλώνει το πρόβλημα. Δυστυχώς όσο περνάει η ώρα στην Νικήτη μεγαλώνει το πρόβλημα και προς Μαρμαρά και προς Βουρβουρού. Μετά τον οικισμό της Νικήτης ανοίγει, γιατί έχει εκεί πέρα τροχονόμο. Και φυσικά πάμε και στο έτερο μεγάλο πρόβλημα του Σταυρού. Από τις Μηλιές μέχρι και μέσα στο Σταυρό θα πάτε σημειωτών. Μετά ανοίγει, γιατί και εκεί έχει τροχονόμο. Αυτά προς το παρόν τα ζητήματα. Από Πιερία. Μια χαρά.
1: Από Πιερία είμαστε τέλεια. Στα Μάλγαρα έχουμε. Τι να σας πω τώρα.
0: Τίποτα, σαν να μην έχουμε.
1: Μέχρι να ακούσετε ένα τραγουδάκι έχετε φύγει.
0: Ναι. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά Smoothie Saltera.
13: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothie Saltera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothie Saltera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.

Χθες το βράδυ είχα έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα με 2-3 φίλους και θυμηθήκαμε ένα τα παλιά, τα στέγια τα φοιτητικά, τη ζωή όταν ήμασταν μικρότεροι, την ανεμελιά εκείνης περίοδου, και κάναμε και συγκρίσεις ανάμεσα στα δικά μας χρόνια, εφηβικά, μετεφηβικά, φοιτητικά, και στα παιδιά της εποχής μας. Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εμείς ήμασταν περισσότερο αλήτες, πιο βρωμιάριδες από τα παιδιά της εποχής μας.

0: σκοτεινή.
1: Εμείς είχαμε τη λέξη μακάκα.
0: Όπως την παλιά τη γειτονιά.
1: Διαρκώς στο στόμα μας. Τώρα λένε μπρο. Μπρο, μπρο, μπρο.
0: Όπως την παλιά τη γειτονιά.
1: Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 8. Ο Στάτους σας πάει. Σας πάει. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά σας πάει. Αλλά και σας φέρνει.
0: Όπως παλιά το βιβλίο στα δύο, εγώ καμάρα.
1: Μια πόλη η οποία μοιάζει να είναι έρημη, έρημη, άδεια. Δρόμοι στους οποίους υπάρχει κίνηση τόσο όσο. Και κόσμος πολύς ο οποίος από τώρα κανονίζει το πώς, πού και με ποιους θα παρακολουθήσει τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία.
0: Όπως παλιά,
1: όπως παλιά
0: το τσιγάρο στα δύο. Όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο.
1: Είπα να σκορπίσω
0: παλιά,
1: στο ξεκίνημα 4-5-6 έτσι ελληνικά τραγούδια. Από εκείνα τα οποία αρέσουν και σε μένα, αλλά φαντάζομαι σε πολλές και πολλούς από εσάς. Καλή επιστροφή, καλή ακρόαση. Έχουμε κοντά 3 ώρες μπροστά μας για να περάσουμε όμορφα.
0: Εγώ καμάρα, και, εσύ πολίτε...
1: και το υπόσχομαι σε λίγο θα... γιατί είναι τσιγκούνα η Δημαρέση. Είναι by the book ρε παιδί μου, δηλαδή ό,τι της πούνε εδώ λέει έτσι θα πάμε. Αλλά εγώ μπαίνω μέσα και λέω, παίρνω απόφαση. Και λέω ότι στα δώρα σήμερα προσθέτω και 107 και 7. Θα εξηγήσω. Κάποιος βραδερφέ να πάρει 107,7 ευρώ και να τα κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεσαι πλούσιος, α. Μισό σούπερ μάρκετ. Μια ταβερνούλα με την οικογένεια. Μια ωραία βραδιά με... με την κοπελιά απέναντι. Οικονομικά τώρα με 107,7 ευρώ θα μου πεις, άμα η κοπελιά είναι απαιτητική, τι να κάνεις ρε ματζίρι. Αν σ' αγαπάει, αν νιώθει κάτι της, αν ηλεκτρίζει την καρδούλα όταν σε βλέπει, βολεύεται και με λιγότερα. Και παγκάκι με πασατέμπο, γιατί άσχημος είναι ο πασατέμπος. Και τα μπαγκάκια ο Αγγελούδης τα έκανε κουκλάκια. Άσε Άρη, έχω νοσταλγία σήμερα. Έφυγε ο Άρης. Όχι εδώ, περιφέρεται. Αν ήμουν θερμοσύμφωνας θα είχα σκάσει σήμερα με τόσο ήλιο που τράβηξα. Μαύρησα, ε. Αντιλιακό δεν υπήρχε εκεί πάνω στο βουνό. Γιαούρτι έβαλα.
0: Λένε
1: πως... Και ρε τσιγκούνα, δεν δίνεις 107 και 7 στον κόσμο.
2: Α, περιμένω να έρθει το Big Boss για να πάρει τις αποφάσεις του.
1: Τις έπαιρνα καθοδόν.

Έκανα μια γυροβολιά στα RGNA γιατί ελέγχω εδώ, αξιολογώ, συγκρίνω. Παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, αλλά ο Άρης με την Βιργινία αυτό που κάνουν ή δεν μπορεί ή δεν θέλει ή δεν ξέρω τι άλλο συμβαίνει να το κάνει άλλο. Ως άκουσμα αν θέλεις, οι μουσικές, τα σχόλια, η θεματολογία. Και τώρα πρέπει και εγώ που είμαι ο γερόλικος εδώ μέσα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να αντεπεξέλθω. Είναι σαν αυτό που είπε ο μικρός μου γιος το μεγάλο όταν έμαθε ότι έγραψε καλά. Λέει, ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, λέει, έβαλες τον πήγη ψηλά. Λαμόγιο.

0: Είναι Κυριακή, ο μήνας έχει 19, είναι Ιούλιος του 2026. Αν να σας πω, θα το πω και άλλες φορές, αύριο από αύριο για δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, 2-3. Θα είμαστε από τα ξημερώματα μαζί, γιατί ο Κωστής ο Μπαρμπαγιάννης αδειεύει. Ποιος είναι εδώ και χτυπά την πόρτα? Παρακαλώ.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Προς ενημέρωση όσον αφορά την κίνηση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Από Ασπροβάλλοντα προς Θεσσαλονίκη, ουρά χιλιόμετρων.
0: Πού είναι η ουρά χιλιόμετρων?
1: Από τη Βόλβη μέχρι και τα διόδια του Προφήτη.
0: Χιλιόμετρων σίγουρα.
1: Χιλιόμετρων σίγουρα.
0: Τι μου το βγάζει.
1: Το διανύω, εγώ πάω προς Καβάλα.
0: Ας πάτε προς Καβάλα.
1: Και συναντήσετε τη Λωρίδα, γίνεται χαμός.
0: Το βλέπω εδώ, είναι για τα διόδια, κολλάνε στα διόδια.
1: Όχι, όχι, όχι, γίνονται κάποια έργα εκεί.
0: Α, γίνονται εργασίες.
1: Ναι.
0: Στον Προφήτη,
1: έχει
0: μάλιστα.
1: Έχει μία λωρίδα κυκλοφορίας, οπότε έχει γίνει χαμός.
0: Εσείς στην Καβάλα τι πάτε να κάνετε?
1: Εγώ είμαι από Καβάλα.
0: Είστε καβαλιώτησα?
1: Ναι, από Χρυσούπολη.
0: Α, δεν ξέρω γιατί Χρυσούπολη, αλλά Καβάλα είναι κουκλίτσα.
2: Τι ωραίο έχει Χρυσούπολη.
0: Αεροδρόμιο, το Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Κάτι άλλο, φαγητό κάτι μου έρχεται.
1: Φαγητό.
2: Ναι, μπουγάτσα.
1: Τα πάντα όλα έχουν μπουγάτσα, μπράβο.
2: Α, μπράβο.
0: Έχει Χρυσούπολη.
1: Έχετε
2: μπουγάτσα.
0: Αλήθεια λέτε? Έχει Χρυσούπολη μπουγάτσα.
1: Είναι την καλύτερη όμως.
0: Ναι.
2: Άμα κάνεις διατροφή, είδες, στο μυαλό σου πάει στο φαγητό.
1: Τώρα το καλοκαίρι δεν κάνουμε διατροφή. Κάνουμε ατασταλίες.
0: Πείτε μου. Μόνο το καλοκαίρι. Πείτε μου λίγο, μπουγάτσα για να ακούνε οι Αθηναίοι και να σκάνε και με κοιμά, και με κοιμά.
1: Το πρωί η αλήθεια ξεκίνησα από Χρυσούπολη προς Βόλο και πήρα τυρί κοιμά μισό-μισό.
0: Ναι, αυτό με τον κοιμά μου είναι λίγο βαρύ, αλλά
1: νόστιμο. Όχι, θα το κάνεις μισή-μισή μερίδα.
0: Μισή,
1: και δεν θα έρθει πολύ βαρύ, ναι.
0: Περιμένετε και λίγο μετά, να μου δώσετε
1: και
0: ένα...
1: Και μετά για σβήσιμο, ένα με την άχρη και κανέλα με κρέμα.
0: Συγχάρε, φίλε.
2: Τι μας έκανες.
0: Σε όλη τη διαδρομή που γάτσα.
2: Τι μας έκανες, κλείς την κυρία.
0: Μισό λεπτό λίγο να μου δώσετε ένα όνομα, ένα τηλέφωνο για να σας βάλω στην κλήρωση.

0: Τάσο και προορισμούς ημερήσιους κοντινούς στα βουνά και στα λαγκάδια. Σήμερα με ξεσήκωσε ο φίλος μου ο Θωμάς να πάμε πάνω εκεί στον Όλυμπο που έχει κάτι καταράκτες στην περιοχή του Δίον. Είχα πάει στο αρχαιολογικό χώρο, στο μουσείο και λοιπά, στο Δίον. Δεν ήξερα ότι παραπάνω έχει καταράκτες. Και μάλιστα Βιργινία έχει λέει, Θωμάς είναι λίγο ορισίβιος τύπος, μου λέει, έχει λέει ένα μονοπάτι εδώ, λέει, είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Μπορούμε, λέει, να ανέβουμε και εκεί, λέει, είναι μαγεία, είναι ακόμη καλύτερα. Είμαι βέβαιος ότι εσύ θα δεχόσουν να πας, δεν το συζητώ, 1 ώρα και 40 λεπτά, σε κάτι έτσι.
1: Είχε δροσιά ή ζέστη?
0: Κοίταξε, επειδή το μονοπάτι είναι μέσα στα δέντρα.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Ναι,
1: okay.
0: Αλλά είναι έτσι.
1: Εγώ ζορίζομαι με τη ζέστη πολύ. Άμα δεν έχει ζέστη, μου okay.
0: Είναι έτσι τα αυτά.
1: Τι, όταν λες έτσι, κάνει με τα χέρια του κάτι. Τι?
0: Ναι, είναι κανονική ορειβασία, όχι μονοπάτι.
1: Α, δεν είναι μονοπάτι.
0: Τι μονοπάτι, παιδί μου, έχει κάτι βράχους.
1: Είναι μονοπάτι. Αυτό θέλει να έχει ειδικό εξοπλισμό, παπούτσια, αυτά. Πρέπει να το ξέρει.
0: Με παντόφλες ήμουν εγώ. Πού να
1: με παντόφλες και σου πέρασε.
0: Αυτές τις πήγασες που βγαίνει το δάκτυλο το βρώμικο έξω.
1: Έλα, μωρέ, Δημήτρη, έλεος πια.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Παγωμένα τα νερά. Πολλοί κόσμος βούτυξε. Εγώ δεν βούτυξα. Δεν είμαι των κρύων θαλασσών. Όχι, δεν είμαι. Αλλά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να σου πω, ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πήραμε οξυγόνο αυτό. Άκου να σου πω, εσύ, Βιργινία, τι συμβαίνει. Επειδή με ζεις κάθε μέρα. Στο γραφείο μπορεί να καπνίσω, ας πούμε, άμα έχω άγχος, άμα είναι δύσκολη ημέρα, μπορεί να καπνίσω και ένα παγιό τσιγάρα. Που λέει ο λόγος. Ρε φίλε, όλη την ημέρα δεν ένιωσα την ανάγκη να καπνίσω ένα τσιγάρο.
1: Να πηγαίνεις για βουτιές στους καταράκτες.
0: Ποιος θα κάνει εκπομπές εδώ?
1: Ναι, είναι και αυτό. Τώρα είμαστε στην περίοδο αδειών, κομμένες οι βουτιές σε καταράκτες.
0: Μα μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μου λέει και η Μαρία, μου λέει, καλά βλέπεις ότι όλη την ημέρα δεν έχεις βάλει στο στόμα σου ένα τσιγάρο. Άρα δεν είναι εξάρτηση.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου.
2: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας κρατάτε συντροφιά. Να. Είστε όλοι καταπληκτικοί.
0: Εγώ είμαι ο καλύτερος. Κάτσε, μην το παίζετε διπλωμάτισα. Ο καλύτερος ποιος είναι? Θα πείτε.
1: Α, στη γυναίκα να
0: μιλήσει. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πείτε ποια.
2: Τα πιστεύω καλά.
0: Όχι, θα πείτε ποια είναι η καλύτερη, ποιος είναι ο καλύτερος τώρα.
2: Όλοι σας είστε.
0: Όχι, αλλιώς δεν σας βάζω στη λίστα. Θα πείτε. Θα πάρετε το ρίσκο.
2: Όχι, με φέρετε σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Λίγο καλύτερος, λίγο τόσο καλύτερος.
1: Το μικρό σας πώς είναι? Το μικρό σας πώς είναι?
2: Γεωργία
1: μου. Έχετε και το όνομα του σύζυγου μου, Γιώργος. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Αγαπημένη μου Γεωργία, εμείς εδώ πέρα αξιολογούμαστε. Είμαστε στον ιδιωτικό τομέα. Καλό θα μας κάνετε να πείτε η Βιργινία, ο Άρης, ο Δημήτρης. Δεν έχουμε θέμα με την αξιολόγηση εμείς. Δεν κάνουμε απεργίες κατά της αξιολόγησης.
2: Εγώ όμως σας συμπαθώ όλους. Είμαι μεγάλη κυρία, είμαι στο σπίτι και σας ακούω, δεν είμαι στον δρόμο, αλλά είστε υπέροχοι.
0: Μια στιγμή, κυρία Γεωργία, είστε διπλωμάτισσα, σαν τον Αβραμόπουλο είστε σε ένα πράγμα.
2: Όχι,
0: σαν τον Αβραμόπουλο. Μισό λεπτό λίγο.

0: Εκτός αέρα μου τα είπε κυρία Γεωργία Βιργίνια, μου λέει κύριε Βενιδέτη, τι να λέμε τώρα, εντάξει, καλή είναι και η άλλη, αλλά σαν και εσάς κανένας.
1: Ψεύτης,
0: κυρίες και κύριοι, ψεύτης.
1: Εσχρός,
0: έσχιστος.
1: Εσύ.
0: Με ποιον είσαι το απόγευμα, το βράδυ?
1: Βασικά με κανένα.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν τρελαίνομαι ούτε με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή.
0: Ναι, παιδί μου, κάτι δεν έχεις μια...
1: Δεν έχω καμία. Κοίτα, θα ήθελα να τον πάρει η Αργεντινή, γιατί μάλλον θα είναι το τελευταίο του Μέση και θέλω να φύγει έτσι με το κεφάλι ψηλά. Ο Γιαμάλ έχει ακόμα μπροστά του.
0: Α, γι' αυτό, για να πάρει.
1: Γι' αυτό, ακόμα. Καθαρά συναισθηματικά δηλαδή.
0: Ναι, αλλά ο Μέση, άμα πάρει γι' αυτό, θα μείνει κι άλλο.
1: Ε, πόσο θα μείνει κι αυτό?
0: Τον βλέπω εγώ για καμιά δυο ακόμα.
1: Βασικά, αν το πάρει, πιστεύω ότι θα κάνει και κάποιο ρεκόρ, νομίζω.
0: Δεν ξέρω, ναι. Καθόλου πιθανό, γιατί αυτό ξεκίνησε από τα 19 του. Όταν ο Γιαμάλ ακόμη είχε πάμπερς.
1: Είδες τη φωτογραφία, ε?
0: Ναι, ήταν πολύ ωραία, πολύ τρυφερή.
1: Νομίζω την έχετε δει όλοι σας. Είναι μια φωτογραφία που για κάτι φιλανθρωπικό ήταν τότε, πριν από 20 χρόνια, 19 χρόνια,
0: κάνα
1: μια καμπάνια. Και είναι σε κόκκινο φόντο ο Μέση, τότε φαντάσου 20 χρονών, και ο Γιαμάλ μωράκι, βρεφάκι σχεδόν, και του κάνει μπάνιο σε μια λεκάνη. Και τώρα θα βρεθούν οι δύο αντίπαλοι στον τελικό. Ο Γιαμάλ με τον Μέση.
0: Μπούλικος ήταν ο Γιαμάλ.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης ήταν Μπούλικος.
1: Τι είδες όμως τον Μπούλικο τι έγινε?
0: Το Μπούλικο βγάζει λεφτά. Άκου να σου πω.
1: Ταλεντάρα τον Μπούλικο.
0: Έγινε σε ποια εκπομπή κάποιος ρώτησε τους καλεσμένους εκεί, πολιτικούς δηλαδή, ποια χώρα θέλουν, ρε παιδί μου, να κερδίσει. Κοίταξε να δεις τώρα τι κόλλημα, ρε φίλε, άμα είσαι, πώς το λένε, άμα είσαι εντελώς κομμουνιστής, περίμενε.
1: Τι έπαθες πάλι με τους κομμουνιστές?
0: Κάτσε, έχει πάρα πολύ γέλιο, αλήθεια σου λέω. Περίμενε. Τώρα πώς θα ανοίξω αυτό. Εσύ έτσι.
2: Για τα σλάτς.
0: Όλοι ακούγονται.
2: Ποιος θα αναλάβει
3: τις διασπάσεις των ευρωπαϊκών πόρων?
2: Αλήθεια, ποιος θα πάρει την ευθύνη για το διασυμβό της χώρας?
0: Αχ, δεν μπορώ με αυτό το πράγμα κάθε φορά. Τέλος πάντων, θα το ξαναβρω.

0: Το βρήκα λοιπόν, άκου να δεις τώρα, το ρωτάει εκεί πως την αυτή η σύζυγος του Μάνεση, Μαυραγάνη πως την ρωτάει τους καλεσμένους, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ,
1: Νέα Δημοκρατία, ναι, η Μαυραγάνη.
0: Η Φέη Μαυραγάνη, ένα συμπαθητικό κορίτσι εκεί. Και πρόσεξε να δεις πως απαντάνε οι νορμάλ και πως απαντάει ο κομμουνιστής.
2: Θα ασχοληθείτε με το Μουντιάλ σήμερα, θα δείτε.
3: Όλος ο κόσμος.
4: Βέβαια. Όλοι θα το δούμε.
2: Όλοι. Ρωτάω γιατί τα λέγαμε και πριν στην κουβέντα, προγνωστικά κυρία Σδούκου.
4: Ελπίζω να μην τσακωθούμε με το πάνελ και για το Μουντιάλ
2: και για τα ποδοσφαιρικά.
4: Στηρίζουμε Ευρώπη.
2: Τώρα ποδοσφαιρικοποιούμε την πολιτική τώρα.
4: Ναι, γι' αυτό.
2: Ευρώπη,
4: τουλάχιστον
2: Ισπανία.
4: Τα βρούμε σε αυτό.
2: Ναι.
4: Στηρίζουμε την Ευρώπη, Ισπανία λοιπόν.
2: Κύριε Παπά.
3: Ευρώπη θα πω κι εγώ. Η Ισπανία παίζει όπως παίζει η προοδευτική παράταξη στη χώρα.
2: Τα βρήκατε με το Πασόκ.
3: Παίζει με σχέδιο η Ισπανία, παίζει με στόχο, έτσι παίζει και το Πασόκ στη χώρα. Οπότε λαρόχα.
2: Ωραία. Κύριε Παπαδάκη, τα βρήκατε κι εσείς ή όχι?
0: Άκου.
5: Να γίνει ένας καλός αγώνας και να κερδίσει η ομάδα του Μαραντόνα, που έχει και τη σημασία του γιατί στήριζε την Κούβα, που σήμερα δοκιμάζεται και παλεύει και αντιστέκεται απέναντι στην υπεραστική επιθετικότητα.
0: Πολύ σεξουαλικό αυτό, ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά. Του λένε ποια ομάδα θα υποστηρίξεις και λέει την Αργεντινή, γιατί η Αργεντινή αντιστέκεται, λέει, βοηθάει την Κούβα εκεί με τα υπεραλιστικά.
1: Εντάξει, ήταν μια πολιτική απάντηση.
0: Πόσο κόλλημα.
1: Τι πόσο σε χαλάει, άστον άνθρωπο τι θέλει τώρα.
0: Πόσο αρρώστια ρε φίλε, πόση αρρώστια που βαλάτε.
1: Αρρώστια είναι η κατάσταση στην Ιμφόπετρα, παιδιά, γιατί πλέον έχει ξεκινήσει, το πρόβλημα ξεκινάει από το Βαγιοχώρι, από τα ΣΕΑ Βαγιοχωρίου, και πάει μετά την Ιμφόπετρα και δεν μιλάμε για χαμηλές ταχύτητες, μιλάμε για κανονικό μποτιλιάρισμα. Και μας δίνει και ένα περιστατικό με όχημα εκεί στο σημείο, που σημαίνει ότι θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση.
6: Κόντυλο γραμμέ, γραμμένη Παναγιά, κόβω τα σκοινιά.
0: Βέβαια κίνηση πάρα πολύ έχουμε και...
6: Πόρτσα τα μπανιά. Στο
0: δρόμο βαριά, εκεί μετά τη Σουρωτή προς Θεσσαλονίκη, μέχρι όταν ξεμπερδέψατε δηλαδή, και κίνηση έχουμε. Ο λίγο τι παράδοξο μου φαίνεται, όχι δεν είναι, εντάξει όχι, normal, δεν είναι τίποτα φοβερό, στην κατηφόρα της Καρδίας. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ? Παρακαλώ, ποιος φυρίζει?
1: Ναι,
0: παρακαλώ.
1: Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Βιργινία.
0: Καλώς τον, ποιος είστε κύριε μου?
1: Είμαι φανατικός οπαδός του ράδιου Στάτους και από τη Σέρος, αλλά αυτή τη στιγμή επιστροφή από Γαλαξίδι.
0: Από Γαλαξίδι, ρε φίλε, χθες μιλούσαμε για Γαλαξίδι και Ναύπακτο. Για πες μας. Ωραία.
1: Τι να σας πω, εντάξει, το Γαλαξίδι έχουμε πάει αρκετές φορές, είναι ο γιος μας, δουλεύει εδώ. Είμαι με την αγαπητή μου Βαγγελίζα, τη γυναίκα μου.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα πάνε καλά προς το παρόν.
0: Γαλαξίδι, Γαλαξίδι το βράδυ τέλειο, έτσι, εκεί όταν πέφτει ο ήλιος είναι μαγεία.
1: Να το πω όπως λέμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα, άπεχτο.
0: Άπεχτο, ναι, σωστό, σωστό. Άπεχτο. Τι δουλειά κάνει ο γιος κάτω?
1: Ο γιος μου είναι χειριστής σε έναν εξκαθέα στο λιμάνι της Ιταίας. Κάνει διαλογή το βοξίτι.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, εγώ είμαι ιδιοκτήτης μηχανημάτων, οπότε σαν διάδοχη κατάσταση ο γιος ασχολείται με αυτό.
0: Αγάπησε καμιά γαλαξιδιώτησα ή...
1: όχι ακόμα, γιατί...
0: Κοροϊδεύει τα κορίτσια στο γαλαξίδι? Κοροϊδεύει τα κορίτσια?
2: Δεν μπορώ.
1: Θα σε γελάσω, Δημήτρη. Πάντως έχω κάτι να σου πω.
0: Τι?
1: Που έχω καιρό, επειδή παίρνω τηλέφωνο στο ραδιόφωνο σας και κατά καιρού... πιστώνω στον δρόμο ή οτιδήποτε. Σε σέναν όμως βλέπω κάτι το οποίο ενώ λες για την κυρία δεν μ' αρέσει, τη λέει συνέχεια δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, αλλά τελικά βλέπω ότι της αρέσει.
0: Αν μου αρέσει, λέει παιδιά, δε, μαζόχας, μεγάλος, πώς το λένε.
1: Μπράβο.
0: Τύρανος, παιδί μου, τύρανος. Να, από την ώρα που μπήκα στο 15 παρατηρήσει, θα έρθει ο ένας, θα κάνεις αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Μη βιάζεσαι, βάλε αυτό το τραγούδι, δεν μ' αρέσει εκείνο. Πλάκα μου κάνεις.
2: Για τα τραγούδια λέει ψέματα.
1: Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε δίπλα από το χωριό του Χατζηνόπουλου.
0: Α, από Σέρας, ναι.
2: Σέρας.
0: Ναι.
1: Εμείς είμαστε Δημοτική Ενότητα Κερκίνης, έχουμε ξαναμιλήσει και με τα παιδιά, με όλους σας λίγο έως πολύ. Είμαστε, εγώ τουλάχιστον τα ραδιόφωνα μου, όταν ακούω είναι καρφωμένα μόνο εκεί, γιατί πραγματικά δεν θέλω να σχολογεύσω, αλλά νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός για μένα, ναι.
2: Τον πλήρωσες, πες.
0: Όχι, δεν τον πλήρωσα, παιδιά, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο.
2: Πλάκα κάνω.
1: Όχι, πίστεψέ με, Βιργινία, όχι. Αν κάποια στιγμή
0: βρήκε άνθρωπο να
1: με πληρώσει.
0: Καταρχάς, όταν σε πλησίασα, ήθελες και πολλά, ρε φίλε. Δεν είσαι και εύκολο, θες και πολλά.
1: Όχι, όχι. εγώ λέω ότι η καλύτερη πληρωμή για μένα είναι αν έρθετε στη Δημοτική Ενότητα και δίνεις η παρέα σας να σας κάνουμε ένα τραπέζι στις Πέστροβες στα Άνω Πορόγια. Να ευχαριστηθείτε και τότε για μένα να θα είναι η καλύτερη πληρωμή αφού σας κάνω εγώ το τραπέζι.
0: Άνω Πορόγια, αγαπημένα, είναι και ο φίλος μου Καλές από εκεί, όλο το Καλεσέικο δηλαδή.
1: Είναι συγγενής του πεθερού μου και τη γυναίκα μου.
0: Αλήθεια λες? Σοβαρά.
1: Εμένα είναι η επαγγελματική μου κυρίως έδρα είναι τα Άνω Πορόγια.
0: Mm-hmm.
1: Το σπίτι μου είναι στο Ιωδόπολη βέβαια, αλλά η κυρίως έδρα μου είναι στα Άνω Πορόγια.
0: Ωραία τα Άνω Πορόγια, πολύ. Θα σε βάλω στην κλήρωση, κάτσε, περίμενα, βάλω στην κλήρωση. Περίμενε, μην κλείνεις.

0: Λοιπόν, κάτσε, γιατί συμβαίνουν διάφορα τρελά και παλαβά στους δρόμους και πρέπει να σοβαρευτείτε και να σοβαρευτούμε, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουμε πάρα πολλά τροχαία. Και οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου, εκτός των άλλων υπηρεσιών τις οποίες προσφέρουν, μας δίνουν χρήσιμες συμβουλές.
1: Οι ασφάλειες Μαργαριτόπουλου σας θυμίζουν. Φροντίζουμε πάντα και ελέγχουμε τα απαραίτητα έγγραφα του αυτοκινήτου μας. Δίπλωμα, άδεια κυκλοφορίας, κταίο. Γιατί τα απρόοπτα μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλου. Δίπλα σας ασφαλώς.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
0: Ποιος περιμένει εδώ ώρα για να πούμε για το Μαργαριτόπουλο πολλά και ενδιαφέροντα, παρακαλώ. Δεν περιμένατε, δεν πειράζει. Πρέπει να τα συγχρονίσω.
3: Λοιπόν, Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος, να σας θυμίσουμε, είναι δίπλα μας για οτιδήποτε χρειάζεστε όσον αφορά στην ασφάλιση αυτοκινήτου, υγείας, για σας, για το παιδί, ασφάλιση περιουσίας με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και το κυριότερο με αξιοπιστία. Είναι εκεί δηλαδή όταν τους χρειάζεστε. Βέρεια, Νάος, Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη, νέα γραφεία, οδός Μικράς Ασίας 40 στην Τούμπα, 200 μέτρα από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.

0: αρέσει όσο προσπαθώ να το κρύψω. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι τελικώς σε συμπαθάω. Σε συμπαθάω.
1: Ναι, καλέ. Εμένα το καημένο δεν με κρατάει από οίκτο.
0: Προχθές με ρώτησε
1: στο πω. Ενώ επειδή συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, γι' αυτό το λέω έτσι.
0: Με ρώτησε προχθές ο γιος μου, στο είπα, ο Αλέξανδρος, ποιος είναι ο καλύτερος φίλος. Κάνα μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση στο αυτοκίνητο. Και επειδή είμαι λίγο δύσκολος άνθρωπος, μπορεί εγώ να είμαι έτσι. Ναι, είμαι, εντάξει.
1: Είμαι αρκετά
0: έξω από εδώ, είμαι πολύ εσωστρεφής. Έτσι, πολύ εσωστρεφής.
1: Ναι, είσαι από αυτούς που είσαι έξω. Δηλαδή, νομίζει ο κόσμος ότι είσαι πολύ ανοιχτός, αλλά στην πραγματικότητα δεν είσαι.
0: Ναι, δεν είμαι, έξω δεν είμαι. Και όταν με ρώτησε ποιος, λέω, αν τα βάλω κάτω και μιλήσουμε με όλους τι πραγματικά είναι η φιλία, λέω, η Βιργινία είναι η καλύτερη μου φίλη. Και μου λέει, ναι, κύριε, είναι πολύ καλή κυρία. Το βουτυχτή μου.
1: Είναι σε μια ηλικία τώρα το παιδί. Πόσο είναι, 15-16?
0: 16, ναι.
1: Που εμένα τώρα...
0: Κυρία Βιργινία, σε λέει, δεν σε λέει Βιργινία.
1: Καλά, είμαι μεγάλη για τον Αλέξανδρο. Είμαι τεραστίων διαστάσεων.
0: Για μένα μεγάλη, μην νομίζω.
1: Στην ηλικία.
0: Για...
1: Εμείς στην ηλικία του Αλέξανδρου.
0: Κάτσε λίγο μια παρένθεση. Πιστεύεις ότι για ένα εξιντάρι σαν και εμένα, έτσι γοητευτικό κτλ. Σε μικρή.
1: Θες να λέμε βλακίες τώρα. Μπορούμε να λέμε και βλακίες, αλλά οκ. Okay.
0: Εντάξει, για πες.
1: Λέω ότι στην ηλικία του Αλέξανδρου, όταν ήμασταν εφηβάκια, όχι τους πενιντάριδες, τους τριαντάριδες, τους νομίζαμε γέρους, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά με τριαντάριδες είχατε ταλαβέρια. Εγώ την είχα πατήσει.
1: Εμείς.
0: Όχι, εγώ την είχα πατήσει. Να
1: σταματήσω. Εσύ δεν ξέρω τι έκανες.
0: Στο σχολείο μας τα κορίτσια μας κοροϊδεύανε. Πηγαίναμε τριαντάριδες και εμείς τρώγαμε καψούρα. Α, αποθυμένα τα έχουμε.
1: Τι λέει εδώ Αστέριος? Καλησπέρα από το πιο όμορφο μέρος του κόσμου.
0: Ποιο είναι Αστέρια?
1: Ωραία φωτογραφία βλέπω εδώ, χωριουδάκι βλέπω, αλλά δεν ξέρω ποιο είναι Αστέρια, αν θες να βοηθήσεις. Βουνό βλέπω, χωριουδάκι βλέπω εκεί. Αλλά δεν μας λες ποιο είναι. Πολύ όμορφο όντως. Λοιπόν, να πάμε σε διάλειμμα γιατί το καθυστερήσαμε, για να δούμε και λίγο την κίνηση με την Ανακέμ.
0: Ναι, αλλά πρέπει να...
1: Γιατί έχω και ωραία πράγματα μετά για ταξίδια.
0: Βεβαίως.
1: Travel.
0: Βεβαίως, αλλά κοίταξε, θα γίνει τώρα στο Viber. Πρόσεξε.
2: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου.
0: Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα στο Viber. Στο Viber λέω γρήγορα γρήγορα. Γιατί εκτός από τον υπέροχο, την υπέροχη πολυθρόνα από τα έπλα Μαρμαρίδη, από την ωραία σειρά για τους άνδρες της παρέας από τη Farcom
1: Aren Men's Grooming,
0: έχω και 107,7 ευρώ τα οποία θα κληρωθούν. 107,7 ευρώ για κάποιον από εσάς σε λίγο. Ποια είναι η κυρία που τραγουδάει? Γρήγορα, τσακίστε το Viber στο 6908-357-800.
2: Είσαι από αυτές που την καρδιά τους εύκολα τη δίνουν δυστυχώς.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Μαλιάρης Παιδεία. Δεκαήμερο προσχολικών εκπτώσεων και προσφορών 20 με 30 Ιουλίου.
5: Μαλιάρης Παιδεία. Τσάντες, κασετίνες, τετράδια και όλα τα σχολικά είδη 20% φθηνότερα.
4: Μαλιάρης Παιδεία.
5: Για καλή σχολική χρονιά. Στην Καμάρα. Δημητρίου Γούναρη 39
4: και 25 Μαρτίου 51 στη Νέα Ευκαρπία. Με άνετο πάρκινγκ.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330 ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφ φύλλο 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

0: Ποιος κύριος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, πέσατε. Άκουσε ροκ μουσική, σου λέει αυτή είναι τρελή. Τρελή είμαστε, τι είμαστε. Μας έχετε για γνωστικούς. I'll be here till the end of time. Ωραία, έρχονται ταξίδια, έρχονται Βαρκελόνες, έρχονται Βερολίνα, έρχονται Μαλδίβες, έρχονται Σαουδικές Αραβίες, Μουντουμπάγια, έρχονται Ινδίες, έρχονται. Και τι δεν έρχεται, κάτσε λίγο να δω ποιος είναι εδώ. Θα σου πω ποιος ήρθε στο στούντιο. Θα σας ξεσηκώσω τώρα, γιατί οι άνθρωποι είναι τρελοί. Πέρα από το καλοκαίρι έχουν ετοιμάσει και εκδρομές για την 28η. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σας κύριε Βενιέρη.
0: Γεια σας κυρία μου.
1: Κύρια, για την ωραία εκπομπή σας.
0: Ευχαριστώ κυρία μου, να είστε καλά.
1: Σας ακούμε καθημερινώς με το σύζυγο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπέροχη, από Ρεόκαστρο τηλεφωνώ.
0: Τι γίνεται πάνω σήμερα, έχουμε νερό, προχθές...
1: Έχουμε και νερό και ρεύμα. Είχαμε ακούσει ότι δεν θα έχει ρεύμα, αλλά...
0: Τη γλιτώσαμε σήμερα. Είχε τα συνεργεία κάτω, ναι, δουλεύαν το πρωί.
1: Είχαμε στο πάνω, δεν είμαστε Παλαιόκαστρο, στο Ρεόκαστρο. Είχαμε.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Είναι η καλύτερη εκπομπή που έχω ακούσει στη
0: και
1: ζωή
0: εγώ,
1: μου.
0: Κι εγώ αυτή.
1: Όσο εργαζόμουν δεν μπορούσα, δεν είχα το χρόνο. Αλλά τώρα που είμαι στο σπίτι σας ακούω καθημερινώς.
0: Κι εγώ τους ακούω, τι να κάνω. Καλές εκπομπές κάνουν, δόξα τω Θεώ, είναι καλά τα παιδιά. Μισό λεπτό να μου δώσετε ένα τηλέφωνο σας.
1: Και ο Κωστής, όλοι υπέροχοι, και ο κύριος που λέγει τα συνταξιοδοτικά.
0: Ο κύριος ο Πασής, βεβαίως, βεβαίως. Και η Βιργινία καλή είναι, και η επαφή του καλή είναι, νομίζω...
1: Και η επαφή του, ναι.
0: Ναι, είναι τσαχπίνα από
1: το
0: διαβατά.
1: Όλοι, όλοι, όλοι είστε υπέροχοι.
0: Μια στιγμή λίγο, μια στιγμή.

Λοιπόν, να δούμε λίγο την κίνηση και μετά να πάμε σε ταξίδια κοντινά, μακρινά, μικρής, μεγάλης διάρκειας, όπως... Εν τω μεταξύ τώρα με... βλέπω, άνοιξα το χάρτη και βλέπω τεράστιο πρόβλημα κίνηση μποτιλιάρισμα στην Καλαμπάκα. Άκου να δεις. Ο συγκεκριμένος ο Ε65 γενιάζεται νομίζω την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, την Πέμπτη.

0: Αφήνω για λίγο το Belfast και πάω στην Ανακέμη, η οποία είναι χορηγός κίνησης.
1: Η ενημέρωση για την κίνηση είναι προσφορά της εταιρείας Ανακέμ.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέμ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Λοιπόν, να ξεκινήσω από το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή την ώρα, που είναι στην Ιμφόπετρα. Έχει πάει πίσω από το ΣΕΑ Βαγιοχωρίου το πρόβλημα. Ξεκινάμε με όχι απλά χαμηλές ταχύτητες, με μποτιλιάρισμα, και πάμε έτσι μέχρι την Ιμφόπετρα. Το δεύτερο μεγάλο κόλλημα είναι στην... ξεκινάει πριν από την Καρδία και πάει μέχρι τη Waterland, στη Μουδανιό.
0: Όχι πολύ μεγάλο όμως, τόσο
5: δεν
0: όσο.
5: Είναι μποτιλιάρισμα, είναι χαμηλές ταχύτητες. Ναι. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε αυτή την ώρα και στον Θεσσαλονίκης Περαίας προς την πόλη. Έχουμε και κολληματάκια εκεί. Ένα κόλλημα έχουμε στο Φίνικα μπαίνοντας προς την πόλη. Και επίσης κόλλημα έχουμε μπαίνοντας και προς στο πρώτο κομμάτι της περιφερειακής.
0: Και εκείνοι οι οποίοι έρχονται από Βασιλικά προς Θεσσαλονίκη και εκείνοι έχουν καθυστερήσει κατά διαστήματα.
5: Στη Ρεδεστό. Μάλγαρα σχεδόν τίποτα, είμαστε πάρα πολύ καλά από Πιερία. Και κατά τα άλλα, μισό λεπτά και να ρίξω και μια ματιά στο Σταυρό, γιατί συνήθως αυτή την ώρα γίνεται χαμούλης. Ναι, στο Σταυρό έχουμε μποτιλιάρισμα, όχι από τις μηλιές όμως, πιο κάτω. Αλλά θα έχετε θεματάκι έτσι για κάποια λεπτά, δηλαδή για κανένα τέταρτο φαντάζομαι. Λοιπόν, χορηγός της κίνησης η εταιρεία Ανακέμ, που είναι μαζί μας στην εκπομπή της επιστροφής, αλλά είναι μαζί σας και κάθε φορά που θέλετε να χτίσετε, να κατασκευάσετε ή να ανακαινήσετε, γιατί τα μπάζα δεν τα πετάμε ούτε σε ρέματα, ούτε σε παραλίες, ούτε στη γωνιά του δρόμου έξω από το σπίτι. Τα ανακυκλώνουμε σωστά. Το 95% των μπάζων ανακυκλώνεται, για να μάθετε πώς και να μιλήσετε με τους ανθρώπους της εταιρείας για να δείτε τον σωστό τρόπο. Ανακέμ.gr.
0: Λαμπάκια ανάβουν στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά τώρα θα σας ταξιδέψουμε. Α, όλα κι όλα. Όλα κι όλα. Γίνεται ένας χαμός πάντως με ταξίδια. Κόσμος πάει και έρχεται και πολύ καλά κάνει.
5: Δόξα τω Θεώ.
0: Και εμείς καλέσαμε τους ειδικούς. Next generation στα θέματα τουρισμού. Είναι next generation. Νέο παιδί είναι. Τι με κοιτάς έτσι.
5: Λοιπόν, Γιάννης Ζωμπανάκης από τον Greco Travel. Γιάννη μου, καλησπέρα.
6: Πάρα πολύ καλησπέρα σας.
0: Γιάννη, κριτικός είσαι?
6: Όχι, όχι. Είναι λόγω καταβολών επαγγέλματος παππούδων και είναι μακριά.
0: Ήταν τσομπάνος,
6: Τσομπάνος και με λίγα πρόβατα, γι' αυτό ήταν
5: έτσι. Α, τσομπανάκης,
0: μικρός τσομπάνος. Ο Πεκεπέ τσάκωνε.
6: Θα ήταν τσομπάναρος αν ήταν σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλό. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ο κόσμος ταξιδεύει.
6: Ακριβώς, ο κόσμος ταξιδεύει, ο κόσμος ψάχνεται, ερευνά, συγκρίνει, μετράει, έχει γνώση. Και είναι πλέον ταξιδευτής, δεν είναι τουρίστας.
0: Να πούμε λίγο τη διαφορά για εσάς που είστε στο χώρο. Ποια είναι η διαφορά ενός τουρίστα και ενός ταξιδευτή?
6: Και τα δύο είναι θεμητά και τα δύο είναι υπαρκτά. Ωστόσο, ο ταξιδιώτης, ο ταξιδευτής είναι αυτός που ζητάει το κάτι παραπάνω στις διακοπές του. Δεν του αρκεί να περάσει έξω από ένα κάστρο, πρέπει να ξέρει ποιο είναι αυτό το κάστρο, πότε χτίστηκε, πρέπει να ξέρει ποιες είναι οι τάσεις, οι γαστρονομικές, τα δημογραφικά του μέρους που επισκέπτεται, αντλεί δηλαδή όλη την πληροφορία σε αυτό που ζει, πάει για την εμπειρία. Σκέφτεται τι θα ζήσω, όχι τι θα δω.
0: Μου άρεσε αυτό που είπες. Όχι, μου άρεσε το πρώτο. Δεν το ενδιαφέρει ποιο είναι το κάστρο, αλλά η ιστορία του κάστρου.

0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα ρω ότι έχει δίκιο υπό την έννοια ότι επειδή πλέον μια πρώτη πληροφόρηση έχουμε όλοι εύκολα, από εκεί και πέρα θες το κάτι παραπάνω. Και το κάτι παραπάνω το ξέρει αυτός ο οποίος είναι το αντικείμενό του.
1: Άρα ένας απαιτητικός ταξιδιώτης, όπως το λες, τι ζητάει τώρα από ένα πρακτορείο ταξιδίων, το οποίο είναι και συνεπές, είναι και οργανωμένο? Τι διαφορά δηλαδή με κάποιο άλλο, ας πούμε, πρακτορείο? Καλύτερη οργάνωση?
2: Ξέρετε, ο κόσμος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης ξανά στα τουριστικά γραφεία και βλέπουμε ότι γυρίζει, γιατί κερδίζει χρόνο στο να ψάχνει, από το να ψάχνει μόνος του, κερδίζει χρήματα, καθώς συμφωνίες τις οποίες εμείς ήδη έχουμε για πάρα πολλούς μήνες νωρίτερα, αγοράζει σε καλύτερη τιμή την υπηρεσία που θέλει και βέβαια ταξιδεύει με τη σιγουριά ενός επαγγελματία ο οποίος είναι προσανατολισμένος σε αυτό το κομμάτι. Πολύ σημαντικό είναι ότι έχει την ασφάλεια σε κάθε στάδιο, από την κράτηση, από την υλοποίηση, καθώς επίσης και μετά την εκδρομή του θέλουμε να μάθουμε πώς πέρασε και θέλουμε πάντα να γινόμαστε καλύτεροι.
0: Το ίδιο ταξίδι, Γιάννη, κανείς μπορεί να το κάνει με δύο τρόπους, νομίζω. Ή μάλλον την ίδια περιοχή, να δει περισσότερα πράγματα ή να γνωρίσει καλύτερα κάποια από τα πράγματα. Και θα ρω ότι αυτό είναι ένα μυστικό και είναι κάτι το οποίο τα ταξιδιωτικά γραφεία, τα οποία κάνουν καλά τη δουλειά τους, το μοιράζονται με τον κόσμο. Δεν μπορεί εγώ, αν θέλω να πάω σε μια εβδομάδα και να κάνω τον γύρο της μισής Ευρώπης. Δικαίωμά μου. Ο άλλος θέλει στο κομμάτι αυτό το γεωγραφικό να πάει στα σημαντικότερα και να δει τα σημαντικότερα πράγματα. Έχει αυτές τις επιλογές, δεν τις έχει?
2: Για να ευλογήσω λίγο και τα γένια μας, θα πω το εξής, ότι για το φετινό καλοκαίρι ο Θεσσαλονικιός έχει 250 εναλλακτικές για αεροπορική εκδρομή με αναχώρηση από Θεσσαλονίκη. Είτε μέσω Αθηνών, είτε μέσω Κωνσταντινούπολης, είτε απευθείας από εδώ. Οπότε σίγουρα υπάρχει ένα ταξίδι για τον καθένα. Για αυτόν που θέλει να είναι στατικός σε μία πόλη και να τη δει στο μέγιστο, ή για αυτόν που θέλει να παίρνει μία γεύση από κάθε πόλη που επισκεπτόμαστε και να συνεχίζει στον επόμενο σταθμό. Σκεφτείτε ότι αεροπορικός από την Κωνσταντινούπολη μέχρι και τη Σαγκάη, ο Θεσσαλονικιός πλέον ταξιδεύει.
0: Επειδή υπάρχει γενικώς ακρίβεια στα πάντα στη ζωή μας, αν το δούμε συγκριτικά το ταξίδι σήμερα σε σχέση με πριν από 15 χρόνια, επαναλαμβάνω, τα μακαρόνια έχουν πάει 3 φορές πάνω, τυχαία το λέω, το τυρί έχει πάει 3 φορές πάνω, το ταξίδι πήγε 3 φορές πάνω?
2: Το ταξίδι μετασχηματίζεται και σίγουρα είναι πολύ ευμετάβλητο σε όλες τις αλλαγές. Σκέψου, Δημήτρη, ότι το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή, το πρώτο πράγμα που μεταβάλλει είναι τα ταξίδια. Από εμάς γίνεται μια προσπάθεια απορρόφησης αυτού του κόστους, ωστόσο αυτό γίνεται σε ένα βαθμό. Σίγουρα και το ταξίδι έχει πάρει τα πάνω του, αλλά πλέον η γκάμα του προϊόντος που μπορεί να συναντήσει ο καθένας, υπάρχει πάντα κάτι στα μέτρα του καθενός. Από μια οικονομική εκδρομή στο Βουκουρέστι με 180 ευρώ για 3 μέρες, 4, μέχρι και ένα ταξίδι το οποίο είναι με παγοθραυστικά στην άκρη του κόσμου, όπου μπορεί να το πληρώσει.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος κάνει ταξίδι με παγοθραυστικά, αλήθεια?
2: Υπάρχει κόσμος ο οποίος πάει σε κρουαζιέρες.
1: Τύπου Ισλανδία, ας πούμε, πάνω. Υπάρχει τέτοιος προορισμός που έχει τον Greco Travel?
2: Παταγωνία. Έχουμε τα πιο ιδιαίτερα ταξίδια μας. Θα σας πω ότι είναι ταξίδια τα οποία έχουν εμπειρίες. Ταξίδια στη Ρουάντα, ταξίδια πανοράματα της Ιαπωνίας, ταξίδια στην Κίνα. Έχουμε πλέον, επειδή ο κόσμος ταξιδεύει και στην πλειοψηφία του έχει δει τις εικόνες της Ευρώπης που ήθελε να λάβει, δεν θέλει αυτή την πανομοιοτυπία και θέλει να ζήσει κάτι καινούριο. Τώρα με τις αραβικές χώρες, οι οποίες. Το Ντουμπάι τέθηκε εκτός παιχνιδιού, ωστόσο ο κόσμος
0: εντελώς, Γιάννη, τέλος, δηλαδή δεν πάει κανένας.
2: Στο Ντουμπάι πλέον είναι πάρα πολύ μειωμένη και μεμονωμένη, αλλά υπάρχει μια ραγδαία άνοδος για την Αίγυπτο και αυτό σηματοδοτεί και την έναρξη της πτήσης από την Θεσσαλονίκη απευθείας για το Κάιρο στα τέλη Σεπτέμβρη. Οπότε γίνεται πολύ πιο προσβάσιμη αυτή η Μητρόπολη.
0: Με Αιτζίαν ή με Αίγυπτο?
2: Με την Αιτζίαν πηγαίνουμε.
0: Με την Αιτζίαν. Ναι, η Αίγυπτος είναι ένας κλασικός προορισμός, νομίζω.
1: Εκτός από η Ιαπωνία, που είναι και τιμόμενη χώρα φέτος στη ΔΕΘ, να πάτε. Είναι πρόταση δηλαδή. Θα έρθει η Ιαπωνία εδώ, οπότε μπορούμε να πάμε και εμείς εκεί. Τι άλλο έχεις έτσι σε πολύ διαφορετικό, δηλαδή η Ορδανία, τι άλλο έτσι έχουμε με τον Greco Travel για τους ταξιδιάριδες που ήδη τα έχουν δει όλα?
2: Εγώ δίνω ψήφο στην Αίγυπτο, γιατί είμαι λάτρης του Αιγυπτιακού πολιτισμού, να σας πω την αλήθεια, και αυτό που έζησα εκεί είναι ένα ταξίδι το οποίο είναι ταξίδι στο χρόνο. Ταξίδι πολιτισμικό, πολιτιστικό, ιστορικό. Βέβαια το Μαρόκο υπάρχει πάντα, το οποίο έχει έναν κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και συνδυάζει και αυτό το παραδοσιακό αραβικό. Η Ιαπωνία και η Κίνα, οι χώρες της Ασίας, είναι και αυτές μέσα στην εξίσωση και μέσα στο πρόγραμμα. Και βέβαια και οι εξορμήσεις στη Βόρεια Αμερική, όπου με επίκεντρο τη Νέα Υόρκη ζούμε εμπειρίες που έχουν να κάνουν και με την Ουάσιγκτον, με τη Βοστόνη, με τους καταράκτες του Νιαγάρα, με τη Φιλαδέλφια.
1: Ωραίο πακέτο αυτό, ε.
0: Στην Ευρώπη, top προορισμοί είναι κλασικά Πράγα, Βουδαπέστη, Βιέννη κλπ. Ή έχουν προκύψει προορισμοί οι οποίοι έχουν ανέβει ψηλά στη ζήτηση?
2: Νομίζω ότι ο Καζαντζάκης πρέπει να το έλεγε, το φτάσε όπου δεν μπορείς. Γι' αυτό το λόγο μας εκμεταλλεύεται ο κόσμος και έρχεται στα γραφεία, γιατί σε εμάς θέλει περιηγητικά προγράμματα. Οπότε φέτος το καλοκαίρι το ενδιαφέρον μονοπολήθηκε γύρω από τις χώρες της Βαλτικής, που είναι ένα ταξίδι το οποίο
0: εστιάζει... Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, ναι.
2: Με μια εξόρμηση έτσι στο Ελσίνκι. Είναι ένα ταξίδι το οποίο έχει τη διαφορετικότητα που ψάχνει ο Έλληνας. Κλασικά πάντα και πολύ ψηλά στις επιλογές είναι και το Παρίσι, το οποίο έχει το γόητρο και θα ικανοποιήσει το ζευγάρι, την οικογένεια, τους φίλους, τις φίλες. Δεν έχει να κάνει με τα δημογραφικά και βέβαια και αναχωρήσεις για την Ιβηρική, για Ισπανία δηλαδή και Πορτογαλία, όπου έχουν το δικό μας ταμπεραμέντο, έχουν υψηλή γαστρονομία, έχουν καλή τιμή και έχουν αυτή τη διαφορετικότητα την οποία κάποιος δεν μπορεί να δει μόνος του.
0: Η Πορτογαλία έχει ανέβει. Έχει χρόνια που έχει ανέβει.
2: Η Πορτογαλία ακριβώς είναι πάρα πολύ ψηλά και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν το οποίο κάθε ταξιδιώτης που θέλει να σέβεται τον εαυτό του σίγουρα πρέπει κάποια στιγμή να το τιμήσει.
0: Οι Βαλτικές, επειδή εγώ τις έχω κάνει, έχω πάει και στις τρεις χώρες. Εξαιρετικό και όπως το λες, έχεις και μια ημερήσια στο Ελσίνκι. Πού κυμαίνεται σήμερα περίπου αυτό το πακέτο? Μπορούμε να πούμε στον κόσμο, δηλαδή να πάει να δει τρεις Βαλτικές δημοκρατίες, οι οποίες πραγματικά είναι πανέμορφες και οι τρεις, έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Πού περίπου κυμαίνεται?
2: Όσοι κλείσαν από νωρίς αυτό το πακέτο, το εξασφάλισαν στα 770 με 800 ευρώ. Πλέον πάμε σε μια λογική η οποία επιβραβεύει, αν θέλετε να το πούμε έτσι, αυτόν ο οποίος θα μπει νωρίς για να κάνει την έρευνά του στις διακοπές. Και όσο προοδευτικά γεμίζουν οι θέσεις, τόσο όπως και το αεροπορικό εισιτήριο ανεβαίνει, και στο πακέτο υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, μπορεί εγώ να κάθομαι δίπλα σε κάποιον ο οποίος με ρύμνησε εγκαίρος και έχει κλείσει την εκδρομή του 150 ευρώ φθηνότερα από μένα, και έχοντας αγοράσει και οι δύο το ίδιο πράγμα. Όπως συμβαίνει στα αεροπλάνα.
1: Όταν λέμε όμως early booking, να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν εννοούμε 2-3 εβδομάδες νωρίτερα για να πετύχει κάποιος καλές τιμές. Τι εννοούμε?
2: Θα σας πω ότι, για να δώσουμε και ένα παράδειγμα του τάξης του χρονικού μεγέθους, οι κρατήσεις αυτή τη στιγμή που παίρνει το γραφείο μας έχουν να κάνουν με αναχωρήσεις για την 28η Οκτωβρίου και κάποιες μεμονωμένες για τα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν, και όποιος έχει κανονίσει από νωρίς την άδειά του την καλοκαιρινή, ήρθε σε εμάς από το Μάρτιο, ήρθε από το Φεβρουάριο, από τον Απρίλιο και έκλεισε εγκαίρως τις διακοπές του. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκδρομή στη Λαπωνία, η οποία γίνεται με αναβλωμένη πτήση charter, γεμίζει πάντα μέχρι τα μέσα Φλεβάρι για την επόμενη χρονιά. Δεν είναι απίστευτο?
1: Λαπωνία.
0: Το Φεβρουάριο γεμίζει για την επόμενη χρονιά.
2: Ακριβώς.
0: Και είναι τσάρτερ, δεν το γεμίζει 180 άτομα. Δεν παίρνει πόσο παίρνει.
2: Ακριβώς. Πολύ ενημερωμένος. Ακριβώς έτσι.
0: Ναι.
2: Και στα μέσα Φλεβάρι είναι πλέον sold out η εκδρομή, αλλά ο κόσμος είναι εκπαιδευμένος.
0: Έναν ενδιασμό που έχουν, και θα ήθελα να τον απαντήσεις, Γιάννη, από μέρους του Gregor's Travel, λένε κάποιοι. Ωραία, να κλείσω εγώ, γιατί τον Gregor's Travel μου λέει από τώρα, αν θα κλείσω νωρίς, ξέρω εγώ, για 28 Οκτωβρίου, για Χριστούγεννα, θα πάρω μια καλύτερη τιμή. Είναι δεδομένο ότι οι εκδρομές οι οποίες αναρτώνται από εσάς θα γίνουν? Δηλαδή, αν υπάρχει ένα πρόγραμμα, και εγώ κάνω προγραμματισμό και πω θέλω να πάω εκεί, ένα πενθήμερο, ένα τετραήμερο, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει αυτό το ταξίδι τελευταία στιγμή?
2: Στις αεροπορικές εκδρομές, ιδίως επειδή ο προγραμματισμός αφορά τρεις συνιστώσεις, τα αεροπορικά εισιτήρια, το ξενοδοχείο και το λεωφορείο, θα πρέπει να γίνει κάτι το οποίο θα ξεπεράσει τις δυνάμεις του Γκρέκος ή του χιψή συναδέλφου και θα είναι πολύ πάνω από εμάς, ώστε να μας φρενάρει κάποια υγειονομική κρίση ή κάτι που
0: ναι,
2: έχει να κάνει
0: εντάξει,
2: γενικότερα
0: είναι,
2: με την αγορά.
0: Ναι. Αυτό είναι μια ακραία περίπτωση. Το καταλαβαίνω. Βαλκάνια.
2: Στα Βαλκάνια κινούμαστε και κινούμαστε γιατί τα προσεγγίζουμε οικονομικά και εύκολα. Κάθε εβδομάδα φεύγουμε για την Κωνσταντινούπολη, κάθε Πέμπτη πρωί και Κυριακή επιστροφή. Επίσης, την τιμητική τους έχουν οι δαλματικές ακτές, οι οποίες είναι ένα πολύ αναρχόμενο προϊόν που και εκεί κάποιος φτάνει πιο εύκολα με το γραφείο, αλλά και προορισμοί όπως το Βουκουρέστι και το Βελιγράδι, οι οποίοι είναι πάντα πολύ κλασικοί και πάντα πολύ εύκολα προσβάσιμοι σε εβδομαδιαία βάση.
0: Mm-hmm. Ελλάδα πουλάει?
2: Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε για το κλασικό ελληνικό καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, Κυκλάδες, επειδή ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ υψηλός στα χρήματα που θα δώσει κάποιος συγκριτικά με το να πάει έξω και να έχει ξαναγίσει λεωφορείο, τετράστερο ξενοδοχείο πρωινό, συνήθως θα την επιλέξουν κάποιοι οι οποίοι θα είναι λάτρεις των διακοπών στην Ελλάδα. Έχει το κοινό της δηλαδή η Ελλάδα. Ωστόσο, θα λέγαμε ότι το καλοκαίρι είναι η ευκαιρία για τους πολλούς να πάνε έξω.
0: Ναι. Σου λέει άλλος, άμα να δώσω, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ το άτομο να πάω, ξέρω εγώ, Κρήτη, να πάω Ρόδο, γιατί να μου δώσω 1000 ευρώ το άτομο, να πάω Βαλτική και να μιλάω τρεις μήνες μετά για τις εμπειρίες και τις εικόνες.
1: Να δεις κάτι τελείως διαφορετικό,
0: ναι, βέβαια.
2: και να κάνω τα μπάνια μου στη Χαλκιδική κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Γι' αυτό την επιλέγουν και την ψηφίζουν πάρα πολύ οι Βαλκάνοι. Βέβαια, να σας πω το εξής, ότι η αγορά μας δίνει την αφορμή να αφουγκραζόμαστε τις δικές της ανάγκες. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν εμείς κάνουμε έναν προγραμματισμό ο οποίος έχει να κάνει με το τι θέλει να δει και τι θέλει να ζήσει ο κόσμος. Αν πάρουμε για παράδειγμα την 28η Οκτωβρίου, έχουμε βάλει ναυλωμένες πτήσεις για να τις κάνουμε πολύ πιο άμεσες προσβάσιμες όλες αυτές τις πόλεις που θέλουν να δουν οι ταξιδιώτες. Προορισμοί όπως η Νότια Ιταλία, τα ελληνόφωνα χωριά, η Βόρεια Ιταλία, οι Λίμνες, η Λιουμπλιάνα που είναι πάρα πολύ ανερχόμενη, αλλά και το Ντουμπρόβνικ με απευθείας πτήση, επειδή δεν υπάρχουν στο καλεντάρι των προγραμματισμένων πτήσεων των κανονικών, δημιουργήθηκε ανάγκη να μπουν ναυλωμένες πτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος ο οποίος ταξιδεύει να μην βρει στα τουριστικά γραφεία αυτό που θέλει να ζήσει.
0: Mm-hmm. Η Ιταλία, η Νότια, είναι, η Κάτω Ιταλία είναι προορισμός.
2: Είναι προορισμός και είναι στο δικό μας ταμπεραμέντο αυτοί οι άνθρωποι. Μας αγαπάνε, μας καλοδέχονται, μας υποδέχονται.
1: Έχουμε και ρίζες εκεί, έχουμε και ιστορία, βέβαια.
2: Κάνουν εκδηλώσεις προς τιμήν μας, οπότε πηγαίνουμε σε πολύ τακτική βάση, είτε συζητάμε για οργανωμένα ταξίδια, είτε για μετακινήσεις συλλόγων, σωματείων, χοροδιών. Έχουμε πάρα πολύ στενές σχέσεις.
0: Πολύ σημαντικό, καθώς το είχαμε επικοινωνήσει με τον κόσμο, είναι αυτό με τα οργανωμένα ταξίδια. Και επειδή μας ακούει πάρα πολύς κόσμος, θα ρω ότι είναι μια έξυπνη ιδέα. Σύλλογοι, ομοσπονδίες, οργανισμοί, επιχειρήσεις ενδεχομένως, μια επιχείρηση με 50-60 εργαζόμενους. Θα ρω ότι εκεί πετυχαίνουν και καλύτερες τιμές ή κάνω λάθος? Δηλαδή, άμα είναι οργανωμένο το group, λογικά δεν είναι πιο χαμηλό τα κόστη.
2: Ακριβώς, επειδή υπάρχει αυτή η μαζικότητα, πάμε και κάνουμε μια καλύτερη διαπραγμάτευση και ειδικά σε προορισμούς τους οποίους τους προσεγγίζουμε πάρα πολύ συχνά, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συμφωνίες οι οποίες μοιάζουν πολύ καλές για να είναι αληθινές, σε ένα τέτοιο βαθμό δηλαδή. Και αυτό, σαν παράδειγμα, μπορείτε να το δείτε την περίοδο των Χριστουγέννων, όπου ένα αεροπορικό εισιτήριο, αν πάω να το κλείσω εγώ μόνος μου για να πάω στη Βιέννη, μπορεί να το πληρώσω 500 ευρώ και με 550 ευρώ να πάω με το γραφείο 5 μέρες, να μείνω σε τετράστερο και να έχω όλες τις παροχές τις οποίες μου δίνει το γραφείο και την ασφάλεια του ότι κάποιος άλλος τρέχει για μένα. Εγώ στέλνω την ταυτότητά μου, τα χρήματά μου και τελειώνει εκεί ο ρόλος.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Αυτό είναι το καλύτερο. Και επίσης να πούμε και το άλλο. Και το λέμε πολλές φορές στους ακροατές, ότι επειδή κλείνω εγώ να πάω με ένα γκρουπ, ας πούμε, στη Ρώμη ή στις Ιταλικές Λίμνες, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ακολουθώ από το πρωί το γκρουπ μέχρι το βράδυ. Μπορώ να έχω το δικό μου πρόγραμμα, έτσι, να ακολουθήσω εκεί που θέλω, χωρίς να είναι δεσμευτικό αυτό, γιατί μπορεί εγώ να μην θέλω να ξυπνάω πρωί, να ξυπνήσω πιο αργά, να πάω από ένα κομμάτι και μετά στην ξενάγηση. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Θα λέγαμε ότι ο κάθε οργανωτής, όπως είμαι και εγώ οργανωτής ταξιδιών, δίνει την ευκαιρία στον ταξιδιώτη να δει τον κόσμο με τα δικά του μάτια. Αν τα δικά μου μάτια ανοίγουν στις 7 η ώρα το πρωί και έχω τις περιηγήσεις μου και δεν συμφωνεί κάποιος με αυτό, φυσικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Δεν είναι δεσμευμένος, γιατί υπάρχει μια παγιωμένη αντίληψη ότι όχι, μωρέ, γραφείο, ξενάγηση, θα με πεθάνουν στο περπάτημα. Η πραγματικότητα δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχει ο ελεύθερος χρόνος, υπάρχει η ξενάγηση, υπάρχει η καθοδήγηση και υπάρχει επίσης και στη στραβή, ας το πούμε έτσι λαϊκά, ότι κάποιος άλλος θα με ρυμνήσει για να σώσει μια κατάσταση. Είτε συζητάμε για μια ακύρωση πτήσης, για μια αλλαγή, για κάτι απροσδόκητο, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων η οποία 24 ώρες την ημέρα είναι επιφορτισμένη με το να βρει τις λύσεις σε όποιο πιθανό πρόβλημα.
0: Και υπάρχουν ασφαλιστικά παγέτα, βέβαια, τα οποία καλύπτουν αυτές τις υπηρεσίες, έτσι δεν είναι?
2: Φυσικά.
0: Τα οποία είναι προαιρετικά, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι, είναι μέσα στο πακέτο πάντα. Μια ασφαλιστική κάλυψη είναι μέσα στο πακέτο πάντα?
2: Συνήθως είναι προαιρετικά, γιατί δεν θέλουμε να εγκλωβίσουμε κανέναν στο να πληρώσει κάτι το οποίο δεν θέλει να έχει. Αλλά όταν αγοράζουμε ένα κινητό το οποίο κάνει 1000 ευρώ, μόλις βγούμε από αυτό το κατάστημα, το επόμενο πράγμα που θα πάμε να κάνουμε είναι να βάλουμε μία θήκη και ένα τζαμάκι.
0: Σωστό.
2: Αντίστοιχα και στο ταξίδι λοιπόν των 1000 ευρώ, κινούμαστε καθ' αυτόν τον τρόπο για να προστατέψουμε χρήματα τα οποία για κανέναν δεν είναι ευκαταφρόνητα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, άρα είστε έτοιμοι και για, όχι μόνο για καλοκαίρι, ό,τι περίσσεψε από καλοκαίρι.
1: Εδώ κλείνουν μέχρι και Χριστούγεννα.
0: Αλλά μέχρι και.
1: Οπότε ετοιμαστείτε.
0: Και 28 παιδιά. Οκτωβρίου και Χριστούγεννα.
2: Στη δική μας σκέψη, είμαστε με τα φούτερ μας και οργανώνουμε το πρόγραμμα της Ελβετίας. Είμαστε μέσα στο αλπικό τρένο αυτή τη στιγμή και σχεδιάζουμε για την αγορά της πόλης ό,τι θέλουμε να ζήσει για μαγευτικές γιορτές.
0: Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ότι ο Γιάννης είναι από τους βασικούς συνεργάτες του Greco Travel. Ένας νέος άνθρωπος με πολύ όρεξη για τη δουλειά του. Έτσι είναι η ομάδα του Greco Travel, γι' αυτό πολλές φορές σας λέμε και από εδώ, πάρτε ένα τηλέφωνο ή πηγαίνετε από τα γραφεία. Η προσωπική επαφή θα σε δει, θα του μιλήσει για τις ανάγκες σου, τις επιθυμίες σου, θα σου βρει το κατάλληλο ταξίδι και θα σε καθοδηγήσει για πράγματα που και εσύ μπορεί να μην ήξερες ότι υπάρχουν και ότι ήθελες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε από αύριο τηλέφωνο 2310-55-55-56 και Ναυάρχου Κουντουριώτη 19.
0: Γιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Να είσαι καλά και να συνεχίσετε να κάνετε τόσο καλά τη δουλειά σας. Νέα παιδιά είστε. Το μέλλον είναι δικό σας. Μην κοιτάς εμείς σιγά σιγά που χωρούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε να κάνουμε τη δουλειά μας γνωστή σε περισσότερο κόσμο και να ευχηθώ σε όλους καλό υπόλοιπο καλοκαιριού με πάρα πολλά ταξίδια.

Έτσι λοιπόν έχουν τα ταξίδια. Ωραία. Ταξιδέψαμε με όλα όσα μας είπε ο Γιάννης Τσομπανάκης, Gregos Travel.

0: Τα πράγματα εξελίσσονται αρκετά καλά, με εξαίρεση τα δύο σημεία στα οποία αναφέρθηκε η Βιργινία νωρίτερα, κατηφόρα καρδίας και εκεί στον Προφήτη προς Θεσσαλονίκη, γιατί γίνονται εργασίες. Κατά τα άλλα είμαστε καλά. Με το ρολόι να δείχνει 8 λεπτά μετά τις 9, με καλή διάθεση. Στον στάτους 107.7, ο οποίος και σας πάει και σας φέρνει.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
1: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
8: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
9: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
10: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

πρέπει να βάλω αργεντίνικα, σπανιόλικα. Τι παιχνίδι χθες, Θεέ μου, τι έχασα. 6-4, νόμιζα χάντμπολ έπαιξαν. Στο χάντμπολ έχει τέτοια σκορ, 6-4. Οι Άγγλοι τους Γάλλους, οι οποίοι αντιστάθηκαν, αλλά δεν ήταν αρκετό. Είναι Κυριακή, κάνει απίστευτη ζέστη εκεί έξω. Έφυγε πάρα πολύ κόσμος, πρέπει να σας πω. Έβλεπα τα ρεπορτάζ από τις εκπομπές τηλεοπτικές. Από λιμάνια, αεροδρόμια, κτέλ. Χαμός. Ο κόσμος την κοπανάει, φεύγει, δεν θέλει την ακρίβεια. Για να διώξει την ακρίβεια φεύγει, ταξιδεύει, κάνει διακοπές. Όταν λέω κόσμος, ένα μεγάλο κομμάτι εκεί έξω, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί. Όπως συνέβαινε και συμβαίνει πάντα.

0: Λοιπόν, όπως σας έλεγα, ένας οδικός άξονας ο οποίος αλλάζει σε σημαντικό, μην πω υπερθετικό βαθμό, τα πράγματα τα οποία αφορούν σε μια μεγάλη γεωγραφική ενότητα, είναι ο Ε65, αν τον λέω σωστά, κυρία Δημαρές.
1: Βεβαίως, κύριε Βενιέρη, και είναι πολύ σημαντικό για την ευρύτερη περιοχή, γιατί διευκολύνονται οι επικοινωνίες, οι συγκοινωνίες, έρχονται πράγματα πιο κοντά, πόλεις, χωριά, μεταφορές προϊόντων. Νομίζω είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και είναι ένα κομμάτι της χώρας, είναι η αλήθεια, που έχει πολύ επισκεψιμότητα, γιατί μιλάμε Καλαμπάκα, Μετέωρα, όλα αυτά κτλ.
0: Και τα Γραβενά έρχονται πιο κοντά στην Αθήνα και η Αθήνα πιο κοντά στα Γραβενά.
1: Το χρειαζόταν αυτό. Οπότε έχουμε στη γραμμή μας τον Δήμαρχο Μετεώρων, τον κύριο Λευτέρη Αβραμόπουλο, για να δούμε αφενός τι γίνεται με τον Ε65, και φετέρου όμως να δούμε και πώς είναι η κίνηση στην περιοχή, καλοκαίρι, θρησκευτικός τουρισμός. Δήμαρχε, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Καλαμπάκα και από τα ευλογημένα Μετέωρα. Όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το Ε65, που να σας ευχαριστήσω κιόλας για το βήμα το οποίο μου δίνετε, γιατί πρέπει να το ακούσουν όλοι αυτό, διότι τα πράγματα πλέον αλλάζουν. Ο τουρισμός αλλάζει, οι συνεργασίες αλλάζουν. Τα Μετέωρα, που είναι ένας βασικός πυλώνας εισόδου, και πάρα πολλοί κόσμος έρχεται από όλη την Ευρώπη και από όλο τον κόσμο, πλέον θα έχει τη δυνατότητα να προσγειωθεί στη Θεσσαλονίκη και μέσα σε 2 ώρες και λιγότερο, με ασφάλεια πλέον να είναι στην Καλαμπάκα, καθώς αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι, το Γρεβενά Καλαμπάκα, ένας έτσι δρόμος δύσκολος, Καρμανιόλα θα έλεγα εγώ, πλέον βγαίνει εκτός. Και θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα έργο πρώτα απ' όλα οδικής ασφάλειας για όλους τους τουρίστες, επισκέπτες, για τους οδηγούς βαρέων οχημάτων, για τους δαλικέρδες, να το ακούσει και ο κόσμος λίγο λαϊκά, και για όλους τους ανθρώπους που είναι στους δρόμους. Αυτό να ξέρετε, το πολύ σημαντικό έργο βγάζει από την απομόνωση τη Δυτική Θεσσαλία κυρίως και όλη την Θεσσαλία, και φέρνει τα Μετέωρα πιο κοντά από ποτέ σε 3 αερολιμένες και σε 3 θα έλεγα λιμάνια. Είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το αεροδρόμιο, είναι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων και το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, καθώς και το λιμάνι και το αεροδρόμιο του Βόλου.
0: Ο δρόμος, Δήμαρχε, είναι τι μήκος έχει, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, από πού περνάει κλπ.
2: Ο κόσμος αυτό το οποίο ξέρει ήδη είναι ότι πλέον βγαίνοντας από Λαμία πηγαίνεις κατευθείαν πλέον μέσα από έναν θα έλεγα πολύ άνετο και πολύ ασφαλή δρόμο, φτάνεις μέχρι και την Καλαμπάκα σήμερα. Από εκεί και πέρα όμως πλέον από την Καλαμπάκα μέχρι και τα Γρεβενά φεύγει όλο το δύσκολο κομμάτι που πηγαίναμε παλιά και περνούσαμε από τον κάμπο του Δεσπότη, από το Φελί, δηλαδή ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, 45 λεπτά περίπου, που ήταν στροφές, πολύ άσχημος δρόμος, έτσι. Φεύγει τελείως και τα 45 λεπτά γίνονται σχεδόν 17 με 20 λεπτά πλέον. Από την Καλαμπάκα θα είσαι στα Γρεβενά. Mm-hmm. Είναι ένας δρόμος, θα έλεγα, που τον είχαμε ανάγκη, όχι μόνο εμείς, τον είχε ανάγκη όλη η χώρα, καθώς πάρα πολλά τρόφιμα, πάρα πολλά προϊόντα θα αλλάξει γενικότερα την οικονομία της Ελλάδος, διότι πλέον τουρίστες και επισκέπτες από τη Χαλκιδική θα μπορούν να έρχονται στα Μετέωρα, άνθρωποι που έρχονται τους καλοκαιρινούς μήνες και πηγαίνουν Πελοπόννησο και Μετέωρα θα μπορούν να ανέβουν και Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, γιατί πλέον δεν είναι 3 ώρες, δεν θα είναι τόσο δύσκολος ο δρόμος που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, και γενικότερα είναι ένας δρόμος που φέρνει ανάπτυξη τόσο οικονομική, αλλά θα έλεγα ένας δρόμος που θα βοηθήσει τη Θεσσαλία και μετά τον Ντάνια να επουλώσει και να όλες τις πληγές αυτές να τις αφήσουμε πίσω μας. Επίσης, αυτό που θέλω να πω και το αναφέρατε πριν, ότι διάφορα τρόφιμα μεταφερόταν με νταλίκες. Πλέον, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, πάρα πολλά κοντέινερ θα φάγονται στα λιμάνια με τα πλοία. Γενικότερα αλλάζει όλο το γίγνεσθε. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. ένα έργο που εμάς μας βοηθάει πολύ, καθώς μέσα από τις μελέτες και μέσα από όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που αξιοποιούμε ως Δήμος, θα μας δώσει τη δυνατότητα από 3 εκατομμύρια επισκέπτες που έχουν τα μετέωρα μέχρι σήμερα να μπορούμε να φιλοξενήσουμε πάνω από 5 εκατομμύρια κόσμο, ο οποίος κόσμος αυτός θα διοχετεύεται κυρίως σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.
0: Τώρα, και δύο λόγια θέλω, επειδή το ανέφερε νωρίτερα η κυρία Δημαρέση Βυργινία, για τον θρησκευτικό τουρισμό. Πώς πάει, τι γίνεται, αν υπάρχει αύξηση κτλ. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή με τους Ρώσους, επειδή τα σπάσαμε κάπως, η Ευρώπη, από εκεί υπήρχε πολλοί κόσμος ο οποίος ερχόταν, δεν ξέρω αν έχει αναπληρωθεί.
2: Ακριβώς έτσι, εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι στα μετέωρα έχουμε βάλει τόσο η Μητρόπολη αλλά και ο Δήμος, έτσι να προφυλάξουμε το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς αναγνωρισμένο από την UNESCO που είναι τα μετέωρα. Από εκεί και πέρα όμως ο τουρισμός είναι πάρα πολύ στα.
1: Πόσο κόσμο δέχεστε ετησίως, έχετε στοιχεία, Δήμαρχε?
2: Περίπου κοντά στα 3,2 εκατομμύρια μετά την Ακρόπολη. Να ξέρετε, τα μετέωρα είναι ο νούμερο 2 προορισμός στην χώρα και πρώτος θρησκευτικός τουρισμός. Και το λέω αυτό πρώτος γιατί στο Άγιον Όρος δεν μπορούν να πάνε γυναίκες.
1: Σωστά.
2: Πηγαίνουν μόνο άντρες. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και αυτό το οποίο θα πρέπει να ακούσει ο κόσμος είναι ότι μέσα από το δρόμο αυτών ανοίγονται συνεργασίες μεταξύ Δήμων Περιφερειών και έχουμε ήδη, να ξέρετε, μιλήσει και με τον Δήμαρχο στην Θεσσαλονίκη μαζί με τον κύριο Αγγελούδη και μέσα από τα DMMOs, μέσα από την τουριστική διαχείριση πλέον, η οποία γίνεται ολιστικά και ενιαία υπό την αιγίδα και με την βούληση της Υπουργού της κυρίας Κεφαλογιάννη, θα υπάρχει μια συνεργασία ώστε ο τουρισμός ο μετεώρων να μπορεί να πηγαίνει και στη Βόρεια Ελλάδα και να μην μας τους φέρουν, όπως λέω εγώ, λαϊκά, πάνε στην Αθήνα και μας φέρουν μετά κάτω στην.
1: Πάντως από Θεσσαλονίκη ερχόμαστε και για μονοήμερες Καλαμπάκα, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Τις προάλλες πήγαν δικοί μου άνθρωποι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς ταιριάζουμε τα φρόντα μας μαζί με τη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, νιώθουμε πιο κοντά στους βόρειους, έτσι, λόγω της θρησκείας μας, λόγω της πίστης, λόγω του Αγίου Όρους και των μετεώρων. Αλλά γενικότερα έχουμε πάρα πολλούς επισκέπτες από την Θεσσαλονίκη και τους ευχαριστούμε πολύ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να προσκυνήσουν αλλά και να μείνουν στην πόλη.
0: Γίνονται γένεια την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
2: Την Πέμπτη γίνονται εγγένεια. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει τα εγγένεια του Ε65 και θα έλεγα ότι είναι ένα έργο το οποίο το υποσχέθηκαν πολλοί Πρωθυπουργοί σε όλη την Ελλάδα, αλλά επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και τα του Κιάσταλη του Κιάσταρα λένε, ναι, ναι. Το έκανε μόνο ο Μητσοτάκης, έτσι. Μπορεί να λέμε διάφορα, μπορεί κάποιος να...
0: Εντάξει, όχι, δεν είναι κακό να λέγονται και τα θετικά προς Θεού.
2: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα έργα αυτή τη στιγμή που γίνονται στη Θεσσαλία και στο δικό μου Δήμο, έτσι, ξεπερνάνε τα 100 εκατομμύρια. Και είναι πολύ σημαντικά για τα οποία θα κρατήσουν ζωντανά τα χωριά μας, θα κρατήσουν ζωντανά τις ρίζες των προγόνων μας και των παππούδων μας. Και ο Ε65 έρχεται ακριβώς αυτό, είναι το κερασάκι στην τούρτα τόσο για τους τοπικούς, τόσο για μας, αλλά και για όλο τον τουρισμό, που να μην ξεχνάμε, ο τουρισμός είναι η ατμομηχανή της Ελλάδος.
0: Βεβαίως.
2: Το χρόνο έτσι εισπράττει το κράτος από τον τουρισμό. Και
0: σωστά.
2: Είναι ένα γενναίο και πολύ μεγάλο. Εγώ να σας ευχαριστήσω και πάλι.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ την Πέμπτη θα είμαι στα Εγγένεια. Θα σας καλέσω να συναντηθούμε.
2: Και θα χαρούμε πολύ να σας προξενήσουμε.
0: Βεβαίως. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Λοιπόν, τώρα σε δύο λεπτά, μη βιάζεστε όταν το πω, θέλω πέντε καλησπέρες, τρεις, τέσσερις, πέντε όσες θέλετε, κορίτσια, αγόρια. Θα μας πει η Βιργινία τα δώρα και για σήμερα. Τι δώρα έχουμε για ακροάτριες, ακροατές, γιατί έχουμε και 107 και 7. Σε 2-3 λεπτά, όταν σας πούμε τώρα, μπορείτε να καλείτε, να μας δίνετε ένα όνομα, μια καλησπέρα, ό,τι θέλετε, ένα τηλέφωνο, για να μπείτε κι εσείς οι οποίοι θέλετε τηλεφωνικά να συμμετέχετε, γιατί δεν χρησιμοποιείτε Viber. Σε λίγο, τι δώρα έχουμε, κυρία Δημαρέση?
1: Έχουμε το πολύ ωραίο δώρο μας από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης, μια φανταστική πολυθρόνα σε γκρι μπλε σκούρο χρώμα που πάει σε όλους τους χώρους, σε όλα τα σπίτια. Πολύ ωραία, πολύ αναπαυτική, ένα υπέροχο δώρο από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Και μην ξεχνάτε, καλοκαιρινές εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης έως 50%. Και αν δεν θέλεις να πας σε ένα κατάστημα γιατί έχει ζέστη αυτές τις μέρες, μπες στο epipla.gr και διάλεξε με την ησυχία σου.
0: Έχουμε επίσης
1: ένα πολύ ωραίο σετάκι Aren Men's Grooming Set περιποίησης για τα αγόρια σας, για να μοσχομυρίζουν, για να είναι καλοχτενισμένα και όμορφα. Από την εταιρεία Farcom, την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί είναι κάθε καλοκαίρι μαζί μας η εταιρεία Farcom με τα υπέροχα προϊόντα της. Και 107 και 7 χορηγία
0: Βενιέρης.
1: 107 και 7 ευρώ.
0: Λοιπόν, τώρα ανοίγω γραμμές στο 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13-000 και 2-3-11-82-10-50. Λέτε μια καλησπέρα, πού βρίσκεστε, τι κάνετε. Μας δίνετε το όνομά σας, εκτός αέρα βέβαια το τηλέφωνο, και μπαίνετε στην κλήρωση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Κολλιός, στη βιομηχανία Κολλιός, μια σπουδαία εταιρεία, ένα μεγάλος χορηγός τούτο το καλοκαίρι με τα υπέροχα προϊόντα. Με τα υπέροχα προϊόντα, όπως ακριβώς το λέω, έχω τρελαθεί να τρώω γιαουρτάκι. Γιατί γιαουρτάκι, εγώ θέλω το πεντάρι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε? Πώς λέγεστε εσείς?
2: Είμαι ο Γιώργος.
0: Γεια σας, Γιώργο. Από πού ακούτε, κύριε Γιώργο?
2: Είμαι καθόδον, έρχομαι από Σέρες.
0: Σέρες, τι είστε, από εκεί δουλεύετε?
2: Όχι. Πήγαμε εδώ σε ένα πανηγύρι.
0: Πού?
2: Στην Αγιά.
0: Αγιά Σερών?
2: Ναι.
0: Καλό ή...
2: Καλό, μέτριο, εντάξει, η θάλασσα το νίκησε.
0: Η θάλασσα, καλό. Την κοπάνησε ο κόσμος για μπάνιο,
2: Ναι, εντάξει, δεν θα έρχονταν νωρίς τη μέρα και αυτά, εγώ το ήξερα. Γι' αυτό και φύγαμε και νωρίς.
0: Μάλιστα, ταξιδεύετε μόνος τώρα, είστε παρέα στα αυτοκίνητα?
2: Τώρα είμαι μόνος.
0: Μια στιγμή, Γιώργο μου, να μας δώσει ένα τηλέφωνο, περίμενε.

0: ανοιχτές πάλι γραμμές στο 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε για εσάς, οι οποίοι μόνο τηλεφωνικά θέλετε να επικοινωνείτε.
1: Τα τελευταία λεπτά μας έβγαλε πρόβλημα η περιφερειακή προς δυτικά, πρέπει να σας
0: μας
1: πω.
0: Το πεις, θα μας το πεις, μισό το λίγο. Παρακαλώ.
2: Πολύ καλησπέρα σας.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, πώς είστε από την υπέροχη ζέστη που επικρατεί.
0: Ποια?
1: Από την υπέροχη
2: ζέστη. Από την
1: ζέστη.
2: Υπέροχη ζέστη που έχουμε που επικρατεί.
0: Α,
1: από πού μας ακούτε?
2: Αχ, από Θεσσαλονίκη, από Κορδελιό.
1: Αχ, από Θεσσαλονίκη, ωραίο ήταν αυτό. Α,
2: ναι.
0: Ωραίο είναι το Κορδελιό, έχει και συντριβάνι. Πάνω από συντριβάνι έχω ένα διαμέρισμα, το πουλάω, να ξέρετε.
2: Ναι.
0: Εκεί πάνω, στον τρίτο όροφο, κύριε, μπροστά βλέπεις διαμέρισμα, πίσω βλέπεις θερμαϊκό, πεντακάθαρο. Ωραίο, διαμέρες, δεν το συζητώ, ασανσέρ, έχει φυσικό αέριο, τι άλλο. Πλήρως αναγεννησμένο.
2: Ωραία, μας καλύβεις πλήρως.
0: Πώς δεν πήγατε για μπάνιο?
2: Λόγω ζέστη.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει προτιμώ να καθίσουμε στο σπίτι.
1: Συμπάσχω,
0: να...
1: ακριβώς.
2: Τι τώρα σοβαρά, δηλαδή άντε να βγω έξω να μπω στο αυτοκίνητο, να κάνω μία-δύο ώρες το λιγότερο, για εδώ γύρω μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
2: Και μετά τι, να είμαι μέσα στην κάψα των 40 βαθμών, γιατί τόσο είχαμε σίγουρα.
0: Ναι, 40 δεν είχαμε, αλλά 37. 37-38 σε κάποιες γειτονιές μπορεί να πήγε.
1: Έτσι, κάθε σπίτι, βάζει
0: τάπος. Εμένα το αυτοκίνητο όταν μπήκα μέσα έχει 46 βαθμούς έγραφα, αλλά ήταν σταματημένο κανένα τρίωρο. Μετά έγραψε 38-39. Ήτανε πολύ ζεστή.
2: Άρα το 40 που είπα ήταν λίγο μπροστά σε αυτό που...
0: Κοιτάξτε, άμα είναι πάνω στην άσφαλτο που είναι μαύρη και τραβάει η θερμοκρασία και στη βγάζει πάνω, βέβαια. Μια στιγμή λίγο το όνομά σας είπατε είναι...
2: Αθανασιάδου.
0: Αθανασιάδου, μισό από το λίγο μου δώσει τηλέφωνο εκτός αέρα.

0: Γνωστή Αθανασιάδου από Κορδελιού, είχα συμμαθήτρια. Δύο ξαδέρφες.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι έχει βγάλει πρόβλημα ο περιφερειακός. Ευτυχώς δεν δείχνει να είναι μεγάλο. Ένα κολληματάκι είναι εκεί στην Τριανδρία και λίγο πριν ακόμα ένα κολληματάκι εκεί, πώς να το πω, στο ύψος της Άνω Τούμπας. Στο ύψος της Άνω Τούμπας. Είναι χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς δυτικά. Αυτό που έχουμε μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα, δηλαδή από την ώρα που ξεκίνησε δεν έχει σταματήσει, είναι η Νυμφόπετρα.
0: Ναι, γίνονται έργα, δεν είναι ο Άρης νωρίτερα, γίνονται κάποια έργα.
1: Ή από το Βαγιοχώρι μέχρι και τις Νυμφόπετρες είστε στα κατακόκκινα, δηλαδή μποτιλιάρισμα, δεν μιλάμε για χαμηλές ταχύτητες και δίνει και ένα συμβάν με αυτοκίνητο εκεί ανάμεσα Βαγιοχώρι, Νυμφόπετρα.
0: Βαγιοχώρι, υπάρχει χωριό Βαγιοχώρι, ναι, έχει πάει.
1: Δεν το ξέρεις. Πάει, όχι.
0: Έχει πινακίδα προς Βαγιοχώρι.
1: Έχει, σε ένα Βαγιοχωρίο, αυτό θυμάμαι, σε. Η Μουδανιώνα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε μόνο λίγο πριν από το Νέο Ρήσιο. Έχουμε πολλή επιστροφή αυτή την ώρα, αλλά δεν έχουμε ευτυχώς προβλήματα. Τα Μάλγαρα είναι καθαρά. Στο Φίνικα έχουμε ένα κόλλημα, ένα μποτιλιάρισμα μπαίνοντας προς την πόλη. Έχει ηρεμήσει ευτυχώς από κίνηση και η Θεσσαλονίκη Σπερέας. Γύρισαν όσο ήταν από τα κοντινά.
0: Βέβαια, ωραία λύση. Πρέπει να σου πω ότι είναι και η Waterland, έτσι, για αποδράσεις έτσι ημερήσιες.
1: Ειδικά αν έχεις παιδιά, είναι φανταστικά.
0: Όχι, γιατί. Εγώ έχω πάει και με φίλους μου.
1: Ο Γιώργος τώρα στέλνει εδώ, κάτσε λίγο. Συγγνώμη, ο Χρήστος δηλαδή. Στέλνει φωτογραφία. Είναι στη Βιοχάλκο, λέει, αυτή την ώρα.
0: Ναι.
1: Πού είναι, ρε παιδιά, η θερμοκρασία 28 βαθμούς. Α, 9.30 ώρα το βράδυ 28 βαθμούς.
0: Λίγο είναι, ρε.
1: Όχι, λίγο.
0: Τι είναι 9.30 ώρα.
1: Δημήτρη, 9.30 ώρα το βράδυ 28 βαθμοί, όταν ξεκινάς τη μέρα με 27 βαθμούς και την κλείνεις με 28 βαθμούς, αυτό είναι καύσωνος.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πολύ 28 ώρες η Βιργινία.
1: Άντε καλά, μωρέ, Δημήτρη.
0: Αντέχετε. Εμείς πόσο έχουμε εδώ έξω? Για δες το θερμόμετρο. Μπορεί να έχουμε 32, 31.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στον Απόστολο, καλησπέρα και στην Ελένη, την Παπαδάκη, καλησπέρα και στην Ελένη Χαρίτου. Έχουμε πολλές Ελένες.
0: Πώς δεν, μαύρη την κάναμε την Ελένη.
1: Καλησπέρα και στην Τούλα, καλησπέρα και στον Γιώργο, καλησπέρα. Άκου και ένα όνομα, Ντορίνα. Τι ωραία.
0: Ντορίνα, ωραία.
1: Δώρα.
0: Άκου, λέει, ωραία. Την Ελένη την κάναμε μαύρη.
1: Λύσαξες με την Ελένη.
0: Έλα, ρε, τώρα. Τουλάχιστον βάλε μια όμορφη.
1: Η Λουπούτα Νιόγκο δεν είναι άσχημη.
0: Δεν έχει και κάμπελ όμως, Ναόμι.
1: Αλλά
0: κοίτα. Μια Ναόμι κάμπελ.
1: Είναι ηθοποιάρα όμως. Δεν μπορεί.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Άκου, μαύρη η ωραία.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τώρα η ωραία Ελένη δεν μπορούσε να είναι μαύρη. Από τη Σπάρτα, από κάτω ήταν η γυναίκα.
0: Κάνα ναυτικό σπα.
1: Και ο Όμηρος δεν δίνει πολύ περιγραφή για την Ελένη, το ξέρεις αυτό, ε?
0: Ναι, άκουσα έναν καλλιτέχνη. Ποιος
1: την
0: έλεγε...
1: αφήνει την ωραία Ελένη.
0: Τη φαντασία του καθενός.
1: Τη δείχνει μέσα από τις αντιδράσεις όσων την αντίκριζαν.
0: Ναι.
1: Την περιγράφει ως. Πώς το έλεγε να δεις. Καλύκομος, δηλαδή με ωραία μαλλιά, ωραία κόμη. Mm-hmm. Καλυπάριος, αν θυμάμαι καλά τη λέξη από τα αρχαία, δηλαδή με ωραίες παριές, ωραία μάγουλα.
0: Καλή
1: γλουτό,
0: όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, καλή γλουτό.
1: Καλή πηγός, θα έλεγε. Όχι, καλή,
0: καλή γλουτό είναι πιο.
1: Και λευκό λενός, νομίζω. Με λευκά μπράτσα, δηλαδή. Λευκά χέρια.
0: Άρα τι, μπορεί να είναι μαύρη.
1: Όχι, βέβαια. Αλλά δεν λέει κάτι άλλο. Δεν λέει δηλαδή χρώμα ματιών, α πούμε, κτλ.
0: Εντάξει, παιδιά, τα μάτια τώρα για τον αρχαίο είναι ότι πρέπει να είναι μόνο καστανά, μόνο.
1: Εκεί τα μάτια από την Πελοπόννησο τώρα καστανούλα την κόβω.
0: Καστανά ματιά και εκεί κάτω.
1: Περισσότεροι, ναι.
0: Εσύ επειδή είσαι και από εδώ και από εκεί, έχει ένα πράσινο για ένα καστανό. Χάμστερ, όχι χάμστερ.
1: Ό,τι να είναι. Εδώ ρωτάει η Κική πόσο πουλάς το διαμέρισμα. Θες να απαντήσεις στο Viber.
0: Κική μου, το πουλάω σε τιμή εξαιρετική.
1: Απάντησε στο Viber.
0: Όχι, Κική μου, μόνο σοβαρές προτάσεις.
1: Καλά, σοβαρή μπορεί να είναι η γυναίκα που ξέρεις.
0: Γράψε το τηλέφωνο, θα την πάρω τηλέφωνο μετά.
1: Ωραία, Κική μου, κρατάω το τηλέφωνο για τον Δημήτρη μας.
0: Όχι, αλήθεια, η Κική είναι κουκλάκι. Έχει και συντριβάνει μπροστά. Άντε, γιατί έχουν πλακωθεί όλοι, θέλουν να τον νοικιάσουν, αλλά δεν θέλουν να τον νοικιάσουν, το πουλήσω θέλω. Δεν θέλω να τον νοικιάσω.
1: Θες να βάλεις διαφημισούλες?
0: Θέλω να βάλω διαφημισούλες, θα βάλω και ένα κουιζάκι τρελό. Όποια απαντήσει σωστά στο κουιζάκι ή όποιο, θα. Βιργινία, πρόκειται να δει, θα του βάλεις τρία ψηφαλάκια.
1: Τρία ψηφαλάκια?
0: Ναι. Αλλά δεν περιμένω ώρα. Δεν περιμένω ώρα. Γρήγορα θέλω να απαντήσουν. Οι πρώτοι 10 οι οποίοι θα απαντήσουν, αν βρεθούν και 10, γιατί είναι δύσκολο κουιζάκι.
1: Ποιο ξέρει τι θα βάλει.
0: Όχι, όχι, ναι. Το έχω μια φορά. Το έχω πει. Αν το συγκράτησαν καλώς. Οι πρώτοι 10 οι οποίοι θα απαντήσετε σωστά θα έχετε 3 νουμεράκια στην κλήρωση. Από 3, δηλαδή περισσότερες πιθανότητες. Ναι ρε φίλε, πατέντα δική μου. Δεν μπορώ. Κάτσε πάνω στο τηλέφωνο σου πω. Λοιπόν, ποια είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω και εσύ, Βιργινία, άμα την ξέρεις την απάντηση. Γιατί είσαι κάτι...
1: Oh, δεν περνάω καλά.
0: Κάτι τέτοια ρεπορτάζ.
1: Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
2: Ναι, καλησπέρα σας. Χαίρε... από Ανατολικό Πύλιο, Ζαγορά.
0: Ω, μια χαρά στην Κυπανό.
2: Καλησπέρα μου, κύριε Βενιέρη, όλους τους συνοκρατές.
0: Εκεί τώρα μπορεί να έχει 18 βαθμούς 20, ε.
2: Όχι, καλέ, μπα, και εδώ καίει ο τόπος, είπα το ίδιο.
0: Και στη Ζαγορά.
2: Ναι, τέρμα, είναι, έχει η ατμόσφαιρα, έχει να χιονίσει από τα Χάνια και κάτω, από τα 1200 μέτρα, 50 Χάνια, έχει... Έχει να μας χιονίσει 6-7 χρόνια τελειώσει.
0: Έχει αλλάξει τόσο καιρός, ναι. Χθες ήμουν με ένα πατριώτη εκεί από την Ζαγορά. Γκαγκάκης.
2: Γκαγκάκης.
0: Ναι. Σου λέει κάτι.
1: Γκαγκάκης.
2: Ναι, όντως είναι ναι. Όνομα γνωστό. Ναι,
0: εκεί
2: ναι.
0: Είναι παράγοντας. Με παράγοντες κάνω παρέα. Τι να κάνω.
2: Τι να κάνουμε. Εσείς οι επιχειρηματίοι, όμως. Ναι,
0: δεν τους λεφτά να δεις.
1: Η χειρότερη που κάνει παρέα είμαι εγώ, να φανταστείτε.
2: Όχι μόνο η κυρία δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει πρώτη φίρμα και στο Πήλιο, ξέρεις.
1: Από Πήλιο είναι ο άνθρωπος.
0: Πήλιο δεν ακούστε από τη Ζαγορά.
1: Συγγνώμη, παιδιά, γιατί μιλούσα στο Viber.
0: Ζαγορά, παιδί μου.
1: Πήλιο είχα πάει. Πήλιο είχα πάει, όχι πέρυσι, το καλοκαίρι πρόπερση και ήταν φανταστικά. Τι τυχεροί άνθρωποι που είστε.
2: Έχουμε δρόμο καλή, φέτο λίγο το σκάσανε μετά από τον
1: Ντάνιελ. Μετά τον Ντάνιελ είχατε θέμα, ναι, αλλά γίνεται το δίκτυο. Αλλά το μέρο είναι τέλειο. Δηλαδή, καλοκαίρι το βράδυ ήμασταν με τη ζακετούλα, με το φουτεράκι, φανταστικά ήταν.
2: Το μέρο μα είναι καλό, αλλά είναι υποανάπτυκτο. Πώ το λένε, το νότιο Πήλιο υπόγειο τουρισμό.
0: Ναι, το νότιο κάτω εκεί. Το
2: νότιο Πήλιο,
0: Τσαγκαράδα, βέβαια.
1: Νταμούχαρη.
2: Και φεύγουν από Βόλο, Αγριά και Μελιές και γυρνάν 10-15 χωριά. Εμείς εδώ Ανατολικό Πύλιο, γιατί βλέπω τον Αγιώκα που είμαστε σε άλλη κατάσταση, δεν υπάρχει διέξοδο.
0: Μελιές, πολύ ωραίο χωριό. Μελιές, πολύ ωραίο χωριό.
2: Ήταν κάποτε Κουμόπολη μεγάλη, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει παλιοί, λιγουστεύει ο κόσμος και εδώ. Και πάει λέγοντας όπως συνήθως όλη η Ελλάδα.
0: Εκεί στις Μιλιές η Τσανακλίδο έχει ακόμη τον παράκι, ξέρεις.
2: Στις Μιλιές η κάτω, στο νότιο Πύλιο.
0: Ναι, η Τάνια Τσανακλίδου πάνω, εκεί πάει το ο Μουτζούρης, πάει το...
2: Ναι, εκεί θα σε γελάω, γιατί Αγριά πάω, έχω κάποιους συγγενείς Αγριά, μέχρι Λεχόνια πάω τώρα στα Χλάδια. Αλλά Μιλιές δεν έχω να σου πω ψέματα, δεν κάνει.
0: Να είσαι καλά, πατριώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ωραία, να είχαμε ένα σπετζοφάι τώρα.
0: Δεν πεινάω.
1: Αχ, σπετζοφάι.
0: Έφαγα το μεσημέρι
1: με ένα, στο με ένα ωραίο κρασί κόκκινο.
0: Εσύ, άμα φας το μεσημέρι πολύ, μετά πεινάς.
1: Εγώ πεινάω συνέχεια, μην μιλάς εμένα για πίνη.
0: Δηλαδή, αν θα έχεις φάει 4-4,5 φάγαμε στα πλατανάκια εκεί στο.
1: Εγώ έφαγα 3 και έφαγα πολύ κιόλας και τώρα πάλι πεινάω.
0: Έφαγε μίγδαλα.
1: Όχι.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12 επί 330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
7: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
6: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με δροσερά σμούθι σαλτέρα.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα σμούθι σαλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Σμούθι σαλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους» σας πάει και σας φέρνει η εταιρεία Farcom.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
3: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
3: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.

νυχτερινό τρένο, ο τίτλος τραγουδιού. Λοιπόν, η ερώτηση η οποία είναι τριπλή, αλλά θα μετρήσουν οι πρώτοι 10 μόνο επί 3. Το ρώτησα προχθές, δεν απάντησε κανείς. Ποιο είναι το μικρότερο χωριό του νομού Θεσσαλονίκης? Στο 6908-357-800. Ποιο είναι το μικρότερο χωριό της Θεσσαλονίκης? Για να σας δω.

0: απαντήσεις, δύο λάθος απαντήσεις. Προς ώρας έχω δύο πιο αρδαμέρ, τα αρδαμέρ είναι μεγάλο. Τρίτη σωστή απάντηση.
1: Άρα τα κορίτσια ρε, πάλι μπροστά, άρα τα κορίτσια.
0: Κορίτσια βρήκαν το χωριό.
1: Πολλά κορίτσια.
0: Έξι κατοίκους έχει.
1: Ωραία.
0: Για να σας βοηθήσω.
1: Ούτε τραπέζι δηλαδή δεν γεμίζουν, ε.
0: Είναι ένα χωριό κουκλί όμως. Κουκλί, Βιργινία, κουκλί.
1: Λοιπόν, και πώς κάνουμε τις εξορμήσεις μας στα κοντινά χωριουδάκια ή και στα μακρινά, όταν έχουμε καλά ελαστικά στο αυτοκίνητο πάνω απ' όλα?
0: Το α και το ω στο αυτοκίνητο είναι τα ελαστικά.
1: Ελαστικά Tomcat λοιπόν, για να σου προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, άνεση, ασφάλεια και σιγουριά, είτε είσαι ιδιώτης και κάνεις μετακινήσεις σου τις καθημερινές, τις εκδρομούλες σου, είτε είσαι επαγγελματίας. Ελαστικά Tomcat, γιατί πετυχαίνεις και καλή ποιότητα και εξαιρετική τιμή και εγγύηση γραπτή ενός έτους, εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας.

0: Λοιπόν, για να μην σας κρατώ σε αγωνία, γιατί 6-7 είναι οι σωστές απαντήσεις. Το χωριό είναι η Χορούδα. Όχι, είναι ο Χορούδα, η Χορούδα. Είναι στο Βερτίσκο, στην περιοχή Βερτίσκου. Κάνεις μια παράκαμψη, υπάρχει ένας δασικός υπέροχος δρόμος, Βιργινία. Καταπράσινο τοπίο, το αυτοκίνητο δηλαδή. Τα αυτοκίνητα μπαίνουν μέσα σε ένα τούνελ από δέντρα, για να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν βλέπεις ουρανό. Και φτάνεις στη Χορούδα, έχει ένα ωραίο λαογραφικό μουσείο, το παλιό σχολείο πρέπει να είναι. Και έχει διάσπαρτα σπιτάκια. Είναι, όταν σου λέω κουκλί, κουκλί. Θα μπορούσα να ζήσω όταν θα πάρω σύνταξη. Γιατί με κοιτάς, στούντιο θα κάνω. Με κοιτάς έτσι, δεν ξέρω αν έχει ίντερνετ το χωριό. Τι, μίλα.
1: Θα μπορούσες να ζήσεις εσύ με 6 κατοικούς.
0: Ναι, με 6 κατοικούς, αλλά με στούντιο.
1: Ξέρεις τι θα τους έκανες. Ο πρώτος κάτοικος Α, εκπομπή 6 με 8 το πρωί. Βενιέρης, 8 με 11. Κάτοικος Β, 11 με 1. Κάτοικος Γ, 11, ξέρω εγώ, 1 με 3.
0: Χορούδα FM. Ράδιο Χορούδα.
1: Είδες πως έχω.
0: Πώς υπάρχει το ράδιο.
2: Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Παύλος.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Λοιπόν, είναι η Χορούδα. Είναι 5 χιλιόμετρα χωματόδρομος από τον Ασκό.
0: Από τον Ασκό, ναι, σωστά.
2: Από τον Ασκό, βέβαια. Και μάλιστα είναι μια παρέα, ένας μένει εκεί, όχι μένει, έχει σπίτι εκεί, σαν σύλλογος. Και κάθε χρόνο κάνουν 3 μέρες ένα γλέντι, μαζεύονται καμιά 20-30 άτομα εκεί.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Και κάνουν
0: εσύ τι?
2: Γλέντι εκεί στη Χορούδα. Και ήμουν και εγώ καλεσμένος μια χρονιά, αλλά δεν πήγα.
0: Εσύ καλεσμένος τι, είσαι από εκεί, έχεις πάρει... Τι χωματόδρομο σου λέω, είναι χωματόδρομος, αλλά είναι αυτό το χώμα, επειδή έχει βλάστηση πλούσια, πώς κάτω από την Καρυδιά το έδαφος γίνεται σχεδόν άσφαλτος.
2: Χωματόδρομος
0: είναι, αλλά είναι καλός χωματόδρομος. Δηλαδή πας άνετα. Ναι, ναι, ναι.
2: Και είναι 5 χιλιόμετρα από τον Ασκό.
0: Ναι. Κουκλί, ναι, μέσα στο πράσινο.
2: Το βλέπεις το χωριουδάκι από τον Ασκό, το βλέπεις.
0: Εγώ είχα πάει με τον COVID τότε, όταν πηγαίναμε στα βουνά για να μην έχουμε... Να μην βρισκόμαστε με πολύ κόσμο. Πήραμε τα αυτοκίνητα με ένα φίλο, βάλαμε τις οικογένειες και πήραμε τα βουνά και βρεθήκαμε εκεί. Ήταν εξαιρετικό, πολύ ωραίο, πολύ γραφικό χωριουδάκι. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όχι, δεν πήγαμε στον Ασκό. Ήμουν μια μέρα με ένα φίλο στον Ασκό. Πάμε, λέει, μέχρι τη Χορούδα. Να πάμε, σε... λέω, πάμε και μετά λέω, άστο, καλύτερα τώρα να χωθούμε στους χωματόδρομους.
0: Να είσαι καλά, Παύλο μου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.

0: της οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και γιατί Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης? Γιατί τώρα το Nissan Micra, ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα στην ιστορία της αυτοκίνησης, επέστρεψε δυναμικά. Από το 1983 μέχρι σήμερα έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή πορεία στους δρόμους της πόλης και φέτος κάνει το μεγάλο του comeback στην έκτη γενιά του. Πλήρως ηλεκτρικό, πιο μοντέρνο, πιο τολμηρό και πιο εντυπωσιακό από ποτέ. Ανακαλύψτε το νέο Nissan Micra σήμερα. Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Άκου λέει, αν μπορώ να μείνω σε ένα χωριό με 6 κατοίκους όταν θα είμαι συνταξιούχος, μια χαρά.
1: Ξέρεις τι θα κάνεις? Θα παίρνεις τα τηλέφωνα στα άλλα ραδιόφωνα και θα λες εδώ κάνουμε εκπομπή.
0: Άμα δεν μου δώσετε εκπομπή
1: να
0: στα
1: μας κάνετε
0: γεράματα,
1: μετάδοση.
0: Θα γίνω, είχαμε κάτι περίεργο. Θα παίρνω τηλέφωνα να μαλώνω με τους παραγωγούς.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Θα παίρνω στο Παραγιάννη το πρωί.
1: Είμαι σίγουρη. Σε μένα μην παίρνεις και...
0: Εσένα δεν σε παίρνω, σε φοβάμαι. Εσύ κλείνεις τηλέφωνα.
1: Εγώ...
0: Μόλις δεν σου αρέσει κάποιος, κάποιος,
1: ναι, τηλέφωνα.
0: Ενώ εγώ είμαι άλλο παιδί.
1: Δημοκράτης.
0: Άλλο παιδί.
1: Λοιπόν, ταλαιπωρήστε πάρα πολύ αυτή την ώρα στην Εγνατία. Όχι μόνο στην Ιμφόπετρα, από το Βαγιοχώρι, είπαμε, από το ΣΕΑ ξεκινάει εκεί και πάει μέχρι την Ιμφόπετρα. Είναι μεγάλη καθυστέρηση και είναι μποτιλιάρισμα. Δεν είναι απλά χαμηλές ταχύτητες. Εκεί ταλαιπωρήστε. Δεν ταλαιπωρήστε πλέον στην Μουδανιών. Μάλλον γυρίσατε νωρίς για να δείτε το Μουντιάλ.
0: Ναι, σήμερα πολλοί κόσμος έχει οργανωθεί...
1: Έχουμε ροή αυτοκινήτων προς δυτικά και στον περιφερειακό, αλλά λίγο χαμηλώνουν ταχύτητες εκεί στην Τριανδρία μετά, τίποτα το ιδιαίτερο. Πεντακάθαρα από Πιερία εκεί και Μάλγαρα, είμαστε μια χαρά. Το μόνο πρόβλημα αυτή την ώρα είναι εκεί, στην Ιμφόπετρα, και είναι μεγάλο όμως.
0: Φανταστείτε ότι ούτε καν στον Σταυρό, που τέτοια ώρα γίνεται πανικός, έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Με χαμηλή κίνηση, με μικρή κίνηση, μικρή ταχύτητα, συγγνώμη, τα αυτοκίνητα διασχίζουν όλον εκείνον τον δρόμο. Να πω για ακόμη μια φορά, από αύριο για 2 εβδομάδες, μέχρι ότου την κάμω και εγώ με την άδεια του καλοκαιριού, σιγά την άδεια, ναι. Κάνω και εγώ τα παράπονα μου, θα βγω δόξω με πανό. Δώστε άδεια στο Βενιέρι. Τραγουδάρα μεγάλη έχω ετοιμάσει, σου λέω ότι αύριο, από αύριο θα είμαστε από πολύ νωρίτερα στους αέρες, στα μικρόφωνα, γιατί ο Κώστας ο Παρπαγιάννης θα απουσιάζει... Το τραγούδι το αφιερώνω στα κορίτσια που ακούνε κάθε ηλικίας. Και επειδή είμαι lads τύπος, τα πρώτα 5 κορίτσια που θα στείλουν μήνυμα στο Viber και θα γράψουν ωραίο τραγούδι, μπαίνουν στην κλήρωση, κυρία Δημαρές. Τα 5 πρώτα κορίτσια που θα γράψουν ωραίο τραγούδι, κύριε Βενιέρη, ωραία μουσική, μπαίνετε στην κλήρωση. Στο Viber, στο 6908-357-800, βαράτε.

0: Δεν είπαμε πολιτικά τώρα. Σας παρακαλώ, έχουμε μνημόσυνο. Είδες πόσα κορίτσια γράφουν ωραίο τραγούδι, κύριε Βενιέρη, κύριε Δημαρέση. Έχουμε μνημόσυνο. Γιατί έχουμε μνημόσυνο, κύριε Δημαρέση?
1: Κλαίμε το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κλαίμε το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς την είδες στην Δούρου, δυνατή? Εντάξει, δική το μαγαζί που της αξίζει.
1: Εντάξει, τώρα δεν το βρίσκω, βέβαια, λίγο επιφανειακό,
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Βέβαια, να σου πω την αλήθεια, αν η Δούρου αναλάμβανε πριν από μήνες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν καλύτερα.
1: Αυτό θα ήταν λέω, σαφώς γι' αυτό
0: καλύτερα.
1: Λέω, το βρίσκω λίγο
0: Φάμελος
1: επιφανειακό αυτό για τη Δούρου.
0: Δυστυχώς
1: ο Φάμελος ήταν ο αδύναμος τελικός κρίκος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα πάει ο Φάμελος στη Τσίβρα, δεν νομίζω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αφού έχει βάλει τις πόρτα.
1: Τις προηγούμενες μέρες δεν έφαγε πόρτα ο Φάμελος.
0: Όχι, έβαλε πόρτα, λέω.
1: Έβαλε πόρτα, ναι.
0: Ο Τσίβρας έχει face control. Ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
0: Ποιος είναι πόρτα? Στα μαγαζιά δεν έχουν πόρτα.
1: Ναι, face control.
0: Ναι, face control. Έχω κάνει πόρτα εγώ, δεν στο έχω πει. Στο Mercedes Club, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τρεις μήνες. Γιατί κάνεις έτσι, κύριε Δημαρέση?
1: Γιατί πολλοί κόσμος έχει κάνει πόρτα.
0: Ναι, αλλά εγώ.
1: Πολλοί κόσμος έφαγε πόρτα.
0: Εγώ πολύ, κύριε.
1: Εμείς ήμασταν από αυτούς που δεν τρώγαμε ποτέ πόρτα.
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Και εγώ, άμα ερχόσουν με την παρέα, θα σέβαζα εσένα ειδικά. Αλλά ήμουν
1: με καλοπιάνησε.
0: Ναι. Έκανα πόρτα.
1: Ξέρω
0: στο...
1: γιατί με καλοπιάνει.
0: Ναι, άδειασε. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Ναι, ρε, είχα όχι τρεις μήνες, δύο μήνες και κάτι. Καλά λεφτά. Πολύ καλά λεφτά, μαύρα. Τα λέμε αυτό. Τώρα έχει παραγραφεί το έγκλημα. Αυτή μου κάνα πρόταση. Γαμπρός τότε εγώ, κάθε βράδυ ήμουν πόρτα στο Mercedes. Εδώ στην Καλαμαριά. Λοιπόν, ξέρεις ποιον βάλαμε πόρτα στο ΣΥΡΙΖΑ? Ποιος ελέγχει? Ποιος είναι ο εισπράκτορας? Το Γαβρόγλου.
1: Ο Γαβρόγλου εμένα με συμπαθεί. Εμένα θα με έπαιρνε στο κόμμα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει ωραίες συζητήσεις με τον Γαβρόγλου.
0: Ναι, καλώς.
1: Και θα ξανακάνουμε.
0: Καλώς είναι, καλώς.
1: Πολύ καλώς. Καλώς.
0: Σοβαρός άνθρωπος, συμπαθητικός άνθρωπος.
1: Μόνο όταν του την πέφτουν τα παιδάκια στο γραφείο εκεί με τις καταλήψεις και θυμάσαι.
0: Δεν τον ενοχλούσε όμως. Είπε δεν με πειράζει. Λέει είναι ρωμαϊκό, όπως το λένε, ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα, λέγει.
1: Λοιπόν, μαζί μας είναι και η εταιρεία Θαλαμοδομή. Είναι σταθερά μαζί μας σε κάθε εκπομπή επιστροφής, κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Και είναι σταθερά μαζί σας, στο πλευρό σας, για όσους επαγγελματίες χρειάζεστε μελέτη και κατασκευή ψυκτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, για διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ, και για την κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Για οτιδήποτε έργο χρειάζεται, τέτοιο μικρό ή μεγάλο, η Θαλαμοδομή είναι εκεί με κορυφαία τεχνογνωσία και άριστα υλικά και για την κατασκευή και για το καλύτερο αποτέλεσμα. Από το 2008 δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Πάνω από την περιφερειακή είναι εγκαταστάσεις της, και περισσότερες πληροφορίες για όσους χρειάζεστε τις υπηρεσίες της, www.θαλαμοδομή.gr.
0: Τώρα βλέπω ένα βιντεάκι, Βιργινία. Οι γυναίκες βλέπουν πορτοφόλι στον άντρα.
1: Τι βλέπουν?
0: Πορτοφόλι.
1: Τι εννοείς βλέπουν πορτοφόλι?
0: Να έχει φράγκα ο άλλος, ρε παιδί μου. Είναι, ας πούμε, asset, να έχει, είναι ατού, είναι δυνατό.
1: Εσείς βλέπετε εμφάνιση στις γυναίκες?
0: Εμφάνιση βλέπουν, βέβαια, τρελά.
1: Έτσι και πολλές γυναίκες βλέπουν πορτοφόλι, λοιπόν.
0: Τι σχέση έχει άλλο εμφάνιση και ο χαρακτήρας του άνδρα?
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι το ίδιο.
0: Ναι, άλλο βλέπουν όμως.
1: Οι γυναίκες βλέπουν και εμφάνιση και πολλές βλέπουν και πορτοφόλι. Ναι.
0: Εδώ έχω τον Mbappé, ο οποίος εντάξει δεν είναι και κόσμημα. Ωραίο παιδί είναι.
1: Καλά, είναι και διάσημος ο Mbappé.
0: Ναι, αυτό λέω. Δίπλα έχει μια κούκλα, μια κοπέλα ξανθιά. Κούκλα όμως, κούκλα. Βγαλμένη από φιγκουρίνι, πώς τα λέγανε παλιά. Αυτή τώρα είναι μαζί του επειδή τον ερωτεύτηκε, λες τύπου.
1: Δεν ξέρω, αν τη βρω και να τη ρωτήσω. Επίσης, μην κολλάς τώρα σε αυτά, γιατί πάρ' τα μάτια μου και δες το να δεν λέει ο λαός.
0: Ναι, σιγά, ρε Βιργινία.
1: Τι σιγά.
0: Έλασε.
1: Τι σιγά. Γιατί.
0: Εντάξει, είπαμε.
1: Τι είπαμε. Επειδή δεν σ' αρέσει εσένα ο Mbappé. Καταρχάς ακούω όνομα, το λες και γεμίζει το στόμα σου. Mbappé.
0: Mbappé.

0: Ένα περιστατικό άσχημο, η Βιργινία μου το είπε τώρα. Έχουμε...
1: Δυστυχώς έχουμε ένα πολύ άσχημο περιστατικό. Έχουμε άτομο αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων που εντοπίστηκε νεκρό κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβησης πυρκαγιάς σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο στον παράδρομο της Εγνατίας Οδού στη θέση Μαύρα Χώματος στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το κέντρο πυροσβεστικής ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 8 το βράδυ. Άμεσα κινητοποιήθηκαν εκεί 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η πυρκαγιά τελικά εκδηλώθηκε πρώτα στο γιοταχή και μετά επεκτάθηκε στη χαμηλή βλάστηση. Και δυστυχώς μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο όχημα άτομο αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr. Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει επιλέγοντας χυμούς Viva.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Μέγας χορηγός της εκπομπής «Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει» η εταιρεία γαλακτοκομικών «Κολλιός».
11: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
12: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
11: Και μετά?
12: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
13: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με Cream Cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.

0: Κοίταξε να δεις τώρα, μια δυσκολία που έχουμε εμείς οι γονείς με τα παιδιά και καμιά φορά καυγαδίζουμε μεταξύ μας μπαμπάδες, μαμάδες, ποιος θα κάνει φρούτα στα παιδιά. Ποιος θα κάνει φρούτα στα παιδιά. Όταν είμαστε βέβαια πιτσουνάκια μεταξύ μας ερωτευμένοι, κάνει ο ένας φρούτα στον άλλον, θυμάστε. Με τα φρούτα διάφορα παιχνίδια. Μετά λέει ο αμπάς, λέει, μαμά, λέει το παιδί μάλλον, μαμά θέλω φρούτα. Λέει η μαμά στο αμπά, θα κάνεις φρούτα. Έλα ρε Μαρία, θα κάνω εγώ φρούτα. Τώρα γίνει 16 χρονών, εγώ του κάνω φρούτα. Σκάνει μόνος του, να κάνει και για μένα. Πάει στο ψυγείο, βλέπει, έχω μόνο μπανάνες, λέει, και μήλα. Ρε φίλε. Αλλά όπως πολλές φορές έχω πει, τα προβλήματα γεννιούνται με τη λύση τους. Και όταν δεν υπάρχουν λύσεις, βρίσκουν εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν από τέτοια. Στην περίπτωσή μας, τη λύση έχει η Αλτέρα, καθώς η Αλτέρα με τα smoothies πετυχαίνει ακριβώς αυτό το οποίο συνιστά για σένα πρόβλημα ή προβληματισμό. Ποιος, αν έχω κτλ. Με τα smoothies της Αλτέρα, τι καταφέρνεις?
1: Καταφέρνεις τα παιδιά να καταναλώνουν φρούτα και μάλιστα με μεγάλη χαρά. Γιατί τα smoothies της Αλτέρα τα ξεδιψάνε, τα γεμίζουν ενέργεια και είναι και, πώς να σου το πω, είναι και ωραίος τρόπος για να πάρουν βιταμίνες τα παιδιά, γιατί είναι 100% φρέσκα επιλεγμένα φρούτα, χωρίς προσθήκες και χωρίς συντηρητικά. Τα βρίσκουμε εύκολα στα σούπερ μάρκετ και σε πολύ ωραίες γεύσεις. Να σου πω μία, είμαι σίγουρο ότι θα άρεσε στα παιδιά αυτό. Μία. Άκου τώρα, Red Passion με φράουλα, βατόμουρο και μάγκο. Ποιο παιδί θα το
0: φράουλα,
1: καταναλώνει αυτό?
0: Βατόμουρα και μάγκο. Από μόνο τους και τα τρία τα φρούτα είναι υπέροχα. Δεν μπορεί να τα έχεις στο ψυγείο για τα τρία φρούτα. Οπότε έχεις τα smoothies και είναι σαν να τα έχεις. Αλτέρα. Δοκιμάστε αν δεν το κάνατε και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Μην κρινιάζετε, γιατί εδώ η κυρία, μια κοπέλα συμπαθητική, λέει τα εξής: η καημένη δεν μπόρεσε να βρει θέση για να πάει στην Κρήτη από την Αθήνα.
2: Πώς γίνεται όλη η Ελλάδα να ορίεται για τα ακτοπλοϊκά? Πώς έχουν ξεφύγει οι τιμές, πόσο πανάκριβα είναι που κανείς δεν μπορεί να ταξιδέψει και να πάει διακοπές, και να μην βρίσκεις από Πειραιά για Ηράκλειο να ταξιδέψεις ούτε όρθιος ένα άτομο. Όχι γιοταχή να βάλεις μέσα, δηλαδή. Δύο κριτικά καράβια για όποιον έχει εικόνα μεγέθους, γεμάτα από το αμπάρι μέχρι την πισίνα πάνω. Και σήμερα και αύριο, που για Κρήτη υπάρχουν και δύο δρομολόγια τη μέρα, ένα πρωινό, ένα βραδινό.
0: Έτσι λοιπόν λέει η κοπελιά που ακούτε. Σου λέει, φίλε, γκρινιάζεται, γκρινιάζεται και δεν μπορώ να βρω μια θέση. Μία. Full booked. Σωστά το λέω το αγγλικό μου?
1: Μπράβο, είναι κύριε Βενιέρη.
0: Full booked, καλά το λέω. Δεν είναι τύπου sold out. Όχι.
1: Τα εστήρια sold out. Full booked.
0: Θα μπει εστήρια, ναι. Full booked. Δεν βρίσκει το κορίτσι.
1: Το Λευτέρης λέει εδώ, έτσι είναι, ψάχνουμε και μετά τις 10 Αυγούστου, λέει, μόνο κατάστρωμα.
0: Κατάστρωμα, γιατί άσχημα βλέπεις τα αστέρια.
1: Κοίτα.
0: Ωραία δες το καράβι το βράδυ τώρα μεταξύ μας. Oh.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Η αλμύρα σε πειράζει.
1: Εμένα ρωτάς.
0: Έχει μια αλμύρα, την
1: εμένα
0: έχει
1: κολλάς. Εμένα δεν μ' αρέσει ταλαιπωρία. Ούτε όταν ήμουν μικρή μου άρεσε ταλαιπωρία.
0: Δεν είναι ταλαιπωρία τώρα στο κατάστρωμα, ρε παιδί.
1: Ταλαιπωρία είναι έτσι κι αλλιώς. Έλα τώρα.
0: Φλερτάκι.
1: Δεν είμαι ρομαντική, δεν μ' αρέσει ταλαιπωρία. Μπορώ.
0: Δηλαδή σε μόνη σου κάπου έτσι αένα, ή πως το είναι όμορφη, ωραία, με ένα ωραίο καλοκαιρινό ρούχο όμορφο. Πίνεις, όχι πίνεις, ναι, κάθεσαι, στο χάζεσαι και έχετε ένα παλικάρι σαν και εμένα, σε πλησιάζει με δύο ωραία ποτά, δύο άπερολ. Και σου λέει...
1: όλα αυτά πού, στο καράβι για Κρήτη? Γιατί φαντάζομαι έχεις μπει σε καράβι για Κρήτη. Δεν είναι και κανένα ειδηλιακό τοπίο, ας πούμε.
0: Δεν είναι.
1: Όχι. Κάτι σουβλάκια πουλάνε και στο Κιλικείο.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει το καράβι. Βέβαια έχω χρόνια να κάνω μεγάλο ταξίδι με καράβι. Πολύ περισσότερο μόνος μου για να φλερτάρω. Αλλά μου αρέσει, ρε παιδί, με αυτό το πράγμα το ότι έχει κόσμο εντελώς διαφορετικό, νέους, μεγαλύτερους, άλλοι σκεπτικοί, άλλοι χαρούμενοι, άλλοι στα χαμένα, άλλοι στα απολεσθέντα. Ωραίο είναι. Παίζει Περιμένουμε, άκουσα τον Παπαϊωάννου, τον υπουργό. Τώρα εντάξει, βγήκε τώρα ο Νίκος Παπαϊωάννου να πει τι για τα αποτελέσματα. Μη βγαίνεις, αφού λέει δεν πρέπει να λέμε και να κάνουμε. Μη λες ρε Νίκο, μη βγαίνεις. Εντάξει, καταλαβαίνω, εκλογές μπροστά πρέπει να φαίνεσαι, αλλά βγες σε θέματα που τα ξέρεις. Λοιπόν, αγωνία, αγωνία. Μια σχετική
1: αγωνία.
0: Ε, του
1: το ζητήσανε.
0: Ναι, αλλά απαντάει.
1: Τι να κάνει.
0: Ναι, πες.
1: Για πες.
0: Πάρε με τηλέφωνο. Πάρε με τηλέφωνο.
1: Τριν.
0: Ναι. Είσαι δημοσιογράφος, έτσι.
1: Έτσι, έτσι κι αλλιώς, ναι, έτσι πιστεύω.
0: Ωραία, με
1: έτσι δηλώνω.
0: Πες μου για ποιο θέμα με θες, πες τώρα. Όχι σοβαρά σου μιλάω.
1: Για την επικαιρότητα θα σου πω. Εμείς οι δημοσιογράφοι όταν θέλουμε να κλείσουμε άνθρωπο και να του κάνουμε ματσακανιά δεν το κάνουμε. Μεταξύ μας τώρα και στον αέρα.
0: Περίμενε.
1: Αχ, με παίρνει τηλέφωνο.
0: Σίγουστο,
1: δεν πάμε καλά. Παίρνει τηλέφωνο. Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ κύριε Δημαρέση.
1: Γεια σας,
0: Βενιέρης.
1: Τι
0: Γεια
1: κάνετε
0: σας.
1: Κύριε Βενιέρη.
0: Είμαι καλά κύριε Δημαρέση, ποιος ο λόγος που με καλέσατε?
1: Σας κάλεσα γιατί θα ήθελα να σε έχουμε καλεσμένο στην εκπομπή στο πάνελ.
0: Στο πάνελ, για ποιο θέμα?
1: Για επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, ξέρετε.
0: Κύριε Δημαρέση, ξέρετε ότι εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, δεν μιλάω για όλα τα θέματα.
1: Καλά, δεν μιλάτε για την πολιτική επικαιρότητα?
0: Στενά για την πολιτική επικαιρότητα θα μιλήσουμε.
1: Φαρδιά θέλετε να μιλήσουμε?
0: Τα λέμε και στο τηλέφωνο. Όχι ρε παιδί, μας πάρουν για κάτι πολύ ειδικό, δεν ρωτάς.
1: Ακού.
0: Δεν έχω.
1: Επειδή
0: άποψη.
1: Έχω κλείσει εκατοντάδες πάνελ, έχω κλείσει τη ζωή μου. Αν θες κάποιον να το κλείσεις και να μην του πεις το πραγματικό θέμα, το κάνεις.
0: Αν ήθελες να γίνεις τσούχτρα βέβαια τώρα, ναι. Αν ήθελες να γίνεις τσούχτρα, αλλά είσαι καλό παιδί, θα θύμιζες την κλίση που δέχτηκα την πρόσκληση της Τατιάνας.
1: Ο Λεοντής νομίζω ότι έχουμε τρελαδεί. Και μου λέει τι κάνετε, λέει στον αέρα, όλα καλά. Άρε Λεοντή, καλό κουράγιο σύντροφε.
0: Δεν ήταν, δηλαδή πιάστηκα μπούφος εκεί.
1: Μπούφος.
0: Ευτυχώς με γλίτωσες.
1: Επειδή εγώ αυτή τη δουλειά την κάνω 30 χρόνια και είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που μου αρέσει πάρα πολύ να κλείνω πάνελ και καλεσμένους κτλ. Και γιατί θέλει την τεχνική του.
0: Αν και εξέλιπαν τώρα πολλέ. Δηλαδή παίρνει τηλέφωνο με το που ακούν τη φωνή σου. Α, πάρ τη Λατινοπούλου τώρα μετά από τον καυγά. Καλά είναι να το μάθω.
1: Σε πληροφορώ, ναι, ότι την Αφροδίτη αν την ξαναπάρω τηλέφωνο ευχαρίστω θα βγει. Πα ένα στοίχημα, θε να τη κάνω αύριο ένα τηλέφωνο.
0: Την ξαναβγάλει πάλι, θα καθίσει να μιλάτε.
1: Μια χαρά θα μιλήσουμε. Γιατί? Η Αφροδίτη έλεγε τα δικά τη, εγώ τα δικά μου, έτσι πρέπει να είναι.
0: Εγώ δεν έβγαζα άκρη όμω.
1: Εσύ τι να βγάλει άκρη.
0: Θυμάστε τη Δούρου στο ψυγείο?
1: Τη Δούρου στο ψυγείο.
0: Έλα ρε.
3: Το ψυγείο κανενός μας και καμιάς μας δεν γεμίζει με το food pass, market pass, τα ψέματα και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του Αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας και αρμόδιου υπουργού. Το ψυγείο μας γεμίζει με τις πολιτικές που ήδη έχουν εφαρμοστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί ότι θα εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που εφάρμοσε μέχρι και το 2019 για να μην χρειαζόμαστε τα κουπόνια του κ. Μητσοτάκη. Γιατί όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι.

Ο στάτους σας πάει και σας φέρνει και πολύ καλά σας κάνει. Και τώρα με την ηλεκτροκίνηση, πολλοί πάτε και έρχεστε με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και πολύ καλά κάνετε. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο αλλά και την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης πρωτοπορεί στην εποχή, στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Περισσότερες πληροφορίες για κάτι το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά να κάνει η εταιρεία MC Chargers. Δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, το ότι ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. Γνώρισα τον επικεφαλής της εταιρείας πριν από κάποια χρόνια σε ένα αεροδρόμιο, ακροατής, και είδα στα μάτια του την θέληση, το πάθος, την διάθεση να πρωταγωνιστήσει η εταιρεία στα ζητήματα αυτά. Οπότε όλοι όσοι θέλετε να ενημερωθείτε και να δείτε πώς μπορείτε να επωφεληθείτε, να αξιοποιήσετε αυτά που η εταιρεία MC Chargers γνωρίζει, να μπείτε στο site www.mcmesipavla.com να αναζητήσετε τα προϊόντα της εταιρείας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, γιατί η ηλεκτροκίνηση είναι το μέλλον.

0: Στο 13ο λεπτό, Ισπανία, Αργεντίνα, 0-0. Τίποτα δεν μας ξεφεύγει εδώ. Ως και δεν βλέπω, μην νομίζετε ότι έχω καμιά οθόνη.
1: Και μπροστά. Ο Τραμπ είναι στον τελικό και η Μελάνια.
0: Πήγε με τη Μελάνια.
1: Να μην την πάρει και αυτή κάπου, να τη βγάλει κάπου έξω.
0: Καλά, γιατί στο γήπεδο.
1: Γιατί είναι... να μην την πάρει.
0: Ακριβά τα εστήρια, ρε παιδί μου. Δεν μας τα έλεγε προχθές ο Άρης.
1: Λες να έχει θέμα.
0: Όχι. Βομβαρδάει, βομβαρδάει. Βομβαρδάει και πάει στα γήπεδα. Κόπρι.
1: Με ποιον να είναι τώρα ο Τραμπ. Την Ισπανία δεν τη χωνεύει.
0: Με την Ισπανία, Μελάνια είναι. Την...
1: Άντε ρε Δημήτρια, λέω.
0: Τι εννοείς.
1: Με ποια χώρα να είναι.
0: Α, με ποια χώρα.
1: Την Ισπανία ποια... δεν τη χωνεύει.
0: Γιατί δεν τη χωνεύει.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Λόγω
1: καθόλου
0: του
1: Σάντσερ, δεν τη χωνεύει.
0: Σοσιαλιστή.
1: Εδώ ναι. Είπε θα τους βάλει και άλλους δασμούς. Θα κόψει κάθε εμπορική σχέση. 1002 έχει πει και
0: με
1: την
0: Αργεντινή πώς θα πάει, δεν ξέρω.
1: Αργεντινή με τον Μίλεϊ νομίζω θα πάει καλύτερα.
0: Καλά θα πάει, είναι φιλελεύθερος αυτός. Κάνει ανοίγματα. Παλιά σφάζαν κάτι για Ελλάδα. Θυμάσαι με κάτι κομμουνιστές, σοσιαλιστές που είχαν κάτω στην Αργεντινή. Δεν θυμάσαι.
1: Σφάζαν γελάδες.
0: Δεν θυμάστε τι γινόταν στην Αργεντινή τότε που ήταν οι εργατικοί, πώς είναι οι σοσιαλιστάδες εκεί, οι αριστεροί, στην κυβέρνηση. Δεν κυνηγούσαν τις γελάδες στον δρόμο και τις κόβαν στη μέση για να τις φάνε. Βιργινία μου. Βιργινία μου, συγγνώμη. Σε πιάνω αδιάβαστη. Χτύπα εκεί στα Google Moogle να δεις.

Νικολή μου, το έχουν πει πάρα πολύ και σε ευχαριστώ που το σημειώνεις κι εσύ. Ότι τέτοια εκπομπή επιστροφής δεν έχει γίνει ποτέ στην Βόρεια Ελλάδα. Μας το έχουν πει πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς το στοίχημά μας ήταν αυτό. Να μην είναι μια εκπομπή ντε και καλά, να συζητάμε μόνο για το αν έχει κίνηση ή δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Και αυτό μας ενδιαφέρει για να σας βοηθάμε. Μας βοηθάτε και ο ένας βοηθάει τον άλλον. Αλλά θέλαμε και θέλουμε να έχουμε μια εκπομπή η οποία να έχει τα πάντα. Και για τον λόγο αυτό και η Κατερίνα και ο Γαβριήλ και η Βιργινία και ο Άρης βεβαίως δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σου. Το ακούω πάρα πολλούς ότι οι επιστροφές της Κυριακής είναι στάτους.

0: Θέλω να βάλω ακόμη.
1: Το ήξερα. Ήμουν σίγουρη.
0: Είναι λίγο πριν κάνουμε την κλήρωση. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν βλέπουν όλοι μουντιάλ. Υπάρχει κόσμο ο οποίο δεν βλέπουν. Είναι στο δρόμο, είναι στο σπίτι, είναι κάνει βολτίτσε. Και θέλει να μπει στην κλήρωση γιατί έχουμε δωράκια. Έχουμε την Πολυθρόνα.
1: Μπαίνουμε. Οι σημερινέ συμμετοχέ μπαίνουν στο καλάθι για τι ερχόμενε Κυριακή. Την τελευταία Κυριακή του μήνα κάνουμε. Κληρώνουμε την φανταστική πολυθρόνα από τα καταστήματα Μαρμαρίδης. Μια πολύ ωραία προσφορά, δωροθεσία από την εταιρεία. Και μην ξεχνάτε, θερινές εκπτώσεις στα καταστήματα Μαρμαρίδης έως 50% για να κάνεις το σπίτι καινούριο ή να πάρεις το επιπλάκι που ήθελες τόσο καιρό και δεν το αποφάσιζες. Και στο epipla.gr επίσης μπαίνεις μέσα και βλέπεις τις εκπτώσεις και αγοράζεις ό,τι χρειάζεσαι. Έχουμε επίσης 107,7 ευρώ. Από εμάς, με πολύ αγάπη.
0: Μετρητά, δεν
1: για
0: είναι.
1: Έναν τυχερό ή μία τυχερή.
0: Δεν τίποτα, ένα συμβολικό δώρο.
1: Ένα
0: είναι.
1: Συμβολικό δώρο, να το κάνεις ό,τι θέλεις. Και πολύ ωραίο σετ. Aren Men's Grooming, σειρά ανδρικής περιποίησης για τα μαλλιά, για να είναι τα αγόρια όμορφα κάθε ηλικία.
0: Και οι άντρες, όχι μόνο τα παιδιά. Α,
1: όταν λέμε αγόρια, εννοούμε κάθε ηλικίας.
0: Και εγώ αγόρι μου, δηλαδή.
1: Αγόρια. Από την εξαιρετική εταιρεία Farcom που μας συντροφεύει κάθε καλοκαίρι στην εκπομπή της επιστροφής.
0: Γεια σου, Θέμη, γεια σου, Στέλλα. Έβαλα φοβερή μουσική. Τόνι Φερίνο, Βοήθα τον εαυτό σου είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Ανοίγω γραμμούλες, κάτσε λίγο. Τρία τηλεφωνήματα θα τα χωρέσω, μισό λεπτό λίγο. Στο 2311-821050 ή στο 2315-13000. Απλά μια καλησπέρα μας λέτε. Επειδή δεν έχετε όλοι Viber και δεν μπορείτε με το Viber να... Μπείτε στις κληρώσεις κάποιοι από εσάς. Δίνουμε τη δυνατότητα. Τηλεφωνικά, όμορφα, απλά. Τηλεφωνείτε. Μας λέτε μια καλησπέρα. Μας λέτε τι κάνετε, πώς είστε. Και μπαίνετε στην κλήρωση για τα δώρα μας. Και που ξέρεις, μπορεί η πολυθρόνα, μπορεί τα 107,7 ευρώ, μπορεί το σετάκι από τη Φαρκό. Να είναι δικό σας, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση.

Με ξέρεις το κομμάτι της Εγνατίας Οδού και κοντά στην Υφόπετρα. Κατά τα άλλα παντού τα πράγματα δεν. Λόγω Μουντιάλ έχετε μαζευτεί σε καφέ, ίντερνετ καφέ, βεράντες, σαλόνια, εξοχικά.

εξαιρετικό τραγούδι. Το προηγούμενο, γιατί αυτό είναι λίγο άγριο, οπότε πάω λίγο παραπέρα σε αυτό. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, κάποιος σε φωνάζει, Βιργινία, μισό. Περίμενε λίγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μας ακούτε, αλλά έχετε ανοιχτό τηλέφωνο, κάτι έχετε εκεί. Κλείστε το, παρακαλώ. Κλείστε, ξανακαλέστε.

0: Όχι, δεν οδηγό ασθενοφόρου μάλλον άνθρωπο. Κάτι έλεγε για ποδήλατα, τι έλεγε. Κάτι έλεγε για ποδήλατα, τι έλεγε.
1: Πού θυμάμαι τι έλεγα, ό,τι λέω το ξεχνάω.
0: Πριν από ένα λεπτό. Λοιπόν, εσείς για να μην ξεχνιέστε οι επαγγελματίες, θα σας το θυμίζουμε εμείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μιλάμε για την έκθεση Ενέργεια Tech 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, την οργανώνει η T-Press όπως πάντα. Μιλάμε για την 6η Διεθνή Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Αφορά σε κατασκευαστές εισαγωγής αντιπροσώπους, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Μιλάμε για την αιχμή της καινοτομίας. Θα βρεθεί στην έκθεση ό,τι πιο καινούριο υπάρχει. Θα μπορέσετε να κάνετε τα B2B σας, να έχετε ουσιαστικές ευκαιρίες ενημέρωσης, δικτύωσης και εμπορικής ανάπτυξης. 9 με 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία, από την τεχνοεκδοτική T-Press, που είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για τους περισσότερους τεχνικούς και επαγγελματικούς κλάδους σε όλη τη χώρα.

0: Λοιπόν, κάνουμε την κλήρωση. Πότε θες να κάνουμε την κλήρωση μετά, μετά τις 10:30?
1: Κάνε να μαζέψω νούμερα, απλά για να έχω λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, τι θέλουμε, τι νούμερα θέλουμε, κυρία Δημαρέση?
1: Θέλουμε κάποιος να μας στείλει, να το κάνουμε έτσι, 5 νουμεράκια μαζεμένα για τις συμμετοχές που θα πάνε στο καλάθι της αμέσως επόμενης εκπομπής, την επόμενη Κυριακή, για την Πολυθρόνα από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Θέλω 5 δηλαδή μαζεμένα. Και θέλω ένα για Aren Men's Grooming και ένα για 107 ευρώ.
0: Κάτσε, με έχεις μπερδέψει τώρα.
1: 5, 1 και 1.
0: Κάποιος να στείλει 5 νούμερα γρήγορα, γρήγορα. Από το 1 μέχρι πόσο, είπες?
1: Α, συγγνώμη, δεν είπα. 1 με 418.
0: Από το 1 έως το 418, 5 νούμερα παρακαλώ, γρήγορα. Και από τον επόμενο θα βάλουμε τα 2 νούμερα από τα πρώτα.
1: Τι?
0: Στο... Ναι, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, συγγνώμη.
0: Μάλλουμε τα μαθηματικά.
1: Συγγνώμη, ρε Δημήτρη.
0: Γρήγορα, γρήγορα. Να το. Το 49.
1: Ωραία, γράφω.
0: Πρώτο νούμερο, γράφει 49. Στείλτε τα νούμερα λοιπόν. Ω, κάτσε.
1: Μισό.
0: Γράψε 11, 7, 400, γράψε 11, 7, 400, 12, 9. Αυτά είναι τα 5.
1: 12, 9.
0: Το 49 είναι το ένα από τα άλλα και το 13 το άλλο από τα άλλα.
1: Ωραία, πήρα από... Παιδιά, στείλατε πολύ. Πήρα από διάφορους σοβενιέρες.
0: Χαμόζε.
1: Άρα έχω 49, 11, 7, 400, 12, 9, 13, έτσι.
0: Όχι, έχεις. Συγγνώμη. 11, 7, 400, 12 και 9.
1: Ναι. Και
0: είναι
1: 13.
0: Οι 5.
1: Ωραία.
0: Για Μαρμαρίδη.
1: Ωραία. Το
0: γράψε 11
1: και 49 και 13. Τα έχω.
0: Τα 49, ποιο είναι το 107 και 7, ποιο θες να δώσεις? Το δώσεις στο 13.
1: Το 13, 107 και 7.
0: Λοιπόν, σε λίγο ονόματα.

0: Δεν βάζει κανένας γκολ, 0-0. Κανένας τίποτα. 0-0 ακόμα.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολο.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Κάθε στο μπαλκονάκι, άλλοι μέσα βλέπουν μουντιάλ. Σηκώνα κι αυτή. Έχει καυγαδάκια τώρα στα σπίτια, Βιγινία. Δηλαδή, κορίτσια που δεν γουστάρουν καθόλου το.
1: Νομίζω ότι δεν είναι καλή τακτική αυτή.
0: Και οι άντρες
1: να καυγαδίζεις
0: που...
1: γι' αυτά.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα ο άλλος δεν ρωτάει τη γυναίκα του και τον παίρνει
1: ναι,
0: οι φίλοι
1: παιδί μου,
0: του.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά είναι κορυφαίο γεγονός αυτό τώρα.
0: Δεν ξεφτιάνει δυσκολία, κορυφαίο γεγονός. Ξεφτιάνει δυσκολία.
1: Κορυφαίο.
0: Ξεφτιάνει δυσκολία.
1: Για
0: λες, παιδί μου, θα πω έναν φίλο μου να έρθει. Αλλά είσαι μια παρέα με 5-6 φίλους. Ντρέπεσαι μετά, λες το μάθει τώρα ο άλλος αύριο να μας δει και σε καμιά selfie στο σαλόνι να τρώμε πίτσες. Άντε να πω και εκείνον. Μετά άλλωστε εσύ να πω έχω. Και έρχονται σπίτι, η γυναίκα ετοιμάζει για 2-3 άτομα.
1: Να πας σε ένα sports καφέ για να έχουν όλη την ησυχία τους.
0: Όχι, αυτό που σου συμβαίνει.
1: Πας σπίτι,
0: μπαίνεις ενοχικά εσύ μέσα. Oh. Δηλαδή έχεις πει στην γυναίκα ότι
1: ξέρει. Θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
0: Ναι, θα έρθει ο.
1: Όχι, όχι, δεν το λες έτσι. Λες, θα δούμε μουντιάλ το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και λέει η Βιργινία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί θα δούμε, θα δεις. Θα δούμε.
0: Εντάξει, μωρέ, φίλοι,
1: γιατί πληθυντικό. Ένα κάλεσα και αρχίζεις. Το Μάκη, τον Τόλι, το Σούλι.
0: Αν το πιστεύεις σε διώχνει. Λες, είπα τον Νίκο μου, ρε, να έρθει.
1: Όχι έτσι. Μου είπε ο Νίκος να έρθει.
0: Ναι. Μου είπε ο Νίκος να έρθει με τον Γιώργο.
1: Πω,
0: ναι.
1: Όχι.
0: Με τον Γιώργο, ναι. Κάθισα λίγο. Νομίζω όμως ότι και ο Σάγης θα είναι μαζί. Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως. Γιατί αυτός δεν νομίζω. Γιατί είναι να πάει στο χωριό. Μετά κάνεις ότι παίρνει τηλέφωνο, λες. Ναι. Εντάξει μωρέ, εντάξει, λες, θα έρθουν ακόμη δύο παιδιά. Να σου μια ανδροπαρέα, πέντε. Στο σαλόνι, με τα παπούτσια κιόλας.
1: Oh.
0: Δεν βγάζουν και τα παπούτσια. Βάζω να κάνω και ένα τσιγάρο, κάτσε φίλε, 30 χρόνια δεν κάπνισαμε στο σπίτι. Τώρα τσιγάρα μου τι άλεγε. Και μετά μια εβδομάδα.
1: Και εμείς δεν αναχωριέσαι για το φαγητό, θα πάρουμε απ' έξω.
0: Ναι,
1: σήμερα
0: ναι,
1: όμως
0: ναι.
1: Έχουν απεργία τα delivery, ξέρεις.
0: Δεν νομίζω να το τηρήσουν.
1: Οι διανομής.
0: Δεν νομίζω να το τηρήσουν. Εντάξει, είναι ένα σωματείο εκεί το οποίο.
1: Και θα πιείτε, θα πιούμε τώρα καμιά μπύρα, μωρέ.
0: Παρισέφλησε δυστυχώς.
1: Έχω πάρει καμιά εικοσαριά, δεν ξέρω αν θα φτάσουν.
0: Παρισέφλησε δυστυχώς κακό συνδικαλισμό σε αυτό το χώρο. Ξέρω τι λέω. Εκείνοι οι συνδικαλιστές που διώχνανε τις μεγάλες βιομηχανίες από την Ελλάδα. Αυτό το αφιερώνω, το αφιερώνω στα κορίτσια της παρέας, γιατί μια γυναίκα λέει μπορεί τη ζωή σου να αλλάξει, μπορεί. Εσύ θύμα άκου το. Ξέρεις μεγαλύτερη ατάκα που είχα ακούσει, επειδή το τραγούδι αυτό ταιριάζει, το μια γυναίκα μπορεί.
1: Άκου,
0: σου πω story καλό.

0: φωνή είναι αυτή, αγάπη μου, γυναίκα που σου φωνεί αυτή.
1: Καλά. Είναι όταν φωνή... πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο, δεν τα ανοίγει. Όταν θες εσύ. Κοίτα, κοίτα, για να με ξεφτυλίσει.
0: Λοιπόν, Αγίου Βαλεντίνου, χρόνια πριν. Κανάλι 1, δεν θυμάμαι που ήμουν. Αγίου Βαλεντίνου, έρωτες, πράγματα, θάματα. Παίρνει ένας τύπος, ακροατής καλός, το άδειξε ο άνθρωπος, μακάρι να ζει, αλλά ήταν μεγάλης ηλικίας, πολύ φιλοσοφημένος, ναυτικός. Και μου λέει το εξής φοβερό βρήγιο. Οι άντρες, λέει, οι γυναίκες μάλλον, ερωτεύονται έναν άντρα όταν αυτός είναι, ξέρεις, μαγκάκος αυτό, ξέρεις, δηλαδή, ζωηρούλης και τα λοιπά. Τον ερωτεύονται, τον παντρεύονται και αρχίζουν μετά, όταν παντρεύονται και έπειτα. Μη το ένα, γιατί αυτό, γιατί το άλλο, γιατί το τρίτο, γιατί το τέταρτο. Τον ισοπεδώνουν, τον σιδερώνουν τον άντρα. Και τι του λένε μετά σε ένα καυγά? Δεν είσαι εκείνος που γνώρισε. Μια γυναίκα μπορεί. Ρε φίλε, βιωματικό. Δηλαδή,
1: ναι, γιατί όταν τον γνωρίζει τον άλλο, τον γνωρίζει σαν άντρα, σαν κατάλαβες.
0: Αλάνι,
1: ναι, αλάνι. Μετά τον αλλάζουν οι προτεραιότητες και θες να το βάλεις στο καλούπι του γάμου, των παιδιών κτλ.
0: Και μετά το ένα και μη το άλλο,
1: εκείνα που αγαπούσες ξαφνικά αρχίζεις και τα μισείς λίγο.
0: Ναι. Και σε ένα καυγά του λες εσύ, έτσι είσαι όταν σε γνώρισες. βιωματικό. Για τους άντρες.
1: Κοίτα, δεν είναι μόνο για τους άντρες. Εντάξει, ισχύει αυτό σε σχέση, αλλά αλλάζουν οι προτεραιότητες.
0: Παιδί μου τώρα, οι γυναίκες δεν ερωτεύεστε τα αλάνια. Ένα μαγκάκο αυτό, λες, αυτός είναι ποθητός, είναι αυτός, είναι έτσι. Θα τον κατακτήσω, τον κάνω δικό μου. Τον κάνεις δικό σου. Του κόβεις τα ποτά, του κόβεις τα τσιγάρα, του κόβεις τα αυτοκίνητα, του κόβεις
1: τα ξενύχτια.
0: Του κόβεις παρέες, τα κόβεις όλα. Γίνεται ένας φλόρος, φοράει πιτζάμες και ριγέ βραγί. Και τότε έτσι ζούμε, τα σε γνώρισα.

0: 9 Νοεμβρίου 1983. Σε ένα μαγαζί κάπου εκεί στην Πατησίων τότε, η Zigzag. Ω, ψέματα, λάθος, τα παιδιά από την Πάτρα ήταν, λάθος. Όταν θέλω έχω μνήμη. Για πες. Θα πεις ποιος κέρδισε.
1: Θα σου πω. Αφού θα πούμε για το ποιος κέρδισε σκληρώσεις, αφού σας θυμίσω ότι επειδή αυτές τις μέρες θα έχουμε καύσωνα, μην ξεχάσετε αύριο που ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ. Καλά, πρωί-πρωί θα πας, απόγευμα θα πας, μετά το γραφείο θα πας εκεί που είναι χυμή και θα πάρεις χυμούς Viva για να καταπολεμήσεις τη ζέστη και για να ενυδατωθείς, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες ειδικά. Και έχεις να διαλέξεις από 18 απολαυστικές γεύσεις, ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πορτοκάλι ας πούμε, ένας χυμός μόνο του, αλλά και γεύσεις που είναι τρία φρούτα μαζί, για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Βέβαια, μάγκο, ροδάκινο, μανταρίνι. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, χυμή Viva, απολαυστικές γεύσεις, φυσική χυμή Viva, και για παιδιά κατάλληλη και για εμάς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι.
0: Αν μένετε εδώ κοντά και δεν βρείτε ανοιχτό κατάστημα, πάντως να ξέρετε, και είμαι εγώ εδώ, η Βιργινία, πολύ άνετα. Αν θα έρθετε και ανοίξει το ψυγιάκι μας, θα σας εξυπηρετήσουμε. Γιατί και εμείς, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι χυμίδιες το καλοκαίρι. Και τους χρειαζόμαστε και τους απολαμβάνουμε.

0: Μια μεγάλη καλησπέρα στους εργαζόμενους τούτη την ώρα, και δεν είναι λίγοι. Ταξιτζίδες, αυτοκινητιστές, επαγγελματίες, οδηγοί, νοσοκομεία, φανταράκια.
1: Τα παιδιά ναυτική που δουλεύουν όλα στα καφέ.
0: Βεβαίως,
1: στα εστιατόρια. Τα παιδιά που δουλεύουν σε αυτά τα ψηλικά τζίδικα που είναι 24 ώρες.
0: Συνεργεία καθαρισμού, άνθρωποι στις συγκοινωνίες, άνθρωποι στην καθαριότητα. Μην νομίζετε ότι επειδή είναι Σαββατοκύριακο ότι είναι κλειστά τα πάντα για όλους. Του αντίο.
1: Σήμερα ήταν ανοιχτή και η αγορά, γιατί ήταν, νομίζω,
0: ανοιχτή,
1: πρώτη Κυριακή που είχαμε εκπτώσεις και είχε κόσμο κάτω, παρά τη ζέστη.
2: Άκου να δεις, αν εσύ παρανοείς και υπονοείς πως το παίζω βαρύς.
0: Μας δώσεις κανένα όνομα ή μας κρατάς αγωνία?
1: Να πω?
0: Πες.
1: Λοιπόν, θα σας
0: το 107.7 το αφήνεις, θα το καλέσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα πω για την πολυθρόνα που μπαίνετε στο καλάθι για την επόμενη εκπομπή μαζί με τις υπόλοιπες συμμετοχές από τον μήνα Ιούλιο. Είστε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, η Στέλλα Αναγνώστου, η Βασιλική Αθανασίου, ο Θανάσης Κουλάκογλου και η Σαμαράκη Μαρία. Γιώργος Διαμαντόπουλος, Στέλλα Αναγνώστου, Βασιλική Αθανασίου, Θανάσης Κουλάκογλου, Σαμαράκη Μαρία. Την επόμενη Κυριακή κάνουμε την κλήρωση.
0: Είναι 20.
1: 20 συμμετοχές για την πολυθρόνα, την πολύ ωραία δωροθεσία από τα Έπιπλα Μαρμαρίδης. Aren Men's Grooming από την Farcom, το πολύ ωραίο αυτό σετ ανδρικής περιποίησης για τα μαλλιά, Γιώργος Χασάπης. Και να πάρω τηλέφωνο για τα 107.
0: Να πάρεις, να δούμε ποιος θα απαντήξει.

0: το πληρώνω καιρό. Τι κάνει μου διάλογο, ακούει. Άντρας ή γυναίκα είναι, δεν λες όνομα ακόμη. Αγόρι ή κορίτσι είναι.
1: Κορίτσι είναι.
2: Έχετε συνδεθεί με τον τηλεφωνική του συνδρομητή. Τρία.
1: Μη.
0: Εντάξει, θα μιλήσουμε με την κυρία, θα μας πάρει, θα την πάρουμε. Μάλλον σερβίρει τα αγόρια της παρέας για αυτήν από εκείνη τα θύματα που λέγαμε νωρίτερα.

0: αεροπόρος ήταν, ήμουν στον Α103 τότε και ήταν του πάρω μια συνέντευξη και είχε έρθει στο στούντιο και του είχε πει ο μάνατζερ εκεί περί τίνος και τα λοιπά πρόκειται και μου είπε πριν μπει μέσα, λέει μην με ρωτήσεις για πολιτικά και τέτοια, δεν θέλω να πάρω θέση για τα πολιτικά. Δεν
1: είναι τίποτα. Εντάξει, θεμητό, γιατί να μιλάνε όλοι για όλα. Και αυτό πια που μιλάνε από το, ξέρω τα πάντα όλα, εντάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα συνεχίζει το πρόβλημα στην Ιμφόπετρα, πρέπει να σας
0: μόνο
1: πω.
0: Εκεί.
1: Μόνο στην Ιμφόπετρα. Έχουμε μποτιλιάρισμα και κάνα τεταρτάκι καθυστέρηση, το βλέπω.

0: Αν ήσουν αυτοκίνητο θα ήσουν. Ένα ευέλικτο πόλις, νομίζω, Βιργινία.
1: Σαν τον Ισάν Μίκρα, ας πούμε, έτσι.
0: Α, δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά ναι. Σου πάει ακριβώς Γάντι.
1: Λοιπόν, Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Και εκεί μπορείτε να δείτε το νέο Nissan Micra, την έκτη γενιά του Nissan Micra για την ακρίβεια, γιατί είναι εδώ και κλέβει τις εντυπώσεις. Με τολμηρό design, με αναβαθμισμένο εσωτερικό υψηλής ποιότητας και ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, με διπλές οθόνες 10,1 ιντσών και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, το νέο Micra φέρνει την τεχνολογία και τη μοναδική σχεδίαση σε ένα εντυπωσιακό πακέτο. Γνωρίστε το από κοντά στην Nissan Nik Yota Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Καρδούλα μου, δε σε μαλώνω, μήτε κακία σου κράτω, ένα παράπονο έχω μόνο.
0: Είπαμε, επειδή είναι άπειρα τα μηνύματά σας, δεν πιανόμαστε με τα πολιτικά και τα διάφορα αυτά. Αυτά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο, άμα είναι κάτι βέβαια έκτακτο φυσικά και αναφερόμαστε, αλλά αύριο από νωρίς το πρωί θα είμαστε εδώ. Από πολύ νωρίς αύριο, γιατί ο Μπαρμπαγιάννης θα μου λείψουν οι αναλύσεις του, ρε φίλε. Πώς θα έρχομαι εγώ στη δουλειά χωρίς... Αδειούλα, αδειούλα.

0: Έτσι, έτσι. Μόλις τραγουδάς, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι είσαι μια κρύα και λεμόντους όπως σου σε είχα χαρακτηρίσει στο παρελθόν.
1: Σύφτες.
0: Ναι, εγώ φταίω. Τραγουδάει.
1: Εσύ μου έχεις βγάλει
0: να,
1: το όνομα.
0: Βάλω το τέρμα.

0: Τι έγινε στην καρδίτσα?
1: Ειρήνη ημίν.
0: Τι εννοείς?
1: Ειρήνη ημίν, έτσι δεν λένε?
0: Ναι.
1: Στο Ευαγγέλιο, ειρήνη ημίν.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε ένα επεισόδιο σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης,
0: ναι,
1: το πρωί στο χωριό Νεοχώρη Καρδίτσας. Θα το πω έτσι απλά. Πλακώθηκε ο παπάς του χωριού με τον κοινοτάρχη. Και όχι απλά πλακώθηκε, δεν μιλάμε ότι ήρθαν στα λόγια, ήρθαν στα χέρια. Σύμφωνα με παριστάμενους, είχαμε ακόμα και γροθιές.
0: Ο παπάς με τον πρόεδρο.
1: Ο παπάς με τον πρόεδρο.
0: Ποιος νίκησε?
1: Νομίζω ότι κέρδισε ο παπάς, γιατί ο πρόεδρος της κοινότητας πήγε στο νοσοκομείο. Αλληλομηνήθηκαν και έγιναν και προσαγωγές. Και όλα ξεκίνησαν, λέει, σύμφωνα με το τοπικό μέσο εκεί, για τη χρήση του προάβλιου χώρου. Την ήθελε κάποιος, τέλος πάντων, για μια εκδήλωση και προφανώς εκεί διαφώνησαν.
0: Και πλακώθηκαν στις μπουνιές.
1: Και πλακώθηκαν στις μπουνιές.
0: Ξέρεις ποια πλακώνεται στις μπουνιές?
1: Τρομερό.
0: Μεταφορικά.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Γιατί, αφού ο κόσμος βλέπει τηλεόραση και έχει χάσει.
1: Καλέ, έτσι, βλέπω τον κοινοτάρχη κάτω. Έλα ρε.
0: Δεν το ξαναψηφίσουμε.
1: Είναι εξαπλωμένος κάτω.
0: Δεν το ξαναψηφίσουμε τον κοινοτάρχη. Είναι δυνατόν να φάει ξλόγο
1: παπά? Θα ψηφίσουμε τον ιερέα.
0: Άκου να δεις. Με τόσους καυγάδες τηλεόραση, δεν είχα σκοπό να βάλω καυγά, αλλά θα σου βάλω ένα καυγά. Άκου να δεις τώρα.
1: Άστο μωρέ για αύριο.
0: Όχι, όχι, η κυρία Καλογεροπούλου, άκου να δεις πόσο έχει ξεφύγει.
2: Ο κύριος Τρούμπιο είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως αληθές και στην απλότητα της
0: δήλωσης.
2: Άκου
0: να δεις, σύντροφε, τι λέει η συνάδελφος εισαγωγικά.
2: Δολοφονήθηκε.
3: Ναι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια.
2: Επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια. Όχι, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
2: Γι' αυτό. Αν ήταν,
3: ναι,
2: υποψήφια με ένα άλλο κόμμα,
3: νεοδημοκράτες,
2: δεν θα είχε δολοφονηθεί.
4: Αλήθεια, στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, όταν γινόταν
2: για,
4: αυτό.
2: Για ίσως κανένα που δολοφονήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πέρανε δηλαδή
3: για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε.
4: Η Μολότοφ το ίδιο δεν ήταν. Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια. Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια.
2: Ξέρεις κανένα που δολοφονήθηκε?
4: Δεν κυγόντουσαν τα σπίτια.
3: Πήγαν μόνο σε νεοδημοκράτες.
4: Έλα σε παρακαλώ.
2: Εγώ
4: σε παρακαλώ. Μα έτυχε να γίνει. Να επεκταθεί η φωτιά.
2: Δεν έτυχε, Ελένη μου.
4: Εσείς
2: πήγαν στοχευμένα.
4: Εσείς το ξέρετε. Δηλαδή αντικαταστήσατε και τις αρχές, τις ανακριτικές και τις δικαστικές.
2: Όταν πας σε τρία σπίτια
4: στο τηλεφών. Φυσικά και στο ΣΥΡΙΖΑ πηγαίναν στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
3: Ναι.
2: Ωραία.
4: Φυσικά πηγαίνανε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
2: Ελένη μου, εδώ έχουμε μία.
4: Πηγαίνανε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ.
2: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
4: Ρίχνανε τις Μολότοφ στα σπίτια.
2: Εδώ έχουμε μία δολοφονία.
4: Επεκτάθηκε η φωτιά.
2: Όχι, δεν επεκτάθηκε καθόλου η φωτιά. Καθόλου δεν επεκτάθηκε. Όταν βάζεις γκαζάκι.
4: Και όταν πετάγανε Μολότοφ και έπιανε φωτιά στο σπίτι της Κέιτζα.
0: Η επέκταση της φωτιάς.
1: Η διαφορά είναι, Ελένη μου,
0: ότι επεκτάθηκε η φωτιά.
1: Όχι. Ότι εμείς και τότε λέγαμε είναι κακές οι Μολότοφ και δεν παίζει ρόλο αν είσαι από εδώ ή από εκεί όπως τις ρίχνουνε. Αυτά τα λέγει ο πρόεδρός σας εκεί. Και τότε τα καταδικάζαμε και τότε λέγαμε για τον κίνδυνο ανθρώπινης ζωής και τώρα λέμε τα ίδια. Εσύ δεν μπορείς να πεις τα ίδια.
0: Γεια σου ρε Βιργινία.
5: Με κάνεις ό,τι θες.
0: Και λέγε, λέγε Καλογεροπούλου.
1: Κάτι
0: και λέγε, λέγε ο Χριστιανός. Μπερδεύτηκα.

0: Γεια σου, ρε Στράτο. Έρχονται σαραντάρια, λέει. Εγώ είμαι σαραντάρια.
1: Τα πάμε, κύριε Βενιέρη, τα πάμε.
0: Παιδί μου, εγώ είμαι έρχονται σαραντάρια, έλεγε. Και λέω, ωραία, φίλε, έρχονται σαραντάρια στην Κεντρική Μακεδονία. Από πού έρχονται, ρώτησα. Και μου είπαν, όχι σαραντάρια, σαραντάρια.
1: 39 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο μεσημέρι, Ντάγκα, στην Θεσσαλονίκη την Τρίτη.
0: Ωραία, φίλε, και εγώ την Πέμπτη που θα είμαι στις Καλαμπάκες, πώς θα δείξει.
1: Στις Καλαμπάκες, μισό λεπτάκι να σου
0: πω. Τα μετέωρα, πόσο θα γίνει.
1: Α, πας για τον Ε65,
0: Πάω για τον Ε65 να τον εγκαινιάσω.
1: Ο Λευτέρης μου έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία, μια αυτοκινητάρα.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο, λέει, για την κυρία Δημαρέση, ένα σπάνιο όζο γκρίφο. Φαντάζομαι ιταλικό είναι, πως το βλέπω. Η Μαρία, για αυτό που λέγαμε πριν, για τον καυγά στο χωριό, παπάς και κοινοτάρχης, ναι, ναι, λέει, ο δάσκαλος, λέει, πού ήταν. Θεά.
0: Ανεβάζω ρυθμούς, γιατί όσο πλησιάζουμε στο αγαπημένο μου πλάσμα, την Εύη Χατζάκη, η οποία κάνει φοβερά πράγματα κάθε Σάββατο βράδυ, ακολουθεί μετά εμάς.
1: Καλαμπάκα, πότε θα είσαι.
0: Πανέτοιμη Εύη.
1: Πέμπτη.
0: Μου κλείσε το μάτι, κάτσα, μιλάω με την Εύη στο
1: Βάιμπερ. Πέμπτη, Δημητράκη, δίνει βροχές και 33 βαθμούς στην Καλαμπάκα.
0: Μια καρά, φίλε, ομπρέλα θα πάρω.

0: ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν άνδρα και μια γυναίκα. Ότι την κυρία που είχα απέναντί μου, κάτω ένα γόρι την περιμένει. Αυτός που είναι απέναντι από την κυρία δεν έχει κάποιον ή κάποια κάτι κάτω να τον περιμένει.
1: Τον περιμένουν τρεις στο σπίτι.
0: Μα δεν θα πάει σπίτι σήμερα, είπαμε.
1: Άλλο αυτό.
0: Σήμερα έχει γραφείο, ύπνο γραφείο, από το πρωί μες στο πόδι. Φτάνει, πήγα, έκανα μπάνια, αυτά, τέτοια, όλοι μπορώ. Αύριο 6 ώρα το πρωί. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβες, αγαπητέ μου ακροατή, ακροάτρια και έξω, άντρα, γυναίκα και παιδί. Ότι τις κυρίες τις περιμένουν έξω από τα στούντιο.
1: Τι να κάνουμε, προσέχει ο σύζυγός μου.
0: Και εμάς μας προσέχει, αλλά δεν θα μας πάρει.

0: τι σου παίζω. Ε, ρε Βιχατζάκη, τι σου ετοιμάζω.
1: Δεν τη λένε, Εύη, Βίκη τη λένε.
0: Αχ, Βίκη μωρέ, την μπερδεύω ρε στην μια ζωή τη Βίκη.
1: Εδώ την Κάτια τη Γερακαρή του, θυμάσαι.
0: Ναι, Κατερίνα.
1: Πόσες φορές την έλεγες Κατερίνα. Και δεν τη λέγανε Κατερίνα. Καλλιόπη τη λέγανε.
0: Ε, είναι όνομα τώρα αυτό.
1: Ε, όχι, αλήθεια.
0: Καλλιόπη, ρε φίλε. Στο στρατό εμείς Καλλιόπη λέγαμε. Έλα τώρα. Χαιρετώ τον κόσμο.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. 6 ώρες από τις 5 το απόγευμα με τον Άρη Παπιδάκη και τον Δημήτρη Βενιέρη. Τα λέμε και πάλι αύριο το πρωί.
0: Πολύ πρωί αύριο.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι, έτσι, σαφάρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, ανοίξαμε, ξασπεριμένουμε. Και όχι, δεν έχετε να κινδυνεύσετε από τίποτα. Αρκεί να θέλετε να ακούσετε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, να έχετε καλή διάθεση, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, έτσι λέγεται η εκπομπή μας. Και αυτός είναι ο Νικηφόρος.

Είχαμε χρόνια να ακούσουμε τη Στέλλα Γεωργιάδου και να τη λοιπόν που επέστρεψε με αυτό που μόλις ακούσαμε. Για τη συνέχεια ο Νίκος Οικονομόπουλος πάντα κρατάει τις δικές του ισορροπίες ανάμεσα στη δημοσιότητα και στην προσωπική του ζωή. Πολύ σπάνια έχει τύχει να ακούσουμε κάτι για εκείνον. Φαίνεται να είναι πολύ αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει και να μην τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, τι να πούμε κι εμείς, πάμε να τον ακούσουμε.

Αυτές οι θάλασσες που φέτος μας έχουν τρομάξει με όλα όσα συμβαίνουν, με τους καρχαρίες που βγαίνουν στη στεριά, με τους λαγοκέφαλους που θα μας φάνε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, εσείς μπαίνετε αβίαστα και αφοβά φέτος, γιατί για να μην πούμε δεν το συζητάω.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Sports. Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Η ατάκα ή μάλλον μία από τις ατάκες του καλοκαιριού μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό σε ταβέρνες. Σε ταβέρνες που δεν βρίσκεις να καθίσεις, σε ταβέρνες που κάπως περιμένουν πάνω από το κεφάλι σου να πληρώσεις το λογαριασμό για να σηκωθείς. Γίνεται ένας χαμός για όσους πηγαίνουμε διακοπές, ειδικά Ιούλιο-Αύγουστο, αναπόφευκτα, αφού τότε μπορούμε να δραπετεύσουμε από τις δουλειές μας. Τι να κάνουμε όμως, πάλι καλά.
1: Πάλι.

Καλοκαίρι στην Ελλάδα και γιατί όχι κιόλας. Πάει για ρεκόρ, λέει, ο τουρισμός φέτος στη χώρα μας. Και πώς να μην πάει κιόλας αφού έχει ψηφιστεί η νούμερο ένα πιο όμορφη χώρα στον κόσμο για το 2026. Εδώ που τα λέμε και που έχουμε πάει που να είναι πιο όμορφα αντικειμενικά. Και κάπως έτσι πέρασαν δύο ολόκληρες ώρες με φρένο γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, την καλύτερη διάθεση. Βίκη Χατζάκη ήταν εδώ. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε ακόμα καλύτερα, να απολαμβάνετε την Ελλαδάρα μας, να απολαμβάνετε τη μουσική, να απολαμβάνετε αυτό το καλοκαίρι πριν μας φύγει από τα χέρια.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

βραδιά δικιά μας, αφιερωματική. Και όπως λέγεται τραγούδι, βήρα τις Άγκυρες. Αλλά βήρα τις Άγκυρες όχι για όπου γουστάρουμε να πάμε, στο τάχα και στο τάχα μου, στο πουθενά. Βήρα τις Άγκυρες για να πάμε σε ένα μαγικό νησί. Ένα μαγικό νησί που λέγεται Γιώργος Μουζάκης. Άλλες θάλασσες, άλλα χρώματα, μεγάλα τα κύματα, αλλά και ένας ουρανός Μπερκέτης. Γιώργος Μουζάκης. Και μαζί του μεγάλωσαν και το τραγούδισαν τρεις γενιές. Τρεις γενιές Ελλήνων.

Και σηκώσε μπαγκέτα το 1940. Από τότε έως την ημέρα που αποχώρησε το μάταιο του το κόσμο. Και απολαύσαμε δύο πανέμορφα τραγούδια του. Το απόψε θα ήθελα και το αντίο, εκεί που πας. Το πρώτο με τον Σόντο τον Παναγόπουλο, το αντίο με τον Νάσο τον Πατέτσο και τη Μάγια τη Μελάγια. Γιώργος Μουζάκης λοιπόν, και αφήνουμε τον ίδιο να μιλήσει για τον εαυτό του. Γεννήθηκα, λέει, το 22 στις 15 Αυγούστου. Της Παναγίας ημέρα σημαδιακή, γιορτή της Μεγαλόχαρης, και μάλιστα γεννήθηκε με προσωπίδα. Και προσωπίδα σημαίνει μεγάλη τέχνη, μεγάλη τύχημη, χρήμα, δόξα, ευτυχία. Όλα αυτά τα απέκτησα όταν μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ και να μην θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την πείνα, την ανέχεια, την ποδοσφαιρική την μπάλα, την ομαδούλα μας τη Δάφνη, στο Μεταξουργείο, το Ξεροκάματο, τέλος τους χωματένιους βόλους που παίζαμε με τον μπάς, με τον παράμπασο. Κάπως έτσι και η ζωή μου. Ένα τέλειωτο μελωδικό

Και το ένας φίλος ήρθε απόψε τα παλιά. Ήταν το αγαπημένο του παλιού πρωθυπουργού, του Κώστα του Καραμαλή. Κάθε φορά που πήγαινε στο κοσμικό το κέντρο, το πρώτο πράγμα το οποίο ζητούσε από τον Αρία ήταν να πες τον Παναγόπουλο. Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αρήμωνο να μην το ξέρω. Όσο για τον Τόνι τον Μαρούδα, ήταν και αυτός ένας από τους βάρδους του. Με στη ζωή μου λοιπόν είσαι μάγισσα. Πάμε λίγα εκεί πίσω, αυτά μας έλεγε ο Γιωργάκης για τον εαυτό του. Μεγάλωσε, λέει, στο μεταξουργείο, σε ένα υπόγειο. Το μόνο που έβλεπα μέσα ήταν το χωματένιο το πάτωμα. Για τα παράθυρα τα πόδια των περαστικών. Στα 8 μου χρόνια ο πατέρας μου αναγκάστηκε να με κλείσει στο εμπειρίκιο το αναμορφωτήριο, για να με μαζέψει από τους δρόμους και για να φάω. Δηλαδή, να λιγδώσει το αντεράκι μου.

0: κακομένα. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή στο Γιώργο το Μουζάκη. Και τον αφήνουμε να μας τα λέει όλα με τον τρόπο το δικό του. Αφού προηγουμένως που με το όπου και αν πας θα θυμάσαι, το Πεϊδανάι είναι τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως. Και τέλος, τα μάτια μου. Ο Τόνις ο Μαρούθας. Για όσους δεν αναγνωρίσανε το βελούδο της φωνής του. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο. Έχουμε πάει στο αναμορφωτήριο. Στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνεις. Γιατί το παιδί είσαι το παιδί της Παναγίας. Ήμουν ατίθεσο παιδί. Και έκανα ό,τι μου κατέβαινε. Έτσι μας λέει. Έπαιρνα το ξυλοπόδαρο ή το γαϊτανάκι από πίσω και ξεκινούσα να γυρίσω σπίτι. Εκεί, στο εμπειρίκιο που έμεινα 8 μήνες, υπήρχε μια μουσική μπάντα και ήθελα να πάω κι εγώ. Αλλά ο δάσκαλος της μουσικής δεν με δέχτηκε.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
2: Ακούσα ελαφρέα τα μαθήματα μουσικής. Εκείνο το όργανο που με θέλανε ήταν η τρομπέτα. Εμπειρίκιο λοιπόν, και άμα το θέλει ο Θεός, δεν πάνε να σου τυχαίνουν 1.000.000 προβλήματα. Ανταμώνει ο Γιώργος ή μάλλον η τρομπέτα βρίσκει τον Γιώργο το Μουζάκι.

μπορεί πολλές φορές να έχεις λαμίσει ότι αγάπησες με στη ζωή. Μα είναι ηλουζιόν που δεν ας λύσει όπως τα όνειρα κάθε πρωί.

μυστική πόλη. Σου λέει πως βρήκε αυτός που περιμένει, την πρώτη αγάπη την αληθινή.

φορά. Ζωή σου που περνά μια φορά, που δεν έρχεται ξανά. Μια φορά την καρδιά σου τη ξυπνά. Χαρά της αγάπης λιωμόνο που δεν σβήνει περνώντας τον χρόνο. Μια φορά ζωή σου που περνά.

Και προτού πάμε παραπέρα, αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια τα ακούσαμε από δύο μαγικούς τραγουδιστές. Το «Μεσένα αρχίζει η ζωή» με την Γέτη την Πελίτα. Και το «Μια φορά αγαπάς αληθινά» από ποιον άλλο. Τόνης Μαρούδας. Και να που η τρομπέτα του βγήκε σε καλό. Λες και ήτανε πεάνας που ανοίξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια μέρα, ο Πασματζέι μου χαμογέλασε τύχη. Με είδε διευθύντης, που παρακολουθούσε κρυφά τα μαθήματα, μ' άρπαξε απ' τα αυτή και με έβαλε μέσα στην αίθουσα. Αφού κουβαλάς όση τρέλα και θες να τα ακούσεις απ' έξω, άκουτα και από μέσα.

τη ζητούσα στη ζωή. Το όνειρό μου το τελευταίο, ό,τι ποθούσα.

0: να πω ρε παιδιά, από τη μια μαγική φωνή στην άλλη μαγική φωνή. Η Λεγιά Μαντώνα με το Τζίμι το Μακούλι. Τι φωνή κι αυτός. Και η τελευταία μου αγάπη, είσαι εσύ, το τρίο Μπελκάντο. Απ' τα μελωδικότερα τρίο. Όμως έχουμε μείνει πίσω στο εμπειρίκιο, βέβαια. Τον βάλανε πια μέσα στην ορχήστρα. Οπότε η τροπέτα γίνεται καθημερινή συντροφιά του Γιώργου του Μουζάκη. Και συνεχίζει να θυμάται. Θυμάμαι, λέει, εκεί στο εμπειρίκιο, δεν ήμουν μόνος. Είχα συμμαθητές μου τον Ίκαρο τον Κομφερασιέ, τον μαέστρο τον Άκη τον Σμιλναίο και άλλους. Και άλλους που διέπρεψαν. Δηλαδή, εμπειρίκιο ήτανε, αναμορφωτήριο ήτανε, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μαγικό ραβδί. Και τα παιδιά της πείνας, της ανέχειας, τα παιδιά της κοινωνικής δυσκολίας, μπαίνανε με το κεφάλι κάτω και βγαίνανε με φτερά.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

μαζί μου. Τη βραδιά τη μυρωμένη, ένα χώρι αγαπημένη, ένα εσύ, αχ, ένα εσύ, κουκλίτσα μου κερένια, παλιά γλυκιά μου γένια, ας ήταν της καρδιάς μου.

Τη βραδιά τη μυρωδένει ένα πόδι αγαπημένη, ένα εσύ, αχ ένα εσύ, κουκλίτσα μου κερένια, παλιά γλυκιά μου γένια, ας ήταν της καρδιάς μου.

Τι να πω, αγαπημένη μου, κλείνεις τα μάτια σου. Κλείνεις τα μάτια σου και ταξιδεύεις. Και σε πάνε μόνες τους αυτές οι μονάκριβες φωνές. Μαζί με τις μελωδίες σου βέβαια. Και στο ένα, στην κουκλίτσα μου την Κερένια, Σώτος Παναγόπουλος. Στο άλλο μίλησε μου οι αγάπες, μάγια μελάγια. Δηλαδή, μαέστρο μου, πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια. Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα και βάλε. Αφού να φανταστείς 14 χρονών, έφαγα αυγό.

Και μέχρι τότε πώς ζούσες? Έκανα δουλειές του παιδαριού. Πούλαγα εφημερίδες, έκανα θελήματα, κουβάλαγα βαλίτσες και ό,τι άλλο βρισκόταν. Και μουσική την έμαθες στο Εμπειρίκιο 2. Όταν βγήκα, δεν ξέρω αν είναι ο 2, αλλά ήξερα το πεντάγραμμο, τις νότες και πολλά άλλα. Η μητώνια, οκτάβες. Εκεί έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια, τα οποία πούλησε ο πατέρας μου για να φάμε. Στα 12 χρόνια μου έγραψα επώνυμα το τραγούδι «Τσιγκάνα μαύρο μάτα», με δικά μου λόγια, που το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο. Στα 12 μου χρόνια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιώργο Μπουζάκη, το διπορικό. Και ο μαέστρος μας μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε βγει πια από το εμπειρίκιο. Από το εμπειρίκιο, όχι ίδρυμα, όχι παιδαγωγικό ίδρυμα, όχι οδείο. Από το εμπειρίκιο αναμορφωτήριο. Αλλά έχουμε βγει με μια τρομπέτα στη μασχάλη. Και το ερώτημα είναι πώς του ήρθε η ιδέα να γράψει το τραγούδι. Έβλεπα στους δρόμους τις τσιγκάνες και μ' αρέσανε πολύ. Γυναικάρες, παιδί μου. Και θα πρέπει να σου πω ότι η αδυναμία της ζωής μου ήταν το καλό φαγητό, οι γυναίκες και ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν έγραψα το τσιγκάνα μαυρομάτα. Και όταν η Βέμπο είδε ποιος το έγραψε, έτριβε τα μάτια της. Τι να θαυμάσω, λέει, τη μελωδία ή αυτό τον καλοκαμωμένο πιτσιρικά.

Και σε ορχήστρα, μαέστρο μου, πότε πρώτο παίξαμε? Στα 15 μου. Υπήρχε μια ορχήστρα που τη διεύθυνε ένας μαέστρος. Αρμένης, που τον λέγανε Καραμπέτ. Και για να παίξω πήρα ένα δεκάρικο. Ένα δεκάρικο που δούλευα όλη την ημέρα για να το κερδίσω. Ανέβαινα λοιπόν στο πάλκο, έριχνα το δεκάρικο στην τσέπη του μαέστρου, έπαιρνα την τρομπέτα και απογειωνόμουν. Μερικές φορές όμως δεν είχα δεκάρικο και έριχνα τάλιρο. Από τον ήχο όμως ο μαέστρος το καταλάβαινε και με κατέβαζε κάτω. Το τάλιρο όμως το κρατούσε. Προσπαθώ όλα αυτά να τα βάλω σε μια σειρά. Όλα όσα με πόνεσαν τα ξεπέρασα, αλλά δεν τα ξέχασα. Η ζωή μου επιφύλαξε άλλωστε πολλές χαρές, πολλές επιτυχίες. Από τα τσίγινα πιάτα του υπόγειου του Μεταξουργείου βράθηκα στα ανάκτορα, καλεσμένος με προέδρους, βασιλείς, αρχιεπισκόπους. Και κάθε φορά θυμόμουν το εμπειρίκιο και έλεγα: «Άρα Γιώργο, καλά το παλεύεις».

Και όπως σου είπα, μέχρι τα 15 μου έπαιζα τρομπέτες στις γιορτές με δύο γέρους μουσικούς. Γύρισα όλη την Ελλάδα με το τσαντήρι του Καρανικόλα. Εκείνος έσπαγε αλυσίδες και εγώ έπαιζα μαύρη νύχτα στα βουνά. Ακόμα σε εκείνη την ηλικία επήρα και το πρώτο μου μεροκάματο, παίζοντας εκτάκτος στην πάντα του Δήμου Αθηναίων. Και θυμάμαι ότι νίκιασα ένα ποδήλατο και το βράδυ κοιμήθηκα αγκαλιά μαζί του. Μετά τα 15 μου έπαιρνα με τις ορχήστρες του Παπαδόπουλου, του Θόδωρα, του Μιχαλάκη, του Σουγιούλ, του Σπάρτακου. Υπηρέτησα μετά τη θητεία μου. Θητεία 48 μηνών στην πάντα της αεροπορίας. Με μαέστρο τον Κερκυραίο τον Πουλημένο. Μαεστράρα, ο οποίος κάθε φορά μου έλεγε φύσα το ρε ψυχούλια μου, φύσα το να το ευχαριστηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια έγραφα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πουλούσα και δυστυχώς κανένα δεν έχει το όνομά μου. Και τα άκουγα και λυπόμουνα. Αλλά τουλάχιστον την έβγαζα. Ζούσα και έτρωγα.

Και απολαύσαμε το Σόδιο του Παναγόπουλου, στο Πάντα θα αγαπιόμαστε μωρό μου, και την Ίτσα τη Μόλι με το τρίο Αρμόνια, στο Πες μου πότε θα σε δω. Έχουμε μπει ήδη στο τζαζίστικο καιρό, όμως έχουμε την κουβεντούλα μας με τον Γιώργο το Μουζάκη. Και το ερωτηματικό μας, εντάξει μαέστρο, έχεις γράψει και τόσα πολλά επώνυμα που σε κάνουν να χαίρεσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα δέσποτά μου με κάνουν και πονάω. Δεν έχω παράπονο. Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά. Πολλά από αυτά τραγουδιώνται ακόμα και τώρα από πολύ καλούς και επώνυμους τραγουδιστές. Και η ορχήστρα δικιά σου, πότε την έκανες? Τότε δεν ήταν εύκολο, διότι υπήρχαν καθιερωμένοι μαέστροι με δικές τους ορχήστρες και μεγάλες δικές τους επιτυχίες. Ο τεράστιος Γιούλ, ο Θοδωράκης ο Παπαδόπουλος, ο απέραντος Γιαννίδης, ο Ντάντζελης, ο Μίμης ο Κατριβάνος, ο πατέρας του τραγουδιού του Κρασιού. Εγώ έκανα δική μου ορχήστρα αργά, το 1948, στην Όαση του Ζαπίου. Είχα τρία βιολιά, δύο τρομπέτες, εκτός από μένα, ένα τρομπόνι, τρία σαξόφωνα, πιάνο, ντραμς, κόντρα μπάσο και δικός μας ο καιρός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή στο τέταρτο ημίχρονο από την απόψινή μας βόλτα. Και βόλτα με τον μαέστρο, τον μαέστρο και συνθέτη, τον Γιώργο το Μουσάκη. Και από το 1948 φτιάχνει δικιά του ορχήστρα. Έως το 51 που ήρθε στο θέατρο Παπαϊωάννου και που άνοιξε την αυλαία των επιθεωρήσεων. Είχε δουλέψει στην Αργεντίνα, κοσμικά κέντρα του τότε, στο Μαϊάμι, στο Μεντιαλούς, στο Σενού, στο Χρυσοπέταλο, δηλαδή σε όλα τα κοσμικά κέντρα που πήγαινε ο καλός ο κόσμος. Και μας λέει ο ίδιος ο Μαρούδας, έγραψα πολλά τραγούδια την εποχή εκείνη.
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει, πότε θα έρθεις, λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω και πολλά άλλα. Και ο πρώτος δίσκος, αυτό ήταν το πότε θα έρθεις και το λίγα λόγια. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω, που το τραγούδησε ο Τόνης ο Μαρούδας και που δυστυχώς δεν το βρήκαμε. Και θυμάμαι, μας λέει ο Γιώργος ο Μουσάκης, ότι όταν πρωτάκουσα αυτά τα τραγούδια μου να τα τραγουδάει μια παρέα νέων παιδιών που πηγαίναν εκδρομή με ένα φορτηγό, σ' ομολογώ, ένιωσα τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου.

Ήτανε τα πιο όμορφα μας χρόνια. Με το Σώτο Παναγόπουλο και τη Μάγια τη Μελάγια. Και το δεύτερο τραγούδι, ένα βράδυ στην Καστέλα. Με την Άλσα τη Λάμπο και τον Φώτη το Δήμα. Όμως έχουμε αφήσει πίσω το μαέστρο. Βέβαια, έχει βγει ο πρώτος του δίσκος, το Πότε θα έρθεις και το Λίγα Λόγια. Και τώρα το επόμενο βήμα, η επιθεώρηση. Και η επιθεώρηση είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που λάτρεψα όσο τίποτα άλλο. Και της δόθηκα. Δόθηκα ολοκληρωτικά. Το 51 με φώναξε ο Βασίλης ο Μπουρνέλης στο θέατρο Παπαϊωάννου και με ανέθεσε να γράψω τη μουσική για μια ιδιαίτερη επιθεώρηση. Την επιθεώρηση στο θέατρο Παπαϊωάννου, την επιθεώρηση Μανώλη Τραμπαρίφα από ένα πετυχημένο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλ. Συγγραφής Σακελάριος και Γιανακόπουλος. Και ο Θίασος Κυριάκος Μαυρέας, Βασίλης Αμπλονίτης, Ρένα Ντόρ, Ειρήνη Παπά και την Μπελίντα, Ροζαλίντα, Ντόρα Νούσα. Και από εκεί και κοντά ο Νικολάκης ο Ρίζος. Και θυμάμαι το Ρίζο να κάνει τη μαζορέτα και έβγαινε με τα πόδια έξω και εκεί έπεσε το πρώτο κράξιμο. Το θυμάμαι σαν να ήταν χτες. Ήτανε το βάπτισμα πυρός.

Να ξεχάσω ποτέ δεν μπορώ το παλιό τον καλό τον καιρό. Τα ακούω στο μεταξουργείο. Γιατί είναι η γειτονιά μου. Τι να κάνω ρε παιδιά. Γειτονάκι με τον Γιώργο το Μουζάκι. Και πάμε πίσω στην περιγραφή του γιατί την επιθεώρηση. Έτσι λέει μου ανοίχθηκε η πόρτα της. Θα έλεγα καλύτερα η θύρα του παραδείσου. Το μουσικό θέατρο μου έδωσε πολλά. Αλλά κι εγώ του έδωσα την ψυχή μου. Το υπηρέτησα. Το αγάπησα. Όταν έσβηναν τα φώτα και σήκωνα τα χέρια μου να αρχίσει η παράσταση, έμπαινα σε έναν κόσμο μαγικό, όπου οι νότες με πήγαιναν και συναντούσα την ομορφιά, το χιούμορ, τα μεγάλα ταλέντα, την καλεσθησία. Κάθε νούμερο και τραγούδι. Κάθε τραγούδι και ο κόσμος το επαναλάμβανε. Και τότε καταλάβαινες ότι το τραγούδι σου πέρασε. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μαρία, το μονοπάτι, το δώσε, το βήρα της Άγκυρας, το μάμπο το Βραζιλιέρο, την αναπνοή μου, το τσίκα τσικαμπούμ, τη γυναίκα στη καρδιά και πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και από τα πιο πολλά από αυτά, τα οφείλα στους συνεργάτες, σε αυτούς που δουλέψαμε μαζί για την επιθεώρηση και οι οποίοι βρίσκονται πια μακριά από μας. Θεατρικοί επιχειρηματίες, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορογράφοι,

Και μπήκαμε στην εποχή που κυριαρχεί η ρούμπα, η σάμπα, το τσατσά. Όλοι εκείνοι οι εξωτικοί ρυθμοί μας ήρθανε από την αδελφή ψυχή, τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και το αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε, παρασυρθήκαμε και γράψαμε ωραιότερες ρούμπες, καλύτερες σάμπες και πιο ζωντανά τσατσά και από αυτούς τους ίδιους. Δύο από αυτά τα απολαύσαμε με τον Γιώργο το Μουζάκη και τη Λένα την Πατεράκη, το «Ό,τι στον κόσμο ζητάς» και από τον Τζίμι το Μακούλι στο «Θέλω ρούμπα να χορεύω».

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και την πιο ζωντανή περιγραφή για τον Γιώργο Ταμουζάκη την έχουμε από την γυναίκα έκρηξη, Σπεράντζα Βρανά. Και τι μας λέει η Σπεράντζα? Ο Γιώργος ήταν ο πιο πετυχημένος μαέστρος της επιθεώρησης. Και εγώ οφείλω πολλά στο ταλέντο και στην προσωπικότητά του. Και μια και τόφερη κουβέντα, πρέπει να σου πω ότι ο Μουζάκης δεν ήταν μόνο ο συνθέτης και ο μαέστρος που ό,τι έγραφε γινόταν επιτυχία. Ήταν ο μαέστρος που ήξερε τα μυστικά του επιθεωρησιακού είδους καλύτερα από τον καθένα. Είχε ωραίες ιδέες και για χορογραφίες και για κείμενα. Και γενικά η συμμετοχή του ως μαέστρου ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική. Θυμόταν όλα τα κείμενα και τις χορογραφίες απ' έξω. Κι αν συνέβαινε καμιά φορά κάποιος ηθοποιός να ξεχαστεί, κοίταζε το Μουζάκη. Αυτός του πέταγε την ατάκα του. Είτε λόγος ήτανε, είτε βήμα. Και η κατάσταση σωζόταν. Θυμάμαι μια φορά που ο Μαυρέας, θέλοντας να του κάνει πλάκα για να δει την αντίδρασή του, έκανε πως ξέχασε τα βήματα του χορευτικού του. Βέβαια ο Μαυρέας δεν ήταν από αυτούς που μπορούσε να χορογραφήσεις, αλλά κάθε βράδυ έκανε βήματα δικής του εμπνεύσεως. Εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ έκανε το πρώτο βήμα και μετά σταμάτησε, κοιτάζοντας όλο αγωνία το Μουζάκη, ο οποίος το κατάλαβε. Και τι έκανε, ρε παιδιά? Έβαλε τα δάχτυλα των χεριών του όχι στα πλήθρα, αλλά πάνω στο πιάνο, και με τα δάχτυλα του έκανε τη χορογραφία και έγινε το σώσε από το γέλιο και από τα μπράβο. Καθώς ο Μουζάκης χορογραφούσε με τα δάχτυλα και ο Μαυρέας εκτελούσε με τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω για τον Γιώργο παρά μια κουβέντα. Ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης.

Δεν σας είπα προηγουμένως. Γράψαν οι Αργεντίνοι, γράψαν οι Βραζιλιάνοι, γράψαν οι Κουβανέζοι. Έγραψε όμως και ο Μουζάκης. Και το πρώτο το τραγούδι ήτανε το Μάμπο το Μπραζιλιέρο. Το απολαύσαμε και από τη Μάγια τη Μελέγε και από τον Γιώργο το Μουζάκη, ο οποίος έκανε και τα σηκώντα του. Και το δεύτερο ήταν το Μακριά, σε νησιά εξωτικά. Αυτή τη φορά Τόνης Μαρούδας. Και κάποια τραγούδια τα αφιέρωνα. Και το πρώτο τραγούδι που αφιέρωσα ήταν το Μαρία, στη μητέρα μου. Και στην πρεμιέρα την έφερα στο θέατρο σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί έπασχε από παραμορφωτική αρθρίτιδα και ήταν χρόνια αν μπορεί να περπατήσει. Ο πατέρας μου είχε φύγει και όλος ο θείασος έπαιζε μπροστά της και ο κόσμος της πλατείας χειροκροτούσε τη μάνα μου. Και μπροστά στα μάτια μου ξαναρχόταν το υπόγειο, εκεί στην οδό Οδυσσέως, το χωμάτινο το πάτωμα, και μια μάνα να πολεμάει να ξεγελάσει την πείνα μας με νεροζούμια.

Και ήταν η Μαριγούλα η Μαριγού. Ήταν περίφημο Μεξικό. Σόντρος Παναγόπουλος στα πολύ επάνω του. Και το επόμενο, μια γλυκιά μπαλάντα, το μεσένα αρχίζει η ζωή. Το τραγούδισε το Κετάκι, η Κέτη Μπελίδα. Και ο Γιώργος έλαβε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ, ντόπια και ξένα. Το 51-52 επήρε το ξενοπούλιο έπαθλο για την επιθεώρηση «Να τι θα πει Αθήνα» και το 1966 για την ταινία «Ακροπόλ», τον Ασημένιο Φίνικα στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου. Πρώτο βραβείο για το «Καλωσόρισα έρωτα» στη Θεσσαλονίκη το 1967. Το τραγούδισαν ο Σόντρος Παναγόπουλος και η Άντζελα Ζήλια. Επίσης, στο φεστιβάλ, στο Σόμποτ της Πολωνίας, επήρε δύο βραβεία. Ένα για την ενορχήστρωση ξένου τραγουδιού και ένα για το τραγούδι «Οι Μόρτες», που τραγούδισε ο Γιάννης ο Βογιατζής.

Και στο καλωσόρισες έρωτα, απολαύσαμε την Άντζελα τη Ζήλια. Αλλά στο θέλω να τα σπάσω, απολαύσαμε τη Μάγια τη Μελάγια και τον Γιώργο τον Μουζέκη. Οι δυο τους πηγαίνανε πακέτο.

0: Πολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τελευταίο ημίχρονο. Από τη Βόλτα μας. Από τη Βόλτα μας με τον Γιώργο Δομιζάκη. Το παιδί με την χρυσή τρομπέτα. Και εκείνα τα πνευμόνια τα ατέλειωτα. Καλωδημένος, δεμένος, με τις πλατάρες του. Μάγκας, έτοιμος να μοιράσει και τις μάπες του. Καθότι και καλός ποιμάχος. Βέβαια. Εκείνο το καιρό που δεν καθάριζες. Άμα δεν ήσουν και μαγκάκος, στους δρόμους ιδίως του μεταξουργείου, επήγε και γράφηκε στο Πανελλήνιο και πήρε μαθήματα πυγμαχίας μαζί με τον Γιάννη τον Βέλα. Γιατί ήτανε κολλητάρια. Μεταξουργιώτες και οι δύο, παίζανε και οι δύο στη Δαφνούλα και κάνανε και οι δύο πυγμαχία. Και αυτό το ταϊλίκι, αυτός ο δυναμισμός το έβγαινε παντού. Στην ορχήστρα, στην επιθεώρηση, στις προσωπικές σχέσεις. Ήταν αγάπη μεγάλη ο Γιώργος Μουζάκης. Και κάτι ολοζώντανο. Και κάποια φορά, θυμάμαι, είχαμε πάει στην επιθεώρηση μαζί με το συγχωρεμένο το Βαγγέλη το Χέλμη και ανταμώνουνε και ξέρανε καλά ο ένας τον άλλον. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο θρύλος της ορχήστρας, τον Ολυμπιακάρα, το θρύλο του Ολυμπιακού. Και γυρνάει και του λέει με το δικό του το παράπονο. Τι να κάνω, του λέει, πέρασα μαζί σου μαύρα νιάτα, γιατί τη δεκαετία του 50 δεν μας άφησες να σκάσουμε ούτε χαμόγελο. Ήταν, βλέπετε, η δεκαετία που ο Ολυμπιακός του Κερεβάγγελου επήρε 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Γι' αυτό λοιπόν και δικαιολογημένο το παράπονο του Γιώργαρου.

μονάχα, λεφτά μονάχα, να μη σου καίγεται καρφί. Θα σου κακότερο να κάνεις κρουαζιέρα και να πηγαίνεις βόλτες στο Σαρδονικό και για να παίρνεις δροσερό και φρέσκο αέρα και αεροπλάνο θα σου είχα ατομικό.

0: αλήθεια ως την κορφή. Αν σιτανάχα, δες τα μονάχα, να μη σου καίγεται καρδί.
1: Και αυτά που απολαύσαμε, το ένα ήταν το «Έλα μου, κοπέλα μου», και το άλλο «Ας ήταν άχα». Και τα δύο τα ακούσαμε από τη Μούσα του Γιώργου του Μουζάκη, τη Μάγια τη Μελάγια. Όμως βλέπετε, οι δραστηριότητες του Γιώργου του Μουζάκη δεν σταματάνε στα θέατρα, στα κέντρα, όπου συνεργάστηκε και με ξένες τραγουδιστικές ατραξιών, αλλά και με τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες και τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής, και με πολλά τρίο, που τα τρίο τότε ήτανε κάτι παραπάνω από τις μόδες. Και ο Μουζάκης συνήθισε να τα χρησιμοποιεί και στους δίσκους του, και αυτό για να ομορφαίνουν μελωδικά ακόμα πιο πολύ. Έτσι λοιπόν, το τρίο κιτάρα, το τρίο μπελκάντο, το τρίο μπραζίλ και άλλα τρίο, το τρίο αρμόνικα, έκαναν επιτυχίες από τα τραγούδια του Μουζάκη.

Κοπελάρα μου, μάγια με λάγια, στη βαλίτσα, το δεύτερο τραγούδι, τρίο κιτάρα τη Στεφανώνη και στο προηγούμενο τραγούδι, στο περίφημο «Δεν πάω σπίτι μου απόψε». Και αυτό ισχύει και για μας. Έστω και αν γυρνάμε, μετά την τριήμερη τη βόλτα την ατέλειωτη και αν κουβαλάμε μαζί με τις αποσκευές και την πεθερά, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να τη δέσουμε από πάνω μαζί με το ποδήλατο. Τρίο κιτάρα λοιπόν. Και όπως είπα προηγουμένως, πάντα στεφανώναν τα τραγούδια του.

να κάνω που τα όμορφα βαστάνε πολύ λίγο. Και η παρέα μας φτάνει στο στατσιόνα τέρμινη. Όσο για τον Γιώργο το Μουζάκη, αυτόν τον ανεπανάληπτο μαέστρο της επιθεωρήσεως, τον άνθρωπο που έγραψε πάνω από 150 επιθεωρήσεις και πάνω από 2.500 τραγούδια. Τι να πω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλοι εκείνοι που θα ονειρεύονται, θα ερωτεύονται, θα χορεύουν και θα στοχάζονται.

0: τα δικά σου τα τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια σου που αγάπησα πολύ ήταν το «Αναπνοή μου» με την Αλέκα την Κανελίδου. Και θα κλείσουμε με το «Έχω απόψε ραντεβού». Με ποιαν άλλη? Ράνα Βλαχοπούλου.
1: Κούκλος.
2: Λαχνός ξαφός.
1: Ένα και τριάντα.

0: όμορφος.
1: Πολύ
2: κούκλος.
1: Να πάμε χοντρά.
2: 1:30. Μελαχρός ξανθός.
1: Ω, δεν θέλω ξανθό.
2: Ούτε εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο.